Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στο Sky με την Αναστασία Τσιβούλη. Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, άντρας στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα που ήταν επίσης πεσμένη στο οδόστρωμα. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άντρας φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ έχουν εντοπιστεί κοντά του τουλάχιστον 5 κάλικες. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συλλέγουν στοιχεία γύρω από τις συνθήκες της ανθρωποκτονίας. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστήριων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στην Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι μετά το βομβαρδισμό που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΕΕ στην Εμένη, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους Χούθη. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Την ώρα που η 22χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στην Ευελπίδων για να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδερογροθιά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα έγινε αντιφασιστική συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει στις 10 το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν σήμερα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, αγώνες που έγιναν χθες. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Βαγγέλη Κοκολάκο και στον Νίκο Μαλιαράκη.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 5 το πρωί και είμαστε εδώ, στον Sky 100,3. Νίκος Μαλιαράκης στο μικρόφωνο, μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο δίπλα μου. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και σε όλους εσάς που είστε ήδη στο πόδι, είτε ετοιμάζεστε για δουλειά, είτε επιστρέφετε από αυτήν, είτε απλώς αποφασίσατε ότι ο ύπνος είναι υπερεκτιμημένος, έχετε παρέα.
0: Και έχουμε μπροστά μας μια αρκετά γεμάτη εκπομπή. Θα δούμε τι έγινε τις τελευταίες ώρες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα σταθούμε στις ειδήσεις που έχουν πραγματικά ενδιαφέρον και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τους τίτλους αυτών των ειδήσεων.
1: Θα έχουμε βέβαια και τις πιο παράξενες ειδήσεις της ημέρας, γιατί όσο σοβαρή και αν είναι η επικαιρότητα, ο κόσμος δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει και μεταξύ μας μερικές φορές η πραγματικότητα γράφει καλύτερα σενάρια από την πιο εφάνταστη κωμωδία.
0: Και σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω, στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με κάποιον φοιτητή για το υπέρογκο κόστος του να σπουδάζει κάποιος μακριά από τον τόπο καταγωγής του. Θα βάλουμε κάτω μολύβι και στυλό. Θα έχουμε και το δίλημα της ημέρας φυσικά, για να δούμε αν μπορούμε έστω μία φορά να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ούτε εγώ, αλλά τουλάχιστον θα δώσουμε στους ακροατές την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Και φυσικά θα βρούμε χρόνο για μουσική, για όσα συνέβησαν σαν σήμερα και για τις ιστορίες που αξίζει να θυμόμαστε.
0: Κυριακή πρωί λοιπόν, Sky 100,3. Είμαστε ο Βαγγέλης Κοκολάκας και ο Νίκος Μαλιαράκης και σήμερα έχουμε απ' όλα.

0: πριν απ' όλα όμως να ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας και αυτή την Κυριακή έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική επέτειο. Σαν σήμερα στις 11 Οκτωβρίου του 1971 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τραγούδι που έμελε να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της μουσικής. Το Imagine του John Lennon, 55 χρόνια μετά, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στον κόσμο.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι μιλάμε για ένα τραγούδι εξαιρετικά απλό, ένα πιάνο, μια ήρεμη μελωδία και στίχοι που μας ζητούν να φανταστούμε έναν διαφορετικό κόσμο, χωρίς πολέμους, χωρίς σύνορα, που χωρίζουν τους ανθρώπους, χωρίς όλα εκείνα που γίνονται αφορμή για συγκρούσεις. Ο Λένον δεν περιγράφει τον κόσμο όπως είναι, μας προκαλεί να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να είναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον το πότε γράφεται το τραγούδι. Βρισκόμαστε σε αρχές δεκαετίας του 70, ο πόλεμος στο Βιετνάμ συνεχίζεται, η διεθνής ένταση είναι μεγάλη και ο Τζον Λένον, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του τους Beatles, αναζητά τη δική του μουσική και πολιτική φωνή. Το Imagine γίνεται ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της περίοδου.
1: Υπάρχει όμως και μια ιστορία πίσω από τη δημιουργία του. Ο ίδιος ο Λένον είχε αναγνωρίσει ότι οι ιδέες του τραγουδιού επηρεάστηκαν από την καλλιτεχνική δουλειά της Γιώκο Όνο και ιδιαίτερα από το βιβλίο της Grapefruit. Μάλιστα, πολλά χρόνια αργότερα αναγνωρίστηκε επίσημα και η δική της συμβολή στη δημιουργία του τραγουδιού.
0: Και σκέψου το εξής. Ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 55 χρόνια εξακολουθεί να ακούγεται σε εκδηλώσεις για την ειρήνη, σε στιγμές συλλογικής συγκίνησης, ακόμα και σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ενορχήστρωση φυσικά ή εντυπωσιακή παραγωγή. Μόνο οι πρώτες νότες αρκούν για να το αναγνωρίσεις.
1: 55 χρόνια μετά, λοιπόν, οι στίχοι του παραμένουν επίκαιροι και δυστυχώς, αν κοιτάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, ίσως να είναι εξίσου επίκαιροι με την ημέρα που γράφτηκαν.
0: Ένα τραγούδι, λοιπόν, που δεν υπόσχεται ότι ο κόσμος θα αλλάξει, αλλά μας θυμίζει πώς μπορούμε τουλάχιστον να φανταστούμε ότι αλλάζει.

0: πάμε τώρα να δούμε και ορισμένες χρηστικές πληροφορίες για όσους ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους της Αττικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα Κυριακή σε Χαϊδάρια, Γάλλιο και Νίκαια λόγω του αγώνα δρόμου από το μπλοκ στη Μάντρα.
1: Από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 θα υπάρχουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών, της Ιεράς Οδού, της Θιβών, της Αγωνιστών Στρατοπέδου και της Πετρουράλη, καθώς και σε δρόμους γύρω από τη Μάντρα του Μπλόκου στην Κοκκινιά.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όμως έχουμε και στο Χαλάνδριο, όπου διεξάγεται ο 13ος αγώνας ρεματιάς. Από τις 8.30 έως τις 10.30 το πρωί θα επηρεαστούν δρόμοι στο κέντρο του Χαλανδρίου, ενώ οι περιορισμοί θα υπάρχουν επίσης στον Συνοικισμό, στο Πολύδροσο και στο Άνω Χαλάνδρι.
1: Είναι φυσιολογικό, από τις 6 έως και τις 11 το πρωί θα υπάρξουν και τροποποιήσεις σε δρομολόγια λεωφορείων και τρολέι. Επομένως, όσοι πρόκειται να κινηθείτε στις συγκεκριμένες περιοχές και στις 2, καλό είναι να υπολογίσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τις μετακινήσεις σας.
0: Πάμε και στο μετρό, καθώς από σήμερα Κυριακή μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου, 6 σταθμοί της μπλε γραμμής θα κλείνουν νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών και αντικατάσταση σιδηροτροχιών.
1: Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι σειρμοί θα κινούνται κανονικά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηπη και Χαλάνδρι Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο.
0: Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20, η οποία θα συνδέει τους Αμπελόκηπους με το Χαλάνδρι, εξυπηρετώντας τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί.
1: Να πούμε όμως ότι οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και την επόμενη εβδομάδα, από τις 18 δηλαδή έως τις 22 Οκτωβρίου. Οπότε προσοχή κυρίως για όσους χρησιμοποιούν την μπλε γραμμή τις βραδινές ώρες.

0: πάμε να ξεκινήσουμε όμως με μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γλυφάδα. Ένας άνδρας ηλικίας 52 ετών εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη δίπλα σε μία μοτοσυκλέτα.
1: Τις πρώτες εκείνες στιγμές, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό τροχαίο δυστύχημα. Κάτοικος της περιοχής ειδοποιεί τις αρχές όταν βλέπει τον άνδρα πεσμένο δίπλα στη μοτοσυκλέτα. Όμως, όταν φτάνουν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπιστώνουν ότι η υπόθεση ήταν πολύ πιο σοβαρή.
0: Ο άνδρας έφερε τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες 12 κάλικες. Μάλιστα, ο άνδρας φέρει τραύματα στο κεφάλι. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ότι οι δράστες τον προσέγγισαν πολύ κοντά στην μηχανή. Φαίνεται να τον σταμάτησαν και στη συνέχεια να τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Οι πρώτες πληροφορίες επίσης κάνουν λόγο ότι αφορούν όλα αυτά ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Οι αστυνομικοί ερευνούν τις συνθήκες φυσικά του περιστατικού, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη ή των δραστών και να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς συνέβη. Να πάμε όμως και στην Μέση Ανατολή, όπου έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, έτσι χαρακτηρίζεται από διεθνή μέσα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο, το βράδυ του Σαββάτου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς επίθεσης σε πολιτική αεροπορική εγκατάσταση της χώρας.
0: Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πίσω από την πυραυλική επίθεση βρίσκονται οι Χούθοι της Ιεμένης. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται 4 Σαουδάραβες και 8 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός.
1: Και οι εικόνες που περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες είναι πραγματικά δραματικές και οι πρώτες εικόνες που φτάνουν από τα διεθνή πρακτορία. Μια ισχυρή έκρηξη καπνεί επιβάτες που απομακρύνονται εσπεσμένα και ασθενοφόρα τα οποία καταφθάνουν φυσικά στο αεροδρόμιο. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε μετά το χτύπημα, ενώ αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων, ορισμένες μέχρι και τη Δευτέρα. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας αξιολογούν τις ζημιές και τις συνθήκες ασφαλείας πριν από την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.
1: Και το γεγονός, νομίζω, και μόνο ότι στόχος έγινε ένα διεθνές αεροδρόμιο με εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες επιβάτες που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις αναστολές πτήσεων, δημιουργεί νέα ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην περιοχή.

0: Πάμε τώρα στο Σαν Σήμερα και θα ταξιδέψουμε 58 χρόνια πίσω, Νίκο, κυρίες και κύριοι, στις 11 Οκτωβρίου του 1968. Είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα. Ένας πύραυλος της NASA ετοιμάζεται να εκτοξευθεί με τρεις αστροναύτες στο εσωτερικό του. Είναι η αποστολή Apollo 7 και μπορεί να μην σου λέει πολλά το όνομα, Νίκο, αλλά χωρίς αυτήν την αποστολή ίσως να μην είχε πραγματοποιηθεί η προσελήνωση του 1969.
1: Ναι, ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Apollo και έγινε σε μια πάρα πολύ δύσκολο περίοδο για την NASA. 1,5 χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1967, τρεις Αμερικανοί αστροναύτες είχαν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά μέσα στην κάψουλα του Apollo 1 κατά τη διάρκεια δοκιμής στο έδαφος. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα συλλήβδιν για το Αμερικανικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Η NASA αναγκάστηκε να επανασχεδιάσει πολλά από τα συστήματα του διαστημοπλοίου και να κάνει εκτεταμένους ελέγχους. Άρα το Apollo 7 ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη δοκιμασία μετά το δυστύχημα.
0: Τρεις αστροναύτες, ο Wally Sira, ο Don Aisley και ο Walter Cunningham, μπαίνουν στο διαστημόπλαιο και εκτοξεύονται στις 11 Οκτωβρίου του 1968. Δεν έχουν αποστολή να πάνε στη Σελήνη. Πρέπει να παραμείνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη και να δοκιμάσουν αν τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Και τελικά θα μείνουν εκεί σχεδόν 11 ολόκληρες ημέρες, πραγματοποιώντας 163 περιστροφές γύρω από τον πλανήτη μας. 11 ημέρες μέσα σε μια τόσο μικρή κάψουλα και μάλιστα το 1968 με την τεχνολογία της εποχής.
1: Και εδώ έρχεται το πιο ενδιαφέρον, ο εφιάλτης, αν μπορούμε να πούμε, που έζησαν, γιατί λίγο μετά την εκτόξευση αρχίζουν τα προβλήματα. Ο κυβερνήτης της αποστολής παθαίνει κρυολόγημα, ναι, σωστά ακούσατε, και στη συνέχεια κολλάνε και οι άλλοι δύο, τρεις άνθρωποι στο διάστημα και είναι όλοι κρυωμένοι.
0: Και δεν είναι απλό πράγμα. Στη Γη, όταν έχει συνάχη στα στιγμή του, στο διάστημα χωρίς βαρύτητα, η συμφόρηση γίνεται πολύ πιο ενοχλητική και το φύσιμο μπορεί να προκαλέσει πόνο στα αυτιά. Οι αστροναύτες λοιπόν είναι άρρωστοι, κουρασμένοι, έχουν συνεχώς δουλειά και αρχίζουν να εκνευρίζονται. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση με τους ανθρώπους στο κέντρο ελέγχου της NASA. Δηλαδή, έχουμε κανονικά γκρίνια από το διάστημα.
1: Και δεν μπορούν να πούν, παιδιά, πάμε σπίτι, γυρίζουμε, το αφήνουμε. Παρ' όλα αυτά, η αποστολή συνεχίζεται και έχει μια ακόμη ιστορική πρωτιά. Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από αμερικανικό διαστημόπλοιο. Για πρώτη φορά ο κόσμος μπορεί να δει ζωντανά Αμερικανούς αστροναύτες την ώρα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μάλιστα, ήδη κρατούν μπροστά στην κάμερα χιουμοριστικές πινακίδες. Η μία γράφει περίπου από το υπέροχο δωμάτιο Apollo, ψηλά πάνω από τα πάντα.
0: Κάπως έτσι και στις 22 Οκτωβρίου επιστρέφουν με ασφάλεια στη Γη, προσθαλασσώνονται στον Ατλαντικό ωκεανό και η NASA έχει πλέον στα χέρια της αυτό που χρειαζόταν, την απόδειξη ότι το διαστημόπλοιο μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια αστροναύτες. Δύο μήνες αργότερα ακολουθεί το Apollo 8 που θα ταξιδέψει μέχρι τη Σελήνη και τον Ιούλιο του 1969 το Apollo 11 θα γράψει ιστορία με τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε στη Σελήνη.
1: Μπορεί λοιπόν το Apollo 7 να μην πήγε τελικά στη Σελήνη, δεν ήταν προγραμματισμένο ούτως ή άλλως, αλλά ήταν ένα από τα απαραίτητα βήματα για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος και κάπως έτσι σαν σήμερα στις 11 Οκτωβρίου του 1968 ξεκινούσε η αποστολή που βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για την προσελήνωση με τρεις αστροναύτες, 11 ημέρες στο διάστημα και ένα κρυολόγημα που μάλλον δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

0: Λοιπόν, Νίκο, ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Και σήμερα θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Γιατί όλοι λίγο πολύ μεγαλώσαμε ακούγοντας κάποιες συγκεκριμένες ατάκες από τους γονείς μας. Και τώρα που μεγαλώσαμε, συνειδητοποιούμε ότι ορισμένες από αυτές ήταν κανονικές παγίδες.
1: Υπήρχαν κάποιες φράσεις που όταν τις άκουγες καταλάβαινες ότι κάτι δεν πήγαινε πολύ καλά. Και το χειρότερο είναι ότι συνήθως τις πίστευες.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο τέτοιες φράσεις και θέλουμε να μας πείτε ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη παγίδα. Η πρώτη είναι το περίφημο «Δεν θα σε μαλώσω, πες μου την αλήθεια».
1: Εγώ αυτή ψηφίζω, χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί εκείνη τη στιγμή ο γονιός σου εμφανιζόταν πολύ ήρεμος, σου έλεγε «Πες μου τι έγινε, δεν θα σε μαλώσω, έλα εδώ, είμαστε φίλοι». Και εσύ σκεφτόσουν ότι μάλλον έχεις μια ευκαιρία να τη γλιτώσεις.
0: Και ομολογούσες.
1: Ακριβώς, έλεγες την αλήθεια, μέχρι και λεπτομέρειες που δεν σου είχε ζητήσει ποτέ και μόλις τελείωνες άρχισε η ανάκριση. Δηλαδή πήγες εκεί και γιατί πήγες και ποιος άλλος ήταν μαζί σου και τι κάνατε. Και...
0: Εντάξει, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ χειρότερη φράση και είναι το «Έλα εδώ, δεν θα σου κάνω τίποτα».
1: Τι είχε αυτή λοιπόν?
0: Καταρχάς, Νίκο, αν πραγματικά δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα, γιατί έπρεπε να σου διευκρινίσει? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να ακούω από το άλλο δωμάτιο «Βαγγέλη, έλα εδώ». Και μόνο από τον τόνο της φωνής καταλάβαινε ότι δεν με καλούν για να μου δώσω χαρτζηλίκι.
1: Ναι, μπορεί να σε ήθελαν απλώς για κάτι, οτιδήποτε.
0: Τότε γιατί στο δεύτερο κάλεσμα προσέθεταν «Δεν θα σου κάνω τίποτα»? Αυτό ήταν που με ανησυχούσε περισσότερο και θυμάμαι ότι δεν πήγαινες και αμέσως, ρωτούσες πρώτα από μακριά «Τι θέλεις?».
1: Μπράβο, πολύ κλασικό.
0: «Έλα και θα σου πω». «Όχι, πες μου πρώτα, θέλεις και μετά, αν είναι θα έρθω».
1: Πάντως, στη δική μου περίπτωση, με το «δεν θα σε μαλώσω» υπήρχε το άλλο. Μπορεί πράγματι να μην σε μάλωναν εκείνη τη στιγμή, αλλά κρατούσαν την πληροφορία στο σκληρό δίσκο και την ξαναέφερναν στην επόμενη συζήτηση, την επόμενη φορά που θα έκανες κάτι το οποίο δεν ενέκρινα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έκανες κάτι το Μάρτιο και το άκουγες πάλι τον Αύγουστο στις διακοπές.
1: Και το καλύτερο ήταν αυτό που σου έλεγαν «εγώ δεν θυμώνω, απλώς στεναχωριέμαι».
0: Α, και ήταν η χειρότερη. Προτιμούσε να σε μαλώνουν να τελειώνεις.
1: Άρα, πάμε στο σημερινό μας δίλημα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη παγίδα των γονιών μας και ποια είναι και η μεγαλύτερη παγίδα η δική σας? Δηλαδή, σαν γονείς, αν μας ακούτε, τι πρέπει να ακούσουν τα παιδιά σας και να αρχίσουν να τρέχουν.
0: Το «έλα εδώ, δεν θα σου κάνω τίποτα» που υποστηρίζω εγώ φυσικά.
1: Ή το «δεν θα σε μαλώσω, πες μου την αλήθεια» που υποστηρίζω εγώ.
0: Θέλουμε τα μηνύματά σας και κυρίως τις ιστορίες σας. Ποια τα ακούγατε περισσότερο όταν ήσασταν παιδιά? Και φυσικά, αν υπάρχουν γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα και έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις φράσεις, θέλουμε να μας πούν και τη δική τους πλευρά.
1: Να μάθουμε επιτέλους αν το εννοούσαν όταν έλεγαν το «δεν θα σε μαλώσω».
0: Και εγώ θέλω να μάθω αν υπήρξε ποτέ παιδί στην Ελλάδα που άκουσε «έλα εδώ, δεν θα σου κάνω τίποτα», πήγε πράγματι, δεν του έκαναν τίποτα, γιατί προσωπικά έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «πες την άποψή σου», στο Viber στο 698-123-1003, ενώ μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Να πούμε στη ρύθμιση του ήχου, σήμερα μαζί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτέλεσε άνδρα με πυροβόλιο όπλο μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μηχανή στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλιο όπλο, ενώ στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Η περιοχή που είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από λίγο. Γίνεται προανάκριση από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Νέα σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Κάλεσε μάλιστα τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι μετά το βομβαρδισμό που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση έκανε λόγο ειδικός απεσταλμένος του ΟΕΕ στην Ιεμένη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει για τις 10 το πρωί επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σε 4 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός του τυφώνα Αϊζάιας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, χωρίς ρεύμα περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Διαβάσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον χθες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για την Αθήνα που δείχνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης, σύμφωνα με τους πολίτες, δεν είναι ούτε το κυκλοφοριακό, ούτε η εγκληματικότητα, ούτε η ακρίβεια. Είναι το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση.
1: Το ποσοστό είναι εντυπωσιακό. Το 71% των κατοίκων της Αττικής αναφέρουν το άγχος και την ψυχική επιβάρυνση ως αρνητικό χαρακτηριστικό.

0: της πόλης έναντι 63% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Μιλάμε για 7 στους 10 και αυτό νομίζω λέει πολλά για την καθημερινότητα στην πρωτεύουσα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βίωσες ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη που είστε και λίγο πιο χαλαρά ρε παιδί μου, γενικότερα οι ρυθμοί σας. Εγώ από την Κρήτη όταν ήρθα μου έκανε εντύπωση, πρωτοετής φοιτητής τώρα ας πούμε, να μπαίνω στο μετρό, να μην βιάζομαι στην πραγματικότητα γιατί δεν βιάζεσαι ποτέ ως πρωτοετής φοιτητής και να νιώθω ασυνέστατα ότι αρχίζω να τρέχω γιατί βλέπω τον κόσμο γύρω μου. Βλέπω όλο αυτό, ξέρεις, όλο αυτό τους ρυθμούς, τους τρελούς που δεν είχα συνηθίσει εγώ στην Κρήτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν ήταν τόσο διαφορετική γιατί η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει και μετατρέπεται σε μια μεγάλη πόλη, δηλαδή και εκεί το κυκλοφοριακό είναι έντονο πρόβλημα. Προσπαθείς δηλαδή να πας στη δουλειά σου και εκεί μπορεί να χρειαστείς αρκετή ώρα για να πας. Ναι, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα.
0: Νομίζω είναι το mood που αλλάζει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Έτσι το είχα ζήσει εγώ όσες φορές που πάει.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι τα περισσότερα που πρέπει να κάνεις είναι στο κέντρο. Οπότε θέλοντας και μη πρέπει να πας εκεί. Κοιτάξτε, όσο να είναι, είναι πιο εύκολο να συναντηθείς με έναν φίλο για καφέ. Τώρα εγώ μένω Πειραιά. Έχω μία φίλη στο Μαρούσι. Δεν πρόκειται να τη δω ποτέ. Έχω να τη δω τουλάχιστον ένα χρόνο.
0: Τίποτα. Σε άλλες πόλεις. Άλλη χώρα, οριακά. Δεν ξέρω.
1: Σκέφτομαι να φτιάξω βαλίτσα για να πάω στο Μαρούσι από τον Πειραιά.

0: ποσοστό είναι εντυπωσιακό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακολουθεί. Το 66% αναφέρει την ανασφάλεια και την εγκληματικότητα, το 65% την επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος και το 61% το υψηλό κόστος ζωής και στέγασης. Όλα αυτά βέβαια είναι ζητήματα που συνδέονται μεταξύ τους, γιατί όταν δυσκολεύεις να πληρώσεις το ενίκιο, όταν χάνεις ώρες στους δρόμους, όταν δεν έχεις τον χρόνο για τον εαυτό σου, προφανώς επιβαρύνεις ψυχολογικά.
1: Και το κυκλοφοριακό που όλοι θα περιμέναμε να βρίσκεται ενδεχομένως ακόμη και στην κορυφή, συγκεντρώνει 58%, ακριβώς το ίδιο ποσοστό καταγράφει και η επιβάρυνση από τον τουρισμό. Ακολουθεί η απουσία καθαριότητας με 59% και η έλλειψη δημοσίων χώρων με 57%. Με λίγα λόγια, έχουμε μια πόλη που για πολλούς κατοίκους της γίνεται όλο και πιο δύσκολη στην καθημερινή διαχείριση.
0: Και υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που δημοσιοποίησε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Το 2025 τα ραντεβού με ψυχολόγους στις υπηρεσίες του Δήμου αυξήθηκαν κατά 17,5% σε σχέση με το 2024. Αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη, αλλά ενδεχομένως και ότι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν πλέον να ζητήσουν βοήθεια.

0: Ποσοστά που συζητούσαμε, υπάρχει μια σημαντική διάσταση. Συζητάμε συχνά για το πώς θα γίνει η Αθήνα πιο σύγχρονη, πώς θα αποκτήσει καλύτερους δρόμους, περισσότερα μέσα μεταφοράς, νέες υποδομές. Αλλά δεν συζητάμε αρκετά συχνά για το πώς αισθάνεται ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πόλη. Γιατί μπορεί να έχεις τα πάντα δίπλα σου, όπως είπες και εσύ νωρίτερα με τη φίλη σου μένει στο Μαρούσι, και ταυτόχρονα να αισθάνεσαι ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα.
1: Και ειδικά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, που οι αποστάσεις είναι μεγάλες, οι ρυθμοί γρήγοροι και το κόστος ζωής υψηλό, πολλές φορές ακόμα και τα πιο απλά πράγματα απαιτούν οργάνωση. Να πας στη δουλειά, να επιστρέψεις, να κάνεις υποχρεώσεις, και στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην έχεις καθόλου χρόνο για ξεκούραση ή τους ανθρώπους.
0: Η έρευνα αποτυπώνει λοιπόν την αντίληψη των πολιτών για τα αρνητικά χαρακτηριστικά της πόλης. Είναι όμως μια πολύ χαρακτηριστική ένδειξη του πόσο έντονα βιώνουν οι κάτοικοι την πίεση της καθημερινότητας.
1: Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο τι συμβαίνει μέσα μας, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και όταν 7 στους 10 αναφέρουν το άγχος ως αρνητικό χαρακτηριστικό της πόλης, είναι ένα στοιχείο που αξίζει να μας προβληματίσει, γιατί τελικά το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ζούμε στην Αθήνα, αλλά μπορούμε και να την απολαμβάνουμε.
2: Καλώς ακροατές σας, καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: Πέρα Φέη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τέτοια ώρα τι λέτε συνήθως, παιδιά, στην εκπομπή που σας κόψαμε?
1: Μιλούσαμε για τα ποσοστά που δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και αφορούν την ψυχική υγεία, Φέη. Mm-hmm.
0: Και το τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι, και είναι το άγχος, το σχετίζουν και με την πόλη στην οποία ζουν, και το αντιπαραβάλαμε λίγο με το πώς το βιώσαμε εμείς ερχόμενοι στην Αθήνα. Εγώ από την Κρήτη και ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα, ας πούμε, σαν πρωτοετή φοιτή που θυμάμαι να είμαι στην Αθήνα, ήταν το ότι έμπαινα στο μετρό σαν πρωτοετή φοιτή. Δεν βιάζεσαι ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι. Και έπιανα τον εαυτό μου να τρέχει, γιατί έβλεπα τον κόσμο γύρω μου. Έβλεπα όλο αυτό το άγχος, το συνεχόμενο τρέξιμο, το συνεχόμενο άγχος. Και νομίζω ότι
2: σε αναγκάσαμε, δηλαδή σε ανάγκασε ο κόσμος της Αθήνας να μπει σε αυτό το μοντέλο ζωής του τρεξίματος, ενώ είχες έρθει με ένα πιο χαλαρό τρόπο. Και ο Βαγγέλης θα σου πω, Νικό, πρόσεξε πώς θα φέρνει η ζωή. Είμαι την πρώτη χρονιά στον Αντένα. Και έχουμε την Αναστασία την Τελιανίδου και τον Βαγγέλη τον Κοκολάκο, δύο εξαίρετους συναδέλφους, ανταποκριτές από τη Θεσσαλονίκη. Και κάθε ένα παρένα Σαββατοκύριακο ήμασταν παρέα με τον Βαγγέλη. Πώς τα έφερε η ζωή, ήρθε στο Sky και βρισκόμαστε με άλλο τρόπο πια. Βαγγέλη, εσύ που λες ότι είσαι Πειραιώτης που μετακόμισες εδώ, προσαρμόστηκες πια, Θεσσαλονίκη?
1: Προσπάθησα να μεταφέρω λίγο Θεσσαλονίκη. Νομίζω Πειραιάς μοιάζει λίγο με την Θεσσαλονίκη. Έχει το λιμάνι, είναι και οι ρυθμοί λίγο πιο χαλαροί σε σχέση με την Αθήνα. Γιατί μου είπα να το διαχωρίζω οι Πειραιώτες, να λέω ότι είμαι από τον Πειραιά, όχι από την.
2: Λιμανιώτης.
1: Ναι, να είμαι από τον Πειραιά, όχι από την Αθήνα. Να τις ξεχωρίζω.
0: Από τον Πειραιά είσαι πλέον.
1: Πλέον είμαι, νομίζω, 2,5 χρόνια τώρα στο κέντρο του Πειραιά, στο Πασαλιμάνι.
0: Να απαρνήθηκε Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
2: Ενσωματώθηκε, Νίκο, ενσωματώθηκε, αλλά η καρδιά είναι Θεσσαλονίκη τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
2: Παιδιά, είστε και φίλοι, είστε και κολλητοί, όπως φαίνεστε.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω είμαστε αχώριστοι εδώ στο Sky. Έχουμε γίνει ανέκδοτο πλέον. Πηγαίνουμε παντού μαζί.
0: Κοινές εμπειρίες. Νομίζω βιώνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Κάνουμε το ίδιο ρεπορτάζ. Οπότε έχουμε πολλά κοινά ερεθίσματα και είμαστε και στον ίδιο χώρο.
2: Τι ωραίο που είναι σε αυτή τη δουλειά να υπάρχουν άνθρωποι που τα βρίσκουν και που είναι και έξω από τη δουλειά μαζί. Πολύ ωραίο. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο και στην ειδησιογραφία. Μας είπε προηγουμένως Νίκο και Ευαγγέλη ο Γιώργος για το νεκρό αυτό στη Γλυφά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο επιπλέον στοιχείο. Θρίλερ είναι προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Μιλάμε για έναν 52χρονο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Φέη. 12 κάλικες εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που έφτασαν. Η πρώτη κλίση ήταν, όπως ακούσαμε, για τροχαίο δυστύχημα. Όμως όταν έφτασαν εκεί, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για δολοφονική ενέργεια, Νίκο. Και φαίνεται ότι ήταν και ενέδρα, δηλαδή τον σταμάτησαν.
0: Και οι πρώτες πληροφορίες, αυτή είναι η εικόνα που έχουν αστυνομικοί, ότι ενδεχομένως μιλάμε για μια προφανώς μαφιόζικη εκτέλεση, και υπάρχει και το ενδεχόμενο να μιλάμε και για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ακόμη και αυτό είναι ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν, οι αρχές. Ωστόσο, αυτό αναμένουμε να το δούμε από την έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει.
2: Και στη Γλυφάδα, θυμάμαι, και στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο. Τώρα, επίσης έχουμε τον Φίλιππο Καμπούρη με αυτή την υπόθεση, με αυτή την απάτη των 5 και εκατομμυρίων σήμερα στον ανακριτή. Σωστά, 5 κακουργήματα.
1: Σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα για την υπόθεση. 11 οι κατηγορούμενοι περνούν από τον ανακριτή για να απολογηθούν. Η έρευνα ξεκίνησε, να θυμίσουμε, Φέη, από μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να πληρώνεται και να ασφαλίζεται από εταιρείες όπως κατέθεσε. Δεν γνώριζε ακόμη και μετά τη λήξη της εργασιακής της σχέσης. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.
2: Να πω, Βαγγέλη μου, ότι θα φιλοξενήσουμε τη δικηγόρο της γυναίκας αυτής, που έπαιρνε 600 ευρώ και φάνηκε στο λογαριασμό της να έχει 19.500.
1: Ακριβώς. Και οι συνολικές οφειλές, φαίνεται, Φέη, πως φτάνουν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Η αστυνομία αποδίδει στον Φίλιππο Καμπούρη αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Βέβαια, μέσω των συνηγόρων του, φαίνεται να αρνείται την κατηγορία της απάτης τουλάχιστον. Φαίνεται να υποστηρίζει ότι έχει μόνο χρέη προς τον ΕΦΚΑ και όλα
2: Σωστό.
1: Τα υπόλοιπα.
2: Αυτό λένε και οι δύο, και ο κύριος Γλύκας και ο κύριος Λίτρας. Θα έχουμε τον κύριο Λίτρα εδώ κοντά μας. Και λένε ότι οι αχυράνθρωποι ουσιαστικά ήταν αυτόνομες. Και αυθύπαρκτες υπάρξεις στις εταιρείες αυτές. Και ο Φίλιππος Καμπούρης δεν ήταν από πίσω.
1: Βέβαια, Φέη, οι συνομιλίες και οι καταθέσεις δείχνουν διαφορετικά πράγματα.
2: Θέλεις να το δούμε, θες να ακούσουμε λίγο. Κατερίνα, έχουμε να δείξουμε τις συνομιλίες που λέει και ο Βαγγελής. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης με έναν εκ των αχυρανθρώπων και ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Αν το έχουμε, να το δείξουμε, αλλιώς πιο μετά, ό,τι θέλετε. Ας μου απαντήσει κάποιος όμως. Ωραία. Πάμε και στη δεύτερη μας είδηση. Νίκο, έχουμε τώρα σύλληψη γυναικολόγου 52χρονου στο Χαλάνδρη για παιδική πορνογραφία και 15χρονου που ανέβασε φωτογραφία ανήλικης, πειραγμένη, επεξεργασμένη και την ανάρτηση στο διαδίκτυο.
0: Ναι, έχουμε δύο συλλήψεις για παιδική πορνογραφία, δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ τους. Να ξεκινήσουμε από τον μευτήρα γυναικολόγο, γιατί είναι πραγματικά φαίνεται ότι είναι φρικιαστική η συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για έναν 52χρονο γνωστό μευτήρα γυναικολόγο, ο οποίος διατηρούσε ιατρείο στα Βόρεια Προάστια. Συνεργαζόταν μάλιστα, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, με γνωστές κλινικές. Βρίσκεται στα χέρια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και κάτω των 12 ετών. Η αντίστροφη μέτρηση, όλα ξεκίνησαν. Είναι σοκαριστικό.
2: Πώς τον εντόπισαν, Νίκο?
0: Ναι, όλα ξεκίνησαν μετά από κάποια ειδοποίηση ενός εξειδικευμένου αμερικανικού οργανισμού για την προστασία των παιδιών, αλλά και της Google, όταν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Εντοπίστηκε κάποιος λογαριασμός, αναφέρουν πρώτες πληροφορίες, να μεταφορτώνει το επίμαχο υλικό στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε στη συνέχεια φυσικά η έρευνα των ελληνικών αρχών. Τα στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος ανέλυσαν τα ψηφιακά ίχνη, έφτασαν, ταυτοποίησαν τον 52 και στη συνέχεια φυσικά πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του στα Βόρεια Προάστια.
2: Και έβλεπα τώρα το πρωί τον πατέρα του να λέει ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Προφανώς θα πούν οι αρχές κατά πόσο είναι παρεξήγηση να βρίσκεται όλο αυτό το υλικό με ακραία παιδική πορνογραφία. Παιδιά, καλή εκπομπή. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πριν κλείσουμε, έχουμε μία στήλη στην οποία θέλουμε να συμμετέχεις και εσύ. Έχουμε ένα δίλημα κάθε Κυριακή.
2: Σήμερα μακαρόνια με κοιμά ή παστίτσιο?
1: Όχι, όχι. Σήμερα το δίλημα μας είναι ποια ήταν η μεγαλύτερη παγίδα των γονιών μας.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω επιλέξει το «έλα εδώ, δεν θα σου κάνω τίποτα».
0: Και εγώ έχω επιλέξει το κλασικό «πες μου την αλήθεια, δεν θα σε μαλώσω». Δεν ξέρω με ποιον συντάσσεσαι.
2: Τι διαλέγω εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και με τα δύο ταυτίζομαι. Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο, νομίζω του Νίκου θα διαλέξω. Πιο πολύ προς τα εκεί.
0: Προσμετράτη ψήφος.
1: Τα χρόνια στα αντένα, Φέη. Τα χρόνια στα αντένα, Φέη.
2: Καλή εκπομπή, παιδιά. Φιλιά.
0: Επίσης.
2: Φιλιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Sky 100,3 και τώρα επιστροφή μόνο.

0: Μαυραγάνη ψήφισε, έκανε σωστή επιλογή. Έχει αρχίσει να ψηφίζει και ο κόσμος και αυτό που μου αρέσει είναι ότι αρχίζουν και δίνουν και τα δικά τους παραδείγματα, τα δικά τους τραύματα νομίζω καταθέτουν στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Μπορείς να ξεκινήσεις νομίζω διαβάζοντας το Δημήτρη από την Καλλιθέα.
1: Μας έχει στείλει ο Δημήτρης, καλημέρα, παγίδα και τα δύο που για δεκαετίες κυριάρχησαν. Θυμάμαι την αγγλική φράση «Spare the rods, spoil the child». Έτσι ψηφίστηκε και ο νόμος περί κακοποίηση παιδιών και το θυμάμαι γιατί ήλθε το μικρό μας και μας το είπε για να μείνετε και το κλάμα που ακολουθούσε νομίζω ότι συγκινούσε αυτούς που μας ξυλοφόρτωναν.
0: Και ο Γρηγόρης στέλνει μήνυμα, καλημέρα σας κύριοι, χειρότερη φράση που θυμάμαι να βγαίνει από το στόμα της μάνας μου ήταν «Θα τα πω όλα στον πατέρα σου το βράδυ που θα γυρίσει από τη δουλειά και θα δεις τι θα γίνει».
1: Και αυτό καλό, νομίζω ο Γρηγόρης και αυτός θέτει υποψηφιότητα, μπορεί να τον βάλουμε στο τρίλημα της να συμμετέχει και αυτός.
0: Μήνυμα έχει στείλει και ο Σάκης Θεοδωρόπουλος, συναδελφικές καλημέρες Βαγγέλη και Νίκο, καλή Κυριακή να έχουμε με υγεία. Γυρνάμε από ξενύχτη, λέει ο Σάκης, και σας ακούμε στο δρόμο της επιστροφής, η Εύα από Αθήνα.
1: Να πούμε καλημέρα και στην Εύα από Αθήνα. Δηλώνω παρούσα, μας λέει, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα, για την καλημέρα.
0: Να πούμε, τρόποι επικοινωνίας 210-48-00-170-174, μέσω ίντερνετ skyradio.gr και ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου», διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, και στο Viber 698-123-1003.

0: τώρα στην παράξενη είδηση της ημέρας και σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αιθιοπία που μπορεί να μπλέξει. Ότι μπορεί να μπλέξει με τον νόμο, γιατί κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστείς. Για ένα ζευγάρι κιάλια.
1: Ναι, λοιπόν, καλά ακούσατε. Στην Αιθιοπία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στην εισαγωγή και κατοχή ορισμένων τύπων κιαλιών. Καθώς θεωρούνται δυνητικά εξοπλισμός παρακολούθησης. Για κάποια απαιτείται ειδική άδεια, ενώ άλλα μπορεί να κατασχεθούν από τις αρχές.
0: Και όλα αυτά για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, μπορεί να πας να παρατηρήσεις την άγρια ζωή και τελικά να βρεθείς να εξηγείς γιατί κουβαλάς κιάλια στη βαλίτσα σου.
1: Πάμε όμως, γιατί με αφορμή αυτή την είδηση σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να φτιάξουμε κι εμείς τη δική μας λίστα. Και εμείς κι εσείς, βέβαια, έτσι. Με πράγματα που θα έπρεπε να απαγορεύονται στην Ελλάδα. Όχι απαραίτητα επειδή είναι επικίνδυνα. Μπορεί απλώς να είναι ενοχλητικά, παράλογα ή να προσβάλλουν, ρε παιδί μου, την αισθητική μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε κάτι που βλέπουμε καθημερινά και λέμε, μα καλά, δεν μπορεί κάποιος να το απαγορεύσει αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Τις ομπρέλες κάτω από τα υπόστερα.
1: Ναι, όλοι το βλέπουμε αυτό, θες να πεις.
0: Βρέχει, περπατάς στο πεζοδρόμιο, βρίσκεις ένα υπόστερο για να προστατευτείς και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος με μια τεράστια ανοιχτή ομπρέλα, ενώ είναι όλοι εκεί, όλοι κάτω από το υπόστερο, περνάει αυτός με την ομπρέλα, δεν βρέχεται για κάποιο λόγο όμως, κρατάει την ομπρέλα ανοιχτή.
1: Το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ σε αυτό είναι ότι αν προσπαθείς να τον προσπεράσεις, κινδυνεύεις να χάσεις κανένα μάτι, οπότε εσύ προτείνεις να απαγορεύει τη χρήση ομπρέλα σε στεγασμένους χώρους.
0: Ακριβώς, μπαίνεις κάτω από το υπόστερο, κλείνεις την ομπρέλα. Τόσο απλό. Θα έβαζε και πρόστιμο να δούμε και πώς θα την κρατούσαν ανοιχτή.
1: Εγώ θα σε πω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Η δική μου απαγόρευση αφορά την ανδρική μόδα και συγκεκριμένα τις εσπαντρίγες στους άντρες.
0: Θέλεις να απαγορεύσεις ένα παπούτσι?
1: Θεωρώ ότι έχω αργήσει πάρα πολύ, το λέω πάρα πολύ καιρό, ειδικά ξέρεις αυτές τις μπέζες, παντρίγες με το σχοινί γύρω από τη σόλα. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι παπούτσι, είναι παντόφλα, είναι σαμπό, είναι ειλικρινά είναι κρόκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και γιατί κάποιος να επιλέξει να το φορέσει. Και πραγματικά υπάρχουν τόσα ωραία παπούτσια, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, είναι πολύ κακό παπούτσι. Δεν είναι. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να απαγορευτεί. Αλλά εγώ ζητάω να προστατεύσουμε τους πεζούς από τις ομπρέλες και εσύ θέλεις να προστατεύσεις την κοινωνία της παντρίγες, σωστά?
1: Ο καθένας έχει τις προτεραιότητες του, Βαγγέλη μου, και κάπου εδώ θέλουμε να μπείτε κι εσείς στη συζήτηση. Αν είχατε τη δυνατότητα να απαγορεύσετε ένα και μόνο πράγμα στην Ελλάδα, τι θα ήταν αυτό?
0: Μια καθημερινή συνήθεια, ένα αντικείμενο, μια συμπεριφορά που σας εκνευρίζει, κάτι που κάθε φορά που το συναντάτε σκέφτεστε. Φτάνει πια να απαγορευτεί.
1: Εμείς καταθέσαμε τις δύο πρώτες προτάσεις. Ο Βαγγέλης ανοιχτές ομπρέλες κάτω από υπόστεγα, εγώ τις αντρικές εσπαντρίγες. Για να δούμε τι άλλες απαγορεύσεις θα ψηφίσετε κι εσείς.
0: Και στο τέλος θα φτιάξουμε τον πρώτο ανεπίσημο κατάλογο απαγορεύσεων των αξιμέρωτων. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις.

0: πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις, γιατί έχουμε μια νέα ευθεία επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.
1: Και μάλιστα ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Προτείνω να αποκτούσουν νέο ηγέτη που μπορεί να κάνει συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο Ζελένσκι είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έκανε. Πρόκειται για μια ακόμη σοβαρή σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πρόεδρους.
0: Και η αφορμή αυτή, τη φορά τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι το πετρέλαιο. Ο Τραμπ κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι συνεχίζει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια παρά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά η ουκρανική πλευρά δεν συμμορφώθηκε.
1: Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μόλις μία ημέρα μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Μια συμφωνία που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας, καθώς ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία αποκτά περισσότερα χρήματα για να συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση, νομίζω. Η Ουκρανία προσπαθεί να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας, χτυπώντας ενεργειακές της εγκαταστάσεις, ενώ την ίδια στιγμή ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά καυσίμων για να μειώσει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, στις 3 Νοεμβρίου έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο, οπότε η ακρίβεια στα καύσιμα αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα.
1: Και υπάρχει παρασκήνιο, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ προχώρησε στη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού ο Ζελένσκι αγνώρισε επανειλημμένα τα αιτήματα της Ουάσιγκτον να σταματήσουν τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος καταγγέλει ότι η χαλάρωση των κυρώσεων αποτελεί ουσιαστικά δώρο προς τον Πούτιν.
0: Και όλα αυτά ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ευδοκιμήσουν μετά από όλα αυτά. Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά, αλλά η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν δημιούργησε νέα ένταση. Ο Ζελένσκι υποστήριξε μάλιστα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία χρησιμοποιήθηκε ως προκάλημα.
1: Η αντιπροσωπεία του Κιέβου έχει ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητηθεί μια πιθανή εκεχηρία με τη Μόσχα στον ενεργειακό τομέα. Ανταυτού, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρέθηκαν πρωτετελεσμένων μπροστά σε μια απόφαση που φοβούνταν ότι θα εξασφάλιζε τον Πούτιν νέα έσοδα για χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, υπονομεύοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική τους ισχύ.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Εκτέλεση άνδρα μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε νεκρός στο οδόστρωμα δίπλα σε μηχανή στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άντρας φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο έχουν εντοπιστεί 8 κάλικες. Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής. Γίνεται προανάκριση από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Η περιοχή που είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δόθηκε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 5 το πρωί. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων, λέγοντας: μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διελιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο προκτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων δίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι μετά το βομβαρδισμό στην περιοχή που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 8 είναι ξένοι υπήκοοι και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο χθες στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Εμένη, επιρρύπτοντας την ευθύνη στο Χούθι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στα Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία φέρονται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς. Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδερογροθιά και έντυπο υλικό με νεοναζιστικό περιεχόμενο. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη πρόσβασης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει 10 το πρωί οι επαγγελματίες αλλήλεις στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Στην αθλητική ενημέρωση, από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βολή γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα, υπερωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Extreme ways back again. Extreme places I don't know.

0: πάμε τώρα, Βαγγέλη, σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες και ξεκινά από έναν αριθμό που πραγματικά εντυπωσιάζει.
1: Περίπου 600 νέοι φοιτητές, Νίκο, χάθηκαν φέτος από το Πανεπιστήμιο Πατρών πριν ουσιαστικά ξεκινήσει η χρονιά.
0: 4.881 επιτυχώντες, οι 266 δεν έκαναν καν εγγραφή, ενώ ακόμη 350 ξεκίνησαν τη διαδικασία, αλλά δεν την ολοκλήρωσαν.
1: Και ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό, το φαινόμενο δεν αφορά μόνο σχολές που βρίσκονται χαμηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ακόμη και στην ιατρική υπήρξαν 9 επιτυχώντες που δεν εγγράφηκαν.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι έχει αλλάξει και γιατί ένα παιδί περνά στο πανεπιστήμιο και τελικά δεν πηγαίνει.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που περιγράφει ο Πρίτανης είναι πολύ απλός: το κόστος, ενίκιο, ρεύμα, νερό, σούπερ μάρκετ, μετακινήσεις.
0: Και για μια οικογένεια που πρέπει να συντηρήσει ένα δεύτερο σπίτι ουσιαστικά σε μια άλλη πόλη, η φοίτηση μπορεί πλέον να μετατρέπεται σε έναν δεύτερο οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Και αντί να μείνουμε μόνο στους αριθμούς, είπαμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε το πορτοφόλι ενός φοιτητή και να δούμε βήμα-βήμα πόσο κοστίζει πραγματικά ένας μήνας σπουδών μακριά από το πατρικό σπίτι.
0: Μαζί μας είναι ο Χάρης Τσιαμπάζης, φοιτητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο, κατάγεται και έχει μεγαλώσει στη Δράμα, άρα νομίζω ότι ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να αφήνεις την πόλη σου πίσω και να πρέπει να στήσεις τη ζωή σου από την αρχή στην Αθήνα.
1: Χάρη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και στους παιδιά σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χάρη, θέλω να ξεκινήσουμε, παίρνουμε μολύβι και χαρτί, θέλω να τα βάλουμε κάτω, να δούμε ποια είναι τα έξοδά σου μέσα στο μήνα και να δούμε στην πραγματικότητα γιατί είναι τόσο δύσκολο για έναν φοιτητή που σπουδάζει εκτός της πόλης του να βγει, να βγάλει ουσιαστικά το μήνα.
2: Δύσκολος ο λογαριασμός, παιδιά, η αλήθεια είναι, και αντικειμενικά πλέον επειδή όλα έχουν ανέβει από τα προηγούμενα χρόνια, εγώ κατέβησα στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια και ακόμα παρατηρώ τις διαφορές και τις ανατιμήσεις τόσο στα προϊόντα που αγοράζω, ώστε και γενικότερα στα ενίκια, ακόμα και στους λογαριασμούς ρεύματος. Λοιπόν, τον πρώτο χρόνο που ήρθα πλήρωνα 600 ευρώ ενίκιο. Τώρα έχω βρει μια πιο οικονομική επιλογή, 360 ευρώ, οι οποίες όμως οικονομικές επιλογές είναι λίγες και ειδικά πλέον σε μεγαλοπόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ακόμα και Πάτρα, όπως αναφέρατε και πριν, είναι πλέον πολύ λίγες, έως και καμία θα έλεγε κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει 460 ευρώ είναι σίγουρα το ενίκιο μου. Αν βάλουμε μετά τους λογαριασμούς, φτάνουμε με ένα μηνιαίο λογαριασμό της ΔΕΗ όπως πλέον έχει γίνει και ένα τρίμηνο του νερού, το ίντερνετ κτλ. Φτάνουμε σίγουρα στα 150 ευρώ έξοδα το μήνυμο, με μια ουσιαστικά συντηρητική σπατάλη ενέργειας κτλ. Άρα φτάνουμε κάτι τα μαθηματικά, γιατί είμαι και θεωρητική σπουδαία πολιτική.
0: 610. Τα κάνω.
2: Ωραία, τέλεια. 610. Λοιπόν, το κόστος διαβίωσης γενικότερα, μια ok ζωή, το να βγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα, είναι σίγουρα 400 ευρώ το μήνα. Σίγουρα. Οπότε ένα χιλιάρικο, ένα σπιτιτή τη μεγάλη πόλη κυρίως, το χρειάζεται επιγόντως.
0: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ και τις εξόδους σου ουσιαστικά. Χωρίς να υπολογίζουμε έξοδα τα οποία μπορεί να είναι έκτακτα.
2: Όχι, φυσικά. Χωρίς να υπολογίσουμε τέτοια έξοδα. Η αλήθεια είναι ότι στο χιλιάρι βρίσκονται, νομίζω, αν όχι όλοι, κάτι που μπορεί να κάνουν πιο συντηρητική τέλος πάντων διαχείριση χρημάτων κτλ. 800 με 1000 ευρώ είναι σίγουρα, παιδιά, χωρίς να υπολογίζουμε τέτοια έξοδα κτλ.
1: Χάρη, επειδή και εμείς έχουμε κάνει φοιτητές, σε βοηθάει οικονομικά η οικογένειά σου και αισθάνεσαι ποτέ άσχημα όταν πρέπει να ζητήσεις επιπλέον χρήματα?
2: Με βοηθάει η μητέρα μου οικονομικά, αλλά επειδή δουλεύω και παράλληλα, δουλεύω και τον λόγο που ανέφερες και εσύ, ότι αισθάνομαι άσχημα να ζητήσω χρήματα και να αναφέρω τη μητέρα μου σε θέση να μου πει ότι θα σου στείλω, εννοείται, ακόμα και να έχει δεν έχει, θα μου στείλει. Εγώ όμως αυτό παράλληλα αισθάνομαι άσχημα και μόνο που μπαίνω σε διαδικασία να το ζητήσω. Οπότε δουλεύω και παράλληλα και αυτός είναι ένας λόγος που θεωρώ ότι οι περισσότεροι φοιτητές μπαίνουν σε διαδικασία να εργαστούν, προκειμένου να μην ζητήσουν τις οικογένειές τους και τις υποβαρύνουν.
0: Ακριβώς, γιατί όταν μια οικογένεια μπορεί να έχει και 2 παιδιά, έτσι, δεν είναι 1000 ευρώ, είναι 2000 ευρώ, είναι ένα υπέρογκο κόστος. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν υπάρχουν εβδομάδες που λες ότι αυτή τη εβδομάδα πρέπει να περιοριστώ και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κόβεις, είτε εσύ είτε φίλοι σου, ας πούμε, αν έχεις ακούσει.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, θα σας μιλήσω αντικειμενικά, δόξα τω Θεώ, δεν έχει συμβεί αυτό σε μένα, αλλά επειδή το έχω δει σε κάποιους συμβητές μου να συμβαίνει και επειδή έχει τύχει να βοηθήσουμε και οικονομικά κάποια παιδιά που δεν μπορούσαν να ζήσουν οικονομικά τις τελευταίες εβδομάδες, την τελευταία εβδομάδα του μήνα κυρίως, αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει, αναγκάστηκαν να κόψουν τις εξόδους τους που, εντάξει, θα πει κάποιος που θα ακούει τώρα τη συνέντευξη ότι και να βγεις μια φορά την εβδομάδα δεν πειράζει. Πειράζει, ειδικά όταν είσαι από επαρχία, είσαι σε μια καινούργια πόλη, είσαι πρώτο έτος και δεν κοινωνικοποιηθείς, δεν θέλεις η παρέα σου να βγαίνει και εσύ να μένεις μέσα και είναι πολύ κακό συνέστημα. Και πάλι καλά είναι πλέον τα παιδιά πιο ευαισθητοποιημένα, πιο κοινωνικά συμπτυγμένα, που μπορούν πλέον, αν δεν έχει κάποιος, να τον βοηθήσουμε στις μέρες μας. Αν και είχα απελπιστεί λίγο από τότε που ήρθα στην Αθήνα, γιατί θεωρούσα ότι ο κόσμος δεν έχει τόση ανθρωπιά λόγω της αποξένωσης που υπάρχει, αλλά έχω διψευστεί πάλι καλά για καλή μου τύχη.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Χάρη, είπες ότι εργάζεσαι εσύ, εργάζονται και πολλοί συμφοιτητές σου. Αυτό σε φέρνει πίσω στα μαθήματα, πίσω στη σχολή, ίσως σε επίπεδο ανταγωνισμού με άλλους φοιτητές, ή σε πιο πίσω που δεν δουλεύουν ή γιατί έχουν την οικονομική άνεση, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να δουλέψουν?
2: Εντάξει, προφανώς όταν εργάζεται οποιοδήποτε, σπαταλάει χρόνο. Και ουσιαστικά αυτή η σπατάλη χρόνο θα μπορούσε να αφιερωθεί κάπως αλλιώς και πιο παραγωγικά για τη σχολή. Η αλήθεια είναι ότι εμένα, επειδή τα περισσότερα μαθήματα είναι απογευματινά, δεν με πάει πάρα πολύ πίσω. Αλλά φοιτητές όπως όταν δουλεύουν, επειδή εγώ δεν δουλεύω στην εστίαση, φοιτητές που δουλεύουν στην εστίαση παρατηρώ ότι τους πάει αρκετά πίσω, γιατί τα ωράρια στην εστίαση, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεν είναι ποτέ σταθερά. Και όταν κάτι δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να φτιάξεις το πρόγραμμά σου κατάλληλα. Αυτό είναι, γενικά είναι αλυσιδωτό. Είναι όλα κρίκη. Και επειδή σπάει ο κρίκος του προγράμματος, ένας φοιτητής πάει όλο και πιο πίσω από τις διαλέξεις. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω πολύ απλά, επειδή υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στις σχολές τους για να σπουδάσουν. Τι θα μπορούσε να γίνει, πιστεύετε? Πώς η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει τον κόσμο, τους φοιτητές, οι οποίοι ζουν μακριά από την οικογένειά τους?
2: Έχουν κατά με γίνει 1-2 θετικά βήματα, όπως είναι η επιστροφή ενικιού κάθε Νοέμβριο ή η αύξηση του φοιτητικού πληρώματος. Όμως πάντα χρειάζεται κάτι παραπάνω, γιατί πλέον οι συνθήκες και οι καιροί και η ακρίβεια στην οποία ζούμε κακώς ή καλώς αυτή την περίοδο είναι τέτοια που δημιουργεί περισσότερες ανάγκες. Αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι να αυξήσει και άλλο το φοιτητικό επίδομα με βάση τα οικονομικά κριτήρια του καθενός και η επιστροφή ενοικίου να γίνεται, αν όχι για έναν, για δύο ή και για τρεις μήνες, και μεσοσταθμικά, αν ένα τρίμηνο, για να μην είναι μαζεμένοι μήνες και ουσιαστικά αυξηθεί το δημοσιονομικό χρέος, θα μπορούμε να πάμε σε πιο πάγιες λύσεις, όπως π.χ. τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί μήνες και είναι πάρα πολύ ακριβοί μήνες. Γιατί τότε πολλά σπίτια έχουν το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε υπάρχει το κρύο, πολύ περισσότερο ρεύμα ουσιαστικά σπαταλάται σε κάθε κατοικία και πιο πολύ ειδικά σε φοιτητικές κατοικίες.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα είπες πολύ καλά. Σε νιώθουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς ήμασταν κάποτε φοιτητές και θέλουμε να μας ακούσουν κι όσοι μπορούν σήμερα από αυτά που είπες. Μήπως δοθεί και μια λύση σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς. Ήταν ο Χάρης Τσιαμπάζης, φοιτητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και περιέγραψε την καθημερινότητα, την πραγματικότητα όπως την ζουν χιλιάδες οικογένειες, νομίζω, στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εκπομπή.

0: επιστρέψαμε. Καλημέρα από την Βούλα, από το Παγκράτη και από τον Σπύρο, από το Βοτανικό. Ο Γιώργος από το Εγάλαιο μας στέλνει. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και θα ήθελα να απαγορευθούν τα ακουστικά στους πεζούς και τα πατίνια. Ειδικά στα πατίνια, νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το βλέπουμε πάρα πολύ να φορούν ακουστικά ενώ οδηγούν και βρίσκονται πολλές φορές και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
1: Ο Παναγιώτης Αλεξανδρής στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Λέει: είχα το δικαίωμα αυτού που παρκάρουν εδώ στη Λιλιούπολη και αφήνουν 2 μέτρα εμπρός και 2 μέτρα πίσω και δεν μπορεί να παρκάρει ο άλλος, να έρχεται η τροχιά και να του δίνει κλίση.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και από τον Παναγιώτη. Θα ήθελε ο Παναγιώτης, ο κύριος Παναγιώτης, να είχε το δικαίωμα αυτούς που παρκάρουν εδώ στην Ηλιούπολη και αφήνουν 2 μέτρα εμπρός και 2 μέτρα πίσω και δεν μπορεί να παρκάρει άλλος, να έρχεται η τροχιά και να τους δίνει κλίση. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει κιόλας. Το ίδιο σου έχω πει και για τα μηχανάκια. Εγώ αυτό δεν μπορώ στον Γκίζη, ας πούμε, που βλέπω τα μηχανάκια που δεν τα αφήνουν στο πλάι, τα αφήνουν και πιάνουν μια ολόκληρη θέση και η θέση αυτή τους περιμένει το βράδυ και είναι εκεί πέρα και όλοι εμείς δεν οπαθούμε, ας πούμε.
1: Παρκάρουν, ναι, δεν παρκάρουν όπως πρέπει και το πάρκινγκ είναι κυνήγι επιβίωσης στην Αθήνα, στον Πειραιά, γενικά σε όλες τις γειτονιές.
0: Και η Εύη, τι να απαγορευτεί, απαντά η Εύη, τα παπούτσια χωρίς κάλτσες στους άντρες, σπαντρίγες, όπως είπα και εγώ, με ψήφισε η Εύη. Καλημέρα.

0: επιστρέψουμε λίγο στην επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία προκάλεσε, φαίνεται να προκάλεσε μια πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μπουν απευθείας στη μάχη εναντίον των Χούθη της Ιεμένης στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε αν η Ουάσιγκτον θα συμμετάσχει στα σαουδαραβικά πλήγματα και απάντησε: μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα.
0: Και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 309 τραυματίες σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Πύραυλος έπληξε τον τερματικό σταθμό επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, προκαλώντας χάος και αναστολή των πτήσεων.
1: Η Χούθη είναι το ένοπλο κίνημα της Ιεμένης που υποστηρίζεται από το Ιράν και έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές της χώρας αποδίδουν και το τελευταίο χτύπημα, και μέχρι τις τελευταίες επιβεβαιωμένες πληροφορίες δεν είχαν αναλάβει επισήμως την ευθύνη γι' αυτό.
0: Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Η Σαουδική Αραβία ήδη πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη. Αν όμως αποφασίσουν να συμμετάσχουν απευθείας και οι Αμερικανοί, τότε θα μιλάμε για ένα νέο επίπεδο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση.
1: Προς το παρόν, λοιπόν, δεν υπάρχει ανακοίνωση για αμερικανική επίθεση. Υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη προειδοποίηση από το Λευκό Οίκο ότι το ενδεχόμενο βρίσκεται στο τραπέζι την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
0: Και υπάρχει νέα ανησυχία για ένα περιστατικό στα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι υπερδεξαμενόπλοιο χτύπησε σε Νάρκη και σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το πλοίο ακολουθούσε μία εγκεκριμένη διαδρομή και είχε επανεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού της θέσης του.
0: Προς το παρόν, οι πληροφορίες προέρχονται από τις Ιρανικές αρχές και αναμένεται ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις συνθήκες του περιστατικού.

0: Πάμε τώρα και στην Ελευσίνα, όπου ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την επίθεση σε βέρος ενός 32χρονου αντιφασίστα, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι το μεσημέρι της Πέμπτης.
1: Νίκο, είναι ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, το οποίο αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές της επίθεσης. Βλέπουμε στο βίντεο, κυρίες και κύριοι, δύο νεαρούς να ακολουθούν τον 32χρονο για αρκετή ώρα, μέχρι που κάποια στιγμή του κλείνουν το δρόμο. Ακολουθεί έντονη λογομαχία. Ο 32χρονος ρίχνει τον έναν από τους δύο στο έδαφος και εκείνη τη στιγμή δέχεται την επίθεση από τον δεύτερο, έναν 18χρονο, ο οποίος τον τραυματίζει με μαχαίρι στο πόδι.
0: Και οι δύο νεαροί που αρχικά είχαν αποχωρήσει τελικά παραδόθηκαν στις αρχές και μάλιστα με διαφορά λίγων ωρών. Πρώτος παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο 22χρονος. Ο ίδιος δίνει μια διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν. Υποστηρίζει, φαίνεται να υποστηρίζει, ότι ο 32χρονος το επιτέθηκε πρώτος και ότι ο 18χρονος φίλος του προσπάθησε να τον προστατεύσει. Μάλιστα, δήλωσε ότι θα προχωρήσει και σε μήνυση σε βάρος του τραυματία.
1: Ο τραυματίας επιμένει ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα και ότι προσπαθούσε να προστατεύσει τη ζωή του. Καταγγέλει μάλιστα ότι οι δράστες επιχειρήσαν να τον μαχαιρώσουν και στον θώρακα, αλλά κατάφερε να αποφύγει το χτύπημα. Ο ίδιος περιέγραψε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο αιματοκρίτης του είχε πέσει στο 30.
0: Την ώρα που οι αστυνομικοί οδηγούσαν τον 22χρονο στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων εμφανίστηκε και ο 18χρονος προκειμένου να παραδοθεί. Είναι ο νεαρός που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, χρησιμοποίησε το μαχαίρι και τραυμάτισε τον 32χρονο, και πλέον έχουμε ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες σε βάρος και των δύο.
1: Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο. Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 22χρονου, εντοπίστηκαν στιλέτα αλλά και μια σιδερογροθιά. Γι' αυτό ο 22χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή και χρήση όπλων.
0: Το περιστατικό, όπως είναι προφανές, επειδή ξυπνά και μνήμες, προκάλεσε και αντιδράσεις στην Ελευσίνα. Στον απόϊχο της επίθεσης, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ηρώων της Ελευσίνας σε μια αντιφασιστική κινητοποίηση. Οι συγκεντρωμένοι θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη φασιστική βία και να στείλουν μήνυμα κατά παρόμοιων επιθέσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικαστικό σκέλος, οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή. Και βέβαια, κομβικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης είναι το βίντεο. Αυτό που περιέγραψε πριν λίγο, το βίντεο της επίθεσης, καθώς και οι διαφορετικές εκδοχές που δίνουν εμπλεκόμενοι για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή.

0: αθλητισμός είναι πηγή διασκέδασης και αυτό θα μας θυμίσει το All-In που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 το βράδυ στον Sky. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν το νέο ψυχαγωγικό αθλητικό σοου. Ένα μοναδικό σοου που έρχεται για να αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού και να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Special guest στην ομάδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όλοι είναι από αυτή την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα 11:15 στο Sky.
1: Εμείς πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια τίτλοι ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιακάλας μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Καιρός τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάμε τώρα στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με τις δεκάδες επιχειρήσεις και τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται φυσικά ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές εμφανίζεται ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.
1: Και έχει ενδιαφέρον, Νίκο, το υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, τραπεζικά στοιχεία, ασφαλιστικές δηλώσεις, ψηφιακά πιστήρια αλλά και καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες. Μέσα από αυτές οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος είχε πραγματικά τον έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος εμφανιζόταν απλώς ως διαχειριστής στα χαρτιά.
0: Σε μία από αυτές, μάλιστα, ο Φίλιππος Καμπούρης ακούγεται να δίνει οδηγίες σε ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιριών. Του ζητά να μην δίνει τη διεύθυνση κατοικίας του σε αγνώστους και να κλείνει αμέσως το τηλέφωνο εάν κάποιος τον ρωτήσει που μένει. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
3: Εάν συγγνώμη.
2: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.
3: Οκ, Φίλιππέ μου.
2: Οκ, και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
3: Ναι, εδώ που μένω τώρα.
2: Εννοείται, ναι.
3: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
2: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις τα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
3: Ναι, Φίλιππέ, ναι. Άνοιξε το μαγαζί, Φιλιππάκο μου, άνοιξε.
2: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια.
1: Υπάρχει όμως και μία δεύτερη συνομιλία, αυτή τη φορά με τη σύζυγό του. Ο Φίλιππος Καμπούρης της λέει ότι πήγαινε να παραλάβει 10.000 ευρώ. Από το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν προκύπτει η προέλευση των χρημάτων. Ακούστε τι λέει.
2: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
4: Εντάξει, μωράκι μου.
2: Πάω να πάρω ένα 10.000. Φιλιά.
4: Γεια.
1: Πέρα όμως από τις συνομιλίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος, για παράδειγμα, έχει αναφέρει ότι είχε εργαστεί σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος Καμπούρης, αλλά η εταιρεία έχει διαφορετική επωνυμία από το όνομα με το οποίο γνώριζε ο κόσμος στο μαγαζί.
0: Και υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι καταγγέλνουν προβλήματα με τις πληρωμές τους. Φυσικά, ένας από αυτούς περιγράφει ότι εργαζόταν σε σουβλατζίδικο που είχε ανοίξει το Φεβρουάριο. Στην αρχή, όπως λέει, πληρωνόταν σχετικά κανονικά. Στη συνέχεια όμως άρχισαν οι καθυστερήσεις και έφτασαν να τους οφείλονται μισθοί.
5: Είχα εργαστεί σε ένα νυχτερινό μαγαζί στο οποίο φαινόταν υπεύθυνος ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Και είχε άλλο όνομα η επιχείρηση από αυτή. Δεν λέγονταν μαγαζί που εμφανιζόμουν, αλλά η επιχείρηση λέγονταν κάπως αλλιώς τώρα.
6: Φαινόταν τα λαμπούγια. Ότι ήταν, αλλά τέτοια βόμβα δεν το περίμενα ποτέ. Πες να ανοίξει μια επιχείρηση το Φεβρουάριο, την ανοίξει. Σουβλατζίδικο, το οποίο δουλεύαμε στην

0: Έτσι μας φιλοπληρώνανε normal, μετά μας βάζανε να μην αμέσως, προσπαθούσαμε να παίρνουμε τα λεφτά μας.
1: Και πάμε τώρα στα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνολικές οφειλές των εταιριών που ερευνώνται ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο των εταιριών, τις αλλαγές στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
2: Στην πλευρά τους πάντως, η υπεράσπιση απορρίπτει την κατηγορία της απάτης. Ο δικηγόρος Γιάννης Γλέκας υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
1: Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις απολογίες των κατηγορουμένων, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή. Ενώπιον του ανακριτή θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο τους στη λειτουργία των επιχειρήσεων και όσα τους αποδίδονται στη δικογραφία.
2: Με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες φυσικά, τα οικονομικά στοιχεία και τις καταθέσεις εργαζομένων να αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζει η δικαιοσύνη. What?

0: Πέρασε όμως και στα του καιρού, καθώς σήμερα Κυριακή, Βαγγέλη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και τα βόρεια.
1: Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα Επτάνεσα και τη Δυτική Ελλάδα, όπου υπάρχει πιθανότητα έντονων καταιγίδων ακόμα και χαλαζοπτώσεων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών καταιγίδων μετά το μεσημέρι.
0: Θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα

0: σήμερα για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην Γλυφάδα. Έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Καλή Κυριακή, παιδιά. Καλή Κυριακή σας και στους ακροατές σας. Από ό,τι είπατε, ένας άνδρας 50 με 60 ετών βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγες ώρες στην Γλυφάδα και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο, τον οποίο το βρήκε ένας διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, επειδή είχε δίπλα του μάλιστα τη μοτοσυκλέτα. Νομίζω ότι απλά ήταν ότι πρόκειται για τροχαίο, ότι ήταν ανατροπή της μηχανής του. Αλλά όταν ήρθαν οι αρχές, είδαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Να σημειώσουμε ότι συνέβη το περιστατικό, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, στη λεωφόρο Καραμαλή και Παναγούλη στην Γλυφάδα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο και οπότε επανέρχεται πάλι το θέμα εδώ, ότι και εσείς που έχετε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ, ότι πλέον οι εμψυχρό δολοφονίες που έχουν συμβεί στο παρελθόν, γιατί εδώ μιλάμε για μια εμψυχρό δολοφονία, για τραύμα στο κεφάλι, για πυροβολισμό στο κεφάλι, γίνονται σε πολύ κεντρικά σημεία.
2: Το δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και, ήταν και μια μισή τα ξημερώματα σε ένα κεντρικό σημείο, στο οποίο συνήθως αυτές τις ώρες, ξημερώματα Κυριακής, υπάρχει κόσμος, έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος. Δεν είναι ξημερώματα Τρίτης που μπορεί να μην κυκλοφορεί ψυχή. Ξημερώματα Κυριακής είναι ο κόσμος που γυρίζει από τη διασκέδασή του, από κάποια εκδήλωση, από κάποιο γάμο κτλ. Ωστόσο. Στο σημείο να σας πω ότι βρέθηκαν και 5 κάλικες, δηλαδή δεν ήταν μόνο η σφαίρα που έφερε το τραύμα που έφερε στο κεφάλι, αλλά υπήρχαν και άλλοι 5 κάλικες, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημαίνει ότι προσπάθησαν να τον πυροβολήσουν κι αλλού. Αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή διενεργούν έρευνα οι αρχές για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος. Σίγουρα είναι ένα συμβάν το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα και τις επόμενες ώρες, μέχρι να δούμε το κουβάρι, όλο αυτό, ποιος είναι ο άντρας, ποιοι ήταν αυτοί που τον πυροβόλησαν, δηλαδή η αστυνομία να αρχίσει να φτάνει στα ίχνη του, στα ίχνη τους ή στα ίχνη του. Οπότε αναμένουμε και τις επόμενες ώρες ή και τα επόμενα λεπτά κάποια παραπάνω στοιχεία για το συγκεκριμένο συμβάν. Απλά να σας πω ότι είναι στην περιοχή του Γκολφ στην Γλυφάδα, και όποιον γνωρίζει, ο λεωφόρος Καραμαλής και Παναγούλη είναι στην περιοχή του Γκολφ, δηλαδή είναι σε πολύ κεντρικό σημείο.
0: Λευτέρη, εσύ θα βρεθεί σήμερα και στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την υπόθεση του Φιλίππου Καμπούρη. Τι ώρα περίπου αναμένουμε τους κατηγορούμενους?
1: Οι κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, μετά τις 9 με 9.30 το πρωί. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, αλλά και 9 κατηγορούμενοι του για την υπόθεση που αφορά εγκληματική οργάνωση με 29 εταιρείες και ζημιά δημοσίου που ξεπερνά, παιδιά, τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λένε οι αρχές για 5,3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το δίκτυο των εταιρείων, γιατί όσο το ψάχνουμε το θέμα, τόσο περισσότερα στοιχεία βρίσκουν, είναι πραγματικά τρομακτικό, και πόσο μάλλον σκεφτείτε για 29 εταιρείες, 29 εταιρείες φαντάσματα. Και όλο αυτό λειτουργούσε από το 2013, 13 χρόνια συνεχής λειτουργίας από εταιρείες φαντάσματα. Οπότε σε πρώτη φάση είναι τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ που έχουν βρεθεί, αλλά γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλους τους λογαριασμούς των εμπλεκομένων, αλλά και στα πρόσωπα πρώτου συγκεντρικού βαθμού, για να δούνε πού έχουν πάει τα χρήματα, τον δρόμο του χρήματος δηλαδή. Αλλά σήμερα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες με το τι θα πούνε όλοι οι κατηγορούμενοι στον ανακριτή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη.
1: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή και στους δύο και στους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και φαίνεται ότι έχουμε παρασκήνιο, τουλάχιστον από την Kyiv Independent, από την πλευρά του Κιέβου τέλος πάντων, για τη συνάντηση των Αμερικανών και Ουκρανών στο Μαϊάμι την Παρασκευή, η οποία τελικά κατέληξε, Ευαγγέλη, στην ανακοίνωση εκ μέρους του Τραμπ της συμφωνίας με τον Πούτιν για τον ντίζελ.
1: Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί Steve Witkoff και Jared Kushner ενημέρωσαν την Ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να άρει τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ. Οι Ουκρανοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν αυτό που άκουγαν.
0: Η αντιπροσωπεία είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία. Ανταυτού, οι διαπραγματευτές του Κιέβου βρέθηκαν προεκπλήξεως μπροστά σε μια απόφαση που φοβούνταν ότι θα παρήχε στη Μόσχα νέα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, υπονομεύοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική ισχύ του Κιέβου.
1: Δεν ήταν εκεί μόνο η δική μας αντιπροσωπεία, αλλά και μια ευρωπαϊκή, δήλωσε στην Kyiv Independent ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος. Απλά όλοι κάθονταν εκεί σαν ανόητοι.
0: Η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Ουκρανία να περιορίσει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, παρέχοντας παράλληλα στη Μόσχα μια οικονομική ανάσα, και όλα αυτά τη στιγμή που ο Τραμπ αντιμετώπιζε τις συνέπειες του πολέμου κατά του Ιράν.
1: Και όμως αυτό είναι που παρέσυρε τους πάντες, έναν πόλεμο στο Ιράν, έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο, και μας προδίδει απλώς και μόνο για να κερδίσει μια προσωρινή απατηλή ανάσα λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, είπε ο αξιωματούχος.
0: Για την Ουκρανία, βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα ήταν γιατί το Κίεβο θα έπρεπε να απεμπολίσει ένα σημαντικό μέσο πίεσης προς τη Μόσχα, εφόσον η Ρωσία δεν είχε καμία υποχρέωση να σταματήσει τις επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.
1: Υποτίθεται ότι η συνάντηση θα αφορούσε και μια πιθανή εκεχηρία στον τομέα της ενέργειας με τη Μόσχα και μια ξεχωριστή συμφωνία για την πάυση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ωστόσο, οι συνομιλίες τεινάχθηκαν στον αέρα, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να ρίξει εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.
1: Και όπως καταλήγει το δημοσίευμα, το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση αυτή, παρότι ο Ζελένσκι είχε αναγνωρίσει δημοσίως ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει μια συμφωνία με τη Μόσχα. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μάλιστα ότι δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες της πριν από την ανακοίνωση το βράδυ της Παρασκευής.

0: Και πληροφορούμαστε ότι η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας με το σύνορα στη Χαλκιδική που σήκωσαν οπαδοί της ομάδας MZ TAF Σκοπίων στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου για το FIBA Europe Cup.
1: Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της ομάδας των Σκοπίων κρέμασαν ένα πανό με χάρτη όπου τμήματα της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας εμφανίζονταν ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον ήλιο της Βεργίνας, αναγραφόταν το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Σχετικά με το πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της ομάδας των Σκοπίων, η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Κομισάριο του Αγώνα, ενημερώνοντας παράλληλα και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.
1: Έτσι, η πρεσβεία της Ελλάδας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας Στεπένη, επιβεβαίωσε ότι αντέδρασε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό που αναρτήθηκε.
0: Η πρεσβεία έθεσε το ζήτημα της ανάρτησης του πανό, συμπαριλαμβανομένου του γεγονότος ότι σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, αυτό αναρτήθηκε παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Διαβάζω την ανακοίνωση. Επισημάναμε ότι το περιεχόμενο και ο συμβολισμός του πανό αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις και το πνεύμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, το ζήτημα τέθηκε υπόψη των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας μέσω της ενδεδειγμένης διπλωματικής οδού.

0: όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, όσοι προλαβαίνετε μπορείτε να απαντήσετε στο δίλημά μας. Να θυμίσουμε ότι το δίλημα ήταν ποια ήταν η μεγαλύτερη παγίδα των γονιών μας. Εγώ έχω επιλέξει το «Έλα εδώ, δεν θα σου κάνω τίποτα».
1: Και εγώ έχω επιλέξει το «Πες μου την αλήθεια, δεν θα σε μαλώσω». Έχετε περίπου 6 λεπτά να πούμε, οπότε όσο προλαβαίνετε, γιατί είδαμε σήμερα και πολύ εφάνταστα μηνύματα, πράγματα που δεν είχαμε σκεφτεί εμείς. Ωστόσο έχουμε και κάποιους ρεπόρτερ μάλλον στην εκπομπή σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Έχουμε λάβει μια φωτογραφία, Βαγγέλη.
0: Είναι ο Κωνσταντίνος, γιατί σας ζητήσαμε σήμερα να μας πείτε και τι πρέπει να απαγορευτεί δια νόμου, και πολλοί από εσάς, πρέπει να πω, αναφέρατε το πάρκινγκ και συγκεκριμένα αυτούς που καταλαμβάνουν μια θέση πάρκινγκ, και ο Κωνσταντίνος μας έστειλε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται μια μηχανή στη μέση ακριβώς, η οποία πιάνει δύο θέσεις πάρκινγκ.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα, αλήθεια, το βλέπω και εξοργίζομαι. Δεν ξέρω που είναι, δεν μας λέει ο ακροατής, ο Κωνσταντίνος. Ωστόσο είναι απίστευτο, πιάνει πραγματικά δύο θέσεις πάρκινγκ. Είναι λες και το κάνει επίτηδες. Έχει τέτοια απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, όπου υπάρχουν δύο θέσεις πάρκινγκ οι οποίες έχουν αχρηστευτεί. Θα μπορούσε πολύ απλά, και συγγνώμη για την ένταση, θα μπορούσε πολύ απλά να πιάσει μία θέση και να τελειώνουμε με όλο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, Ρενικό, χαλάρωση είπαμε. Εντάξει, για ένα πάρκινγκ μιλάμε. Εντάξει, μην τσατίζεσαι τόσο πολύ.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα, κάποιες καλημέρες. Καλημέρα στον Μάκη, ο οποίος μας ζητά να μιλήσουμε εκτός από τα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το φωτιστικό πετρέλαιο, που λέει ότι πέρυσι το παίρναμε 30 ευρώ τα 25 λίτρα και πήγε 28, αναφέρεται στο πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε για τις σόμπες.
1: Μας απασχολήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και επειδή έχουμε μιλήσει με κόσμο σε σχέση με αυτό, αυτό που μου λένε είναι ότι χτυπάμε το κεφάλι μας ουσιαστικά που δεν γεμίσαμε πέρυσι, για παράδειγμα, πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί πλέον όλα δυστυχώς είναι στο Θεό και το κόστος μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Και ο Δημήτρης από την Καλυθέα αναφέρεται στη συζήτηση που είχαμε και με τη Φέη τη Μαυραγάνη νωρίτερα σήμερα το πρωί. Βαγγέλη, και εγώ είμαι από την Σαλονικά. Όταν ήρθα εδώ μέσα στη δυσφορία και στη μελαγχολία, ως που τυχαία κατέβηκα στον Πειραιά και τη θάλασσα και είδα τη ερημοτομία που έμοιαζε με τη Σαλονικά, αλλά και οι κάτοικοι στη Σαλονικά. Θα συμφωνήσω και θα επιβεβαιώσω.
1: Η Φόφη από Ομόνια, κύριοι νεαροί επαγγελματίες ρεπόρτερ, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε σένα, Φόφη. Χουνέρι του Σάουντι από τους Χούτι. Αυτό είναι το σχολείο της.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη, ο οποίος αναφέρεται στην είδηση που είπαμε για το πανό στην Βόρεια Μακεδονία και την αναφέραμε λόγω της αντίδρασης που είχε η πρεσβεία μας στην γειτονική χώρα. Αυτά ήταν λοιπόν σήμερα τα νέα εδώ από τους αξιμέρωτους, από τον Νίκο Μαλιαράκη
1: και τον Βαγγέλη Κοκολάκο, και περιμένουμε περισσότερα μηνύματα όπως αυτά του Κωνσταντίνου. Περιμένουμε να γίνετε ρεπόρτερς μας, γιατί σας έχουμε πει ότι πολλά από αυτά τα μηνύματα, αυτές οι φωτογραφίες, είναι πράγματα που θέλουμε να αναδεικνύουμε στην εκπομπή, γιατί αφορούν πρώτα απ' όλους εσάς.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαρά Αδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
2: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή. Έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε: ηθοποιός είναι αυτός. Τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
1: Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτιμήσε αρχικά ότι πρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβολόπλαινο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 8 ξένοι υπήκοοι και 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκαν χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και προχώρησε σε εκτροπή πτήσεων. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος στο ΙΕ στην Ιεμένη, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός Προέδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Ο Τραμπ ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ μετά τη συμφωνία από την Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων ντίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση της προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να νικούν στο χώρο της ακροδεξίας. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στο οποίο πλαστογραφούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγκεν και πλαστές φραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν αστυνομικοί μέσα σε κατοικία στο Εγάλεο. Συνελήφθη άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται έναν αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται μέχρι τα 8.000 ευρώ. Στους 4 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. Δύο από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 600.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλι γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέον νότιοι, 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας.
1: Και την παρέα μας.
0: Όλους τους φίλους ακροατές.
1: Βεβαίως. Και ποιος είναι στον ήχο, Γιώργο?
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέσι Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174, μέσω Viber στο 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, συχτήρια, αγκαλίτσες, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα εδώ με την κυρία Καραμίτρου.
1: Αχ, τώρα που πες αγκαλίτσες, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Υπάρχει νέος έρωτας στην πόλη, Γιώργο.
0: Να τον πεις.
1: Νέος έρωτας. Και μακάρι όλοι σας να γίνετε σαν αυτόν.
0: Ποιος είναι?
1: Τσαρούχας Νοπούλου. Μακάρι να μπορέσετε να γίνετε άντρες σαν τον Τσαρούχα. Να ανεβάζετε έτσι φωτογραφίες και να δείχνετε τον έρωτά σας, ρε, μακάρι.
0: Με την κυρία Νοτοπούλου, ε.
1: Βεβαίως. Τι ωραία φωτογραφία. Τι γλυκιά. Τι ωραίο ζευγάρι. Εγώ τους χάζευα χθες.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί, ας πούμε, ο έρωτας Νοτοπούλου με Τσαρούχα ή Τσαρούχα με Νοτοπούλου έτσι σου έδωσε αυτά τα vibes?
1: Καταρχάς, γιατί ήταν μια πάρα πολύ γλυκιά φωτογραφία, ένα πάρα πολύ γλυκό ζευγάρι και μ' αρέσει που το είπε έτσι. Σπάνιες εσείς οι άντρες το λέτε και το εκδηλώνετε. Και μ' αρέσει που το έκανε γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εσύ το κάνεις με τη Χριστίνα αυτό, Γιώργο?
0: Εγώ, αν δεις το Facebook μου, είμαι γεμάτος φωτογραφίες.
1: Όχι, Γιωργάκη, αν το έκανες πριν παντρευτείτε, Γιωργάκη.
0: Ποιο?
1: Το ανακοίνωσες εσύ?
0: Βέβαια και το ανακοίνωσα.
1: Ασέρε ψεύτη.
0: Μπες να δεις.
1: Ασέρε ψεύτη.
0: Θα σου πω ότι δεν θυμάμαι πότε παντρεύτηκα ακριβώς. Αυτό
1: τι. Χριστίνα, δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε.
0: Η Χριστίνα και αν δεν θυμάται.
1: Τελείωσες. Γιώργο, τελείωσες. Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι.
0: Κοντεύουμε 4 χρόνια πάντως.
1: Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι. Χριστίνα, τ' άκουσες. Δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι. Δεν ξέρω πού θα πας.
0: Θα πάρω την μπάρα τη δουλειά και θα πάρω να φάμε καλαπαϊδάκι.
1: Δεν θυμάται πότε παντρευτήκανε, παιδιά. Μην πας στο σπίτι, καημένε μου.
0: Λοιπόν, έλα, ας τα αφήσουμε αυτά γιατί μπορεί να ακούει και κανείς που δεν πρέπει. Καντίνες, πες.
1: Τι να πω.
0: Χαμός.
1: Χαμός, ε.
0: Σήμερα χαμός. 120 άτομα έχεις στη Μιχαλακοπούλου.
1: 120 άτομα, μέτρησες?
0: Πάνω κάτω. Γεμάτη καντίνα απ' έξω. Καθισμένη δίπλα στα παγκάκια καμιά εικοσαριά. Στο απέναντι άλλη καμιά εικοσαριά. Κόσμος. Συγκρού.
1: Είχε.
0: Τρεις διπλοπαρκαρισμένοι.
1: Τρεις!
0: Διπλοπαρκαρισμένος και ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Ο Τζιπάς.
1: Ναι.
0: Στη στάση του λεωφορείου.
1: Στη στάση του λεωφορείου.
0: Διπλοπαρκαρισμένος. Γιατί έξω από την καντίνα είχαν διπλοπαρκάρει τρεις. Και δεν μπορούσε.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, εγώ
1: και πήγε στο λεωφορείο.
0: Θα διπλοπαρκάρω. Και πήγε στάση του λεωφορείου και διπλοπαρκάρε.
1: Ένα περιπολικό σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει. Μπορεί να καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα, σου λέει να του χαλάσουμε τη διάθεση. Πήγανε, χορέψανε οι άνθρωποι, κουραστήκανε.
1: Σκέφτηκε το περιπολικό.
0: Ήρθα να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα του. Ένα λουκάνικο.
1: Να του το χαλάσουμε εμείς. Με το ροζ χαρτάκι.
0: Ας τους τώρα, δεν βαριέσαι. Ρε παιδιά, για 10 λεπτά σταματήσα. Πάρουμε κάτι να φάμε.
1: Είναι
0: με τα κορίτσια.
1: Είναι η δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Αυτά. Και πράσινο το κτίριο.
1: Του Ωνασίου.
0: Έτσι,
1: υπάρχει λόγο όμω.
0: Ναι, είναι
1: βέβαια.
0: Παγκόσμια ημέρα, όχι πανευρωπαϊκή, συγγνώμη,
1: πανευρωπαϊκή.
0: Μεταμόσχευση. Έτσι. Και επίση ημέρα, αξίζει να το πούμε, είναι και Παγκόσμια ημέρα κοριτσιών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, διότι πολλά κορίτσια. Είναι η 11η Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού και καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΣ στις 19 Δεκεμβρίου του 2011 για το όραμα των κοριτσιών για το μέλλον, αλλά και για το γεγονός ότι πολλά κορίτσια σε πολλές περιοχές του πλανήτη, σύμφωνα με τη UNICEF, έχουν δεχτεί σεξουαλική επίθεση σε ηλικία κάτω των 18 ετών. μια σημαντικότατη ημέρα που μας ευαισθητοποιεί και γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Για όλα αυτά τα κορίτσια λοιπόν,
0: για όλα αυτά τα
1: που
0: κορίτσια.
1: Έζησαν αυτό το φρικτό πράγμα κάτω από τα 18 τους χρόνια και κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, να το ξεπεράσουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους.
0: Και να γίνουν καλοί άνθρωποι, έτσι. Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων επίσης, σώματος και μεταμοσχεύσεων, όπως είπαμε, κυρία Καραμήτρου μου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Βροχές, λέει, αν κατάλαβα καλά. Το είπε και το δελτίο, δεν το είπε και το δελτίο πριν από λίγο. Ε?
1: Βροχές.
0: Βροχές.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Ενώ λέγαμε Δευτέρα Τρίτη, δεν λέγαμε.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Ήθελα λίγο ακόμα.
0: Να το βρήκα.
1: Τοπικές
0: βροχές και πρόσχερη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική.
1: Και έχουμε έναρξη των προσκόπων σήμερα, 5 η ώρα εμείς του Παπάγου. Δεν πιστεύω να βρέχει εκείνη την ώρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Γιαννόπουλο σε λίγο που θα τον έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
1: Όχι, μην το λες, γιατί για μας είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε το σύστημά μας σήμερα, το πρώτο σύστημα προσκόπων του Παπάγου. Έχουμε έναρξη της νέας χρονιάς. Και έχουμε εκδήλωση, 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Είσαι μελός.
1: Α, βεβαίως, από τα πρώτα χρόνια του Νικόλα μου. Και είναι πολύ σοβαρό το 5 η ώρα έχουμε έναρξη.
0: Ο Νικόλας είναι ο γιος, να ξέρουμε.
1: Βεβαίως, και είναι από Λυκόπουλο, μικρό. Και έχουμε 5 ώρα έναρξη και πρέπει να έχει καλό καιρό.
0: Τώρα πια είναι οδηγός.
1: Τι οδηγός, παιδί μου, είναι άλλο σύστημα η οδηγή. Τώρα πια είναι, έχει περάσει από όλα. Έχει περάσει από Λυκόπουλο, πρόσκοπος. Τώρα είναι αρχηγός.
0: Αρχηγόπουλο.
1: Τώρα πια είναι.
0: Μπράβο,
1: άλλος, ρε παιδί μου. Αλλά 5 η ώρα έχουμε την έναρξη της χρονιάς και θα είμαστε εκεί όλοι. Οπότε θα υποδεχθούμε τα νέα προσκοπάκια μας, τα νέα λυκοπουλάκια μας. Οπότε πρέπει να έχει καλό καιρό 5 η ώρα.
0: Οπότε κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Βάλτε πλάτη να κάνουν τα λυκοπουλά σου.
1: Να πάνε τα σύννεφα λίγο πιο εκεί, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Σωστά, ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι αλήθεια. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχω και εγώ γάμο 5 η ώρα. Τη πρώτη μου ανιψιάς, δηλαδή πολύ σημαντικό γάμο.
0: Να τη χαίρεστε.
2: Οπότε είναι κρίσιμη πρόγνωση.
1: Έχουμε όλοι λοιπόν κάποιο λόγο, ναι. Κύριε Γιαννόπουλε.
2: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να βρέχει, όχι να ρίξει κάποια βροχή. Είναι πιθανό, αλλά ας κρατήσουμε, ας βάλουμε και ένα αισιόδοξο ότι μήπως και την γλιτώσουμε.
1: Γιατί
2: η Αττική είναι μεγάλη. Ενώ δηλαδή δεν δείχνει σε όλη την Αττική, κάπου θα βρέχει, κάπου δεν θα βρέξει. Οπότε ας είμαστε λίγο, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
0: Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστό. Περιμένουμε και να χαρούμε για τα γεγονότα όλα τα οποία θα συμβούν το απόγευμα. Να πω όμως ότι έχει ξεκινήσει ήδη το σύστημα. Ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο κινείται από το Ιόνιο. Ήδη περάσανε καταιγίδες από την Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν σας πήρε κανένα τηλέφωνο, αν είχαμε κάποια αναφορά. Έβρεξε σχετικά αξιοπρεπώς. Στην Κέρκυρα έβρεξε 40-50 χιλιοστά κάπου. Mm-hmm. Τώρα είναι στην Ήπειρο, βρέχει αρκετά στην Ήπειρο, οι καταιγίδες είναι εκεί και σε λίγη ώρα όσοι μας ακούν στη Λευκάδα για παράδειγμα ή στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, σε λίγη ώρα θα περάσουν και από εκεί οι καταιγίδες. Όταν λέω σε λίγη ώρα, δηλαδή καμιά ώρα, δύο το πολύ, θα έχουν περάσει και από τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, θα φτάσει και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και σε εμάς εδώ στην Αττική, αλλά εξασθενημένο όχι με τις καταιγίδες που έχει τώρα στο Ιόνιο, θα μας έρθει, είπαμε, κάπου εκεί το απόγευμα στην Αττική. Θα βρέξει όλη την περιοδικά και στη Θεσσαλονίκη θα έχει βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα στους 25-26 βαθμούς. Δεν θα έχουμε τα υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, διότι και χθες έφτασε κάπου το θερμόμετρο 30 βαθμούς.
1: Ναι, 29 είδα εγώ κάποια στιγμή το μεσημέρι.
2: Ναι, είχε 29,8, νομίζω. Πέρασε και το 30 κάπου στους πολλούς σταθμούς, άρα θα τα ξεχνάμε γιατί και λόγω των φαινομένων έχουμε βέβαια νοτιάδες που θα στάνουν τα έξω στο Αιγαίο. Τώρα στο Ιόνιο σταδιακά θα σταθούν οι άνεμοι, όταν περάσουμε καταιγίδες θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Τώρα η επόμενη μέρα, να σας πω, η Δευτέρα, εμάς που το ρούχο μας απασχολεί, θα γίνει Τρίτη Τετάρτη. Η Δευτέρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές εδώ και εκεί. Θα έχει καταιγίδες το πρωί σε Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο από το σύστημα το σημερινό, δηλαδή θα έχει φτάσει το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Ίσως ξαναβρέξει λίγο και στην Αθήνα, πολύ λίγο. Τι θα γίνει όμως από Τρίτη και μετά μας νοιάζει, γιατί την Τρίτη ξεκινάμε με κάποιες βροχές, όμως από το απόγευμα και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κυρίως στις περιοχές γύρω από την Εύβοια, Εύβοια Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Χαλκιδική, φαίνεται από το βράδυ της Τρίτης να εντείνονται σημαντικά, να εντείνονται και οι άνεμοι που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο το βράδυ, αργά το βράδυ της Τρίτης.
1: Θα βρέξει
2: και τα μποφόρ, θα βρέξει και στην Αθήνα την Τρίτη. Η Τετάρτη ξεκινάει με αυτές τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες γύρω από την Εύβοια. Με τα σημερινά στοιχεία, το οποίο ήταν ήδη και χθες στην αλήθεια, δείχνει αρκετό νερό γύρω από την Εύβοια, στις περιοχές που σας είπα, Εύβοιες, Ποράδες και Ανατολική Θεσσαλία. Θα βρέξει και στην Αθήνα Τετάρτη. Και μέχρι Τετάρτη το απόγευμα το σύστημα βέβαια κινείται προς το Αιγαίο και άρα κάπου σταματούν τα φαινόμενα εκεί τα πολλά. Αλλά θα βρέχει ακόμα 10 καταιγίδες και στο Αιγαίο και την Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα διαφορετική στην Αθήνα και στο Ιόνιο και πολιτικά μια σχετικά ηλιόλουστη μέρα. Όμως θα βρέχει λίγο ακόμα στο Αιγαίο. Τα θερμόμετρα από τους 28 που είχαμε χθες προχθές θα είναι στους 21 βαθμούς. Άρα και βοριάδες από Τρίτη και πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές από το βράδυ της Τρίτης ως περίπου το απόγευμα της Τετάρτης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει, φθινόπωρο δηλαδή. Εντάξει,
0: εννοείται ότι
2: είναι φθινόπωρο.
0: Κάτω ότι μπορείτε για σήμερα έτσι όπως θα συμφωνήσετε.
1: Αυτό τώρα κύριε Γιαννόπουλε, η αλήθεια είναι ότι είναι. Κάντε ό,τι μπορείτε κι εσείς. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα του καιρού. Τα ακούσατε προς το μεσημεράκι και θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Έψαξα λίγο, έχει ρίξει όντως αρκετά σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα κτλ. Θα παρακολουθούμε το φαινόμενο, εξασθενημένο μάλλον στην Αθήνα. Αυτά τα του καιρού, κυρία Καραμήτρου. Τρομερές εξελίξεις έχουμε στο διεθνές πεδίο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο ρωσοκρανικό καταρχάς. Έχει πολλές δηλώσεις Τραμπ. Έχει χτυπηθεί ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα δεξαμενόπλοιο. Συγγνώμη, στα στενά του Ορμούς, ένα δεξαμενόπλοιο. Και έχουν χτυπήσει και οι Χούθοι.
1: Στη
0: Σαουδική Αραβία με 12 νεκρούς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα όμως είναι η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το πετρέλαιο. Η Ευρώπη, η οποία συνεχίζει στο δικό της, έτσι, στο δικό της το χαβά,
0: ναι.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και η δήλωση αυτή η χθεσινή του Τραμπ, ο οποίος τι είπε, Γιώργο?
0: Ότι σιγά σιγά λέει ο Ουκρανικός λαός.
1: Είναι καιρός, λέει, να αλλάξει. Δηλαδή, φοβερό δεν είναι? Ο Τραμπ, παιδιά, αποφασίζει για το πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις σε όλη την εφήλιο. Φοβερό δεν είναι? Ναι. Αποφασίζει πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις όπου γουστάρει και αγαπάει. Πώς φαίνεται αυτό? Στη Βενεζουέλα.
0: Εξαιρετικά δυσάρεστο μου φαίνεται.
1: Στη Γρήλα. Όχι, δεν είναι δυσάρεστο. Να μην ανοίξω το στόμα.
0: Επικίνδυνο. Για την παγκόσμια ισορροπία.
1: Στη Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, όπου γουστάρει και αγαπάει, ό,τι θέλει. Αποφάσισε ότι θέλει να πάει να κάνει ό,τι θέλει, σε όποια γωνιά της υφηλίου θέλει. Ναι. Τώρα δηλαδή αποφάσισε ο Ζελένσκι, έτσι, ότι θέλει να αλλάξει και το Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, που θυμάστε τι έλεγε για το Ζελένσκι ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε.
0: Και να θυμίσουμε ότι είναι ένας πόλεμος που εν πωλής σιγοντάρισε η Αμερική, χρηματοδότησε η Αμερική, προέβη στις συμφωνίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για απεξάρτηση από τα καύσιμα και το φυσικό αέριο της Ρωσίας, έβαλε πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δικά της, με το δικό της LNG και τώρα σου λέει εσείς θα παίρνετε από μένα αλλά εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία, τέλος πάντων.
1: Α, όχι μόνο αυτό, να το πω ολόκληρο. Να το πω ολόκληρο. Εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία φτηνά. Και μετά, μα θέλετε, Ευρώπη, εγώ ως Αμερική σας πουλάω, αλλά ακριβά.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Τώρα καταλάβαμε.
0: Ναι, και οι Ευρωπαίοι λένε ότι εμείς
1: θα συνεχίσουμε
0: να μην παίρνουμε τη Ρωσία.
1: Και θα συνεχίσουμε και τις κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευρώπη, μήπως πρέπει λίγο να ξυπνήσεις, γιατί ο λαός σου τον βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά να τσινάει, να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε όμως και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχαμε μια δολοφονία σοκ στη Γλυφάδα. Έχουμε καλέσει τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία ενός άνδρα πεσμένου στο δοτόστρωμα στην συμπολιτεία των Παπανδρέου και Παναγούλη. Φαίνεται να ήταν η πρώτη εικόνα που είχαν οι περαστικοί ότι ενδεχομένως να έχει κάποιο ατύχημα μοτοσυκλέτα ο συγκεκριμένος άνδρας. Όταν έφτασαν όμως οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Υπήρχαν 8 κάλικες στο σημείο, στους οποίους περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί. Κλήθηκε και ιατροδικαστής. Αναμένεται λοιπόν να γίνει μια διερεύνηση για τις συνθήκες όσον αφορά λοιπόν τον ανάσημο τραυματισμό του. Αντιλαμβανόμαστε ότι η έρευνα πλέον θα γίνει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα υπάρχει λοιπόν και εκεί μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχει καταγραφεί και από κάποια κάμερα κάποιο οπτικό υλικό το οποίο θα δώσει απαντήσεις για την συγκεκριμένη δολοφονία. Να δούμε λοιπόν τώρα τι νεότερο θα προκύψει και εντός της ημέρας όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, όπου όπως είπαμε προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κεντρικούς δρόμους της Γλυφάδας με τον άνδρα να βρίσκεται.
1: Γιώργο, δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητά του.
3: Ένας άνδρας περίπου 50-60 ετών, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες όσον αφορά
1: πάντως
3: την ταυτότητά
1: του. Οι 8 κάλικες και το κεφάλι δείχνει σίγουρα μανία και σίγουρα θέλω να σε σκοτώσω, άρα μπορεί και να μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου, για να μην πω με βεβαιότητα ότι μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου.
3: Ναι, εκεί παραπέμπει τουλάχιστον η εικόνα που αντίκρισαν και οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο. Είναι μεγάλος αριθμός όσον αφορά τους κάλικες. Προφανώς θέλαν να βεβαιωθούν ενδεχομένως ότι έχουν σκοτώσει τον συγκεκριμένο άντρα. Μένει λοιπόν να δούμε και ποια είναι η ταυτότητά του, αν θα μπορέσουν να έχουν μια εικόνα οι αστυνομικοί και για τα κίνητρα της συγκεκριμένης πράξης, αλλά φυσικά και για να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν κάποιοι δράστες που βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πάντως εκεί στα νότια προάστια συχνά πυκνά έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Με την άλλη περίπτωση στην Ελευσίνα τώρα τι είχαμε, ποιες είναι οι εξελίξεις? Και αναφέρομαι στον τραυματισμό ενός 32χρονου από έναν 22χρονο ακροδεξιό, να το πούμε όπως θέλετε πείτε τον,
1: και
0: ενός 18χρονου.
1: Και οι δύο έχουν παρελθόν στον ακροδεξιό χώρο.
3: Τουλάχιστον τοποθετούνται και οι ίδιοι εκεί. Το παρελθόν τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το κομμάτι ιδεολογικά, γιατί είχαν και πλήθος από προσαγωγές για οπαδικά επεισόδια.
1: Φαίνεται όμως, Γιώργο, ότι είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Τώρα, ιδεολογικό να το κάνει ο Θεός, Παναγία μου.
3: Τέλος
1: πάντων, να καθοδηγείται από ακροδεξιά κίνητρα πάντως η επίθεση. Αυτό.
3: Φαίνεται και στο βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, όπου φωνάζει χαρακτηριστικά ο ένας από τους δύο δράστες «Είμαι φασίστας», αυτήν η φράση, η οποία ακούγεται και είναι σοκαριστική και η εικόνα, γιατί αποτυπώνει αυτούς τους δύο νεαρούς για αρκετά λεπτά να έχουν, να λογομαχούν, να ακολουθούν ουσιαστικά τον 32χρονο, να του κλείνουν το δρόμο. Πεζός είναι, αυτοί έχουν ουσιαστικά αποβιβαστεί από μια μηχανή πριν γίνει ό,τι γίνει. Να τονίσουμε ότι χθες, επειδή υπήρχε μια διαδικασία, είχε παραδοθεί ο 22χρονος και γινόταν διαδικασία λοιπόν για τις ποινικές διώξεις στην Ευελπίδων. Εκεί εμφανίστηκε και ο δεύτερος δράστης που αναζητούσαν οι αρχές, ο 18χρονος. Είναι το άτομο το οποίο κρατούσε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε στα πόδια, το τραυμάτισε το θύμα στα πόδια. Και στους δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Υπάρχουν και άλλες διώξεις που αφορούν και παραβάσεις των περιόπλων, γιατί στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος είχε παρελθόν, είχε συλληφθεί και για όπλα και ναρκωτικά στο παρελθόν, εντοπίστηκαν δύο στιλέτα, μια σιδερογροθιά, υπήρχε μια αντίσταση από ένα μάτι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις.

0: Σταόλ. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Λεωφόρος Λευκάδα. Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδα-Σταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: και 35 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς βεβαίως. Θες να διαβάσουμε
1: τα μηνύματα? Βεβαίως. Πώς δεν θέλω. Καταρχάς θέλω να δω αν είναι όλοι εδώ. Γιατί είναι Κυριακή πρωί και δεν ξέρω, μπορεί να τους πλάκω σε το πάπλωμα λίγο.
0: Βλέπω ότι κάποιοι λείπουν, αλλά λείπουν, και κάποιοι είναι εδώ.
1: Α.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Τασούλα, καλημέρα και καλή
1: καλημέρα
0: από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, Τασούλα μου, όμορφες Σέρες.
0: Ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι.
1: Έλα, Τάκη, πού είσαι, Τάκη?
0: Στέλνει, ναι, πες το βίντεο.
1: Βίντεο, να δω.
0: Τι καλημέρα, δω. Λέει Μίνα και Γιώργο. Δισκοτέκ η οδός Λιωσίων στο ύψος των Κντέλ. Καλή Κυριακή, έξτρα μπόνους στο τραγουδάκι.
1: Αυτά, φώτα είναι αυτά. Μόνο πώς βγαίνουν, τι είναι αυτά, φώτα.
0: Έχουν χαλάσει.
1: Έχουν χαλάσει. Θέλουν άλλαγμα οι λάμπες.
0: Ναι.
1: Όταν τρεμοσβήνουν έτσι οι λάμπες, θέλουν άλλαγμα.
0: Ναι.
1: Α, Δήμο Αθηναίος είναι εκεί, Δήμος Αθηναίος.
0: Η Λιωσίων νομίζω είναι στο
1: Δήμο Αθηναίων. Α, Δήμο πρέπει να τσάλα. Δήμος είναι η περιφέρεια όμως οι λάμπες.
0: Α, τώρα
1: να το ψάξουμε.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα όντως. Λοιπόν, ναι, καλημέρα στο πιο όμορφο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, κυριολεκτικά και μεταφορικά δίδυμο των Ερτζιανών. Ο Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης.
1: Βρε Μιχάλη, μας κλαβώνεις.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά, πάω

0: για περπάτημα. Εννοείται, θα συνεχίσω να σας ακούω από τα ακουστικά.
1: Τι ωραία.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από μένα και τον Έκτορα. Τον πήραμε από τα δέσποτα της Λάρισσας. Είναι η Μίεμο Κόρκι.
1: Μπράβο.
0: Πανέξυπνο, καταλαβαίνει τα πάντα. Να το, κοίτα το.
1: Τι κούκλος είναι αυτός. Τι ωραία αυτάκια είναι αυτά. Γλύκας είναι.
0: Θανάσης, καλημέρα, καλή ευλογημένη Κυριακή μας λέει. Καλή ευλογημένη Κυριακή, Θανάση μου. Και πάμε και εδώ να δούμε τι γίνεται. Για να ξεκινήσουμε, να τα πιάσουμε από την αρχή. Μιχάλης, καλημέρα και από τα φιλόξενα Χανιά. Στο καλλιτεχνικό σαν σήμερα δεν βλέπω κάτι. Μας λέει συνήθως το σαν σήμερα ο Μιχάλης. Ο Τάκης, για αυτό που είπαμε νωρίτερα για το γάμο. Γιώργο, βλέπω το τσόκαρο να πετάει ήδη. Το πρώτο ντρόν είναι το τσόκαρο και η σαγιονάρα. Το πέταγες από μακριά και όπου και όπου και να σου σε πετύχει.
1: Της μαμάς. Αυτό ήταν της μαμάς, βέβαια.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα.
1: Μαρή Γιώργο και εσύ, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι πότε παντρεύτηκες?
0: Εδώ θα σου αποκαλύψω ότι δεν θυμάται ούτε και η Χριστίνα πότε παντρευτήκαμε.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Κάτι Μάρτιος θα ήταν, κάτι Απρίλιος θα ήταν. Πριν από 4 χρόνια. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα, λέει, στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Ούτε εγώ, λέει, θυμάμαι πότε παντρεύτηκα, διότι γεννήθηκα παντρεμένος.
1: Έτσι μάλιστα.
0: Κώστας, άλλοι δεν το θυμούνται και άλλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν.
1: Και αυτό αλήθεια είναι, σε καταλαβαίνω Κώστα μου, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Ο Δημήτρης από την Καλυθέα επίσης είναι φίλος τακτικός. Καλημέρα, αυτός ο συνδυασμός ηλικιών της Κατερίνας και Πασχάλη είναι η νέα μόδα, ώστε να προλαμβάνουν και άλλες νέες σχέσεις. Και μετά λέει τα αγόρια και τα κορίτσια μένουν μόνα τους. Αυτό δεν το καταλαβες. Ούτε εγώ ακριβώς. Τάκης Λαγωνίση, το 1991 που παντρεύτηκα τη δεύτερη πρώην σύζυγό μου, που δεν υπήρχε ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία, είχε ήδη ανοίξει ανθοπολία από τα λουλούδια που κάθε βράδυ στο ραντεβού υπήρχαν άφθονα, εκτός της παραμονής Χριστουγέννων που υπήρχε δαχτυλίδι. Και το 1993 αυτοκίνητο δώρο και το 1999...
1: Home Alone. Τα κουλή, πολύ large είσαι. Τι γίνεται, τι large τύπος είσαι εσύ.
0: Ετάκι, είμαστε κι εμείς οι πατήρες, ας πούμε, αν χαλάσει τόσα χρήματα.
1: Ετάκι, ανθοπολείο και μετά, ας πούμε, δαχτυλίδι και μετά αυτοκίνητο.
0: Και λέει ότι είσαι και θεά και ότι ήταν στο τρίτο σύστημα προσκόπων Καλυθέας από το 1969. Και έφτασε και υπαρχηγός Αγέλης.
1: Υπαρχηγός Αγέλης. Μάλιστα.
0: Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον.
1: Τα κουλή, να μας στείλεις και το προσκοπικό σου όνομα τότε.
0: Έχουμε και προσκοπικά ονόματα.
1: Πάντοτε. Φυσικά.
0: Λοιπόν, Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα στο Sky, μέρα των κοριτσιών σήμερα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στους καταβλισμούς στο Ρωμά. Τα κορίτσια, λέει, παντρεύονται στα 14 και στα 15.
1: Θλιβερό.
0: Είναι μαμάδες χωρίς ποτέ να πάνε σχολείο. Έτσι. Με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων και τη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι όπως το λες ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, και επειδή σε αυτήν την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες, πόσο έβαλα σήμερα το πρωί βενζίνη?
1: Για πες. Πρωί-πρωί έβαλες βενζίνη σήμερα?
0: Έβαλα πρωί-πρωί. Ναι. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί, έπεσε η βενζίνη.

0: Είναι κατακόρυφα. 1,49 βάλα σήμερα.
1: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
0: Είμαι ο πολλά λέω ψέματα. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος. Ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη.

0: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
1: Είμαι ο πολλά αυτός λέω ψέματα. Ένα 49.
0: Λες μωρέ.
1: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
0: Έλα.
1: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη,

0: Είμαι πολλά λεπτά. Ναι. 1,49.
1: Λες μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα έφτιαξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη,

0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη κατακόρυφα. 1,49 βάλα σήμερα.
1: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
0: Είμαι ο πολλά λέω ψέματα. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη.

0: Είμαι πολλά λεπτά. Ναι. 1,49.
1: Λες μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε.

0: αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη κατακόρυφα. 1,49 βάλα σήμερα.
1: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
0: Είμαι ο πολλά λέω ψέματα. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη

0: το νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Κατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενηθρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Απολογίες θα δώσουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιριών. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για κρατικές ενισχύσεις. Η παρέμβαση ότι θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Για τις Κουριές Χαλκιδικής σημειώνει ότι με την επένδυση της ελληνικός χρυσός ύψους 2 δις δολαρίων για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού θα δημιουργηθούν 3.000 μόνιμες θέσεις. Επίσης προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός, και 309 να τραυματιστούν. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας χαρακτήρισε το πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας πως το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα την τρομοκρατική επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Η πολύνεκρη επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεχθή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών ζωτικής σημασίας είναι εντελώς απαράδεκτες και γίνουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρηνική ασφάλεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα, που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άνδρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, το ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα θύματα της επίθεσης είναι ποδοσφαιριστές, ενώ το λιμενικό έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που αναγνωρίστηκε από το θύματος εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Μια νέα ευκαιρία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου πρόκειται να προσφέρει το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκτιμά ότι θα τεθεί σε εφαρμογή περί τα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου του 2027. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα είναι η ηλικία των ενδιαφερόμενων, με το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ίσχυε στο Σπίτι Μου 2. Η αξία της κατοικίας μπορεί να είναι μέχρι 300.000 ευρώ και η μέγιστη δανειοδότηση μέχρι 230.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελό και Μπιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα θα μεταδοθεί από το Sport FM TV αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός στη 1 μετά το μεσημέρι για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, ενώ νωρίτερα στις 5 και Φυσιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, και στις 7 Άρης Βόλος. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιαία και στα υπόλοιπα περιοδικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει στα δυτικά.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννη Αθήνα. Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα. Για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Και ξεκινάμε μουσικώς με το καινούργιο, ολοκαινούργιο τραγούδι των U2, Silencio, που σημαίνει στα ισπανικά ησυχία. Και από ό,τι βλέπω, το τραγούδι αυτό τα πάει εξαιρετικά και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Τα ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια YouTube. Θυμίζει λιγάκι από Vertigo, από Elevation. Έχει τέτοια στοιχεία από παλιότερα τραγούδια δηλαδή των YouTube. Holy Ghost. Να στείλουμε και μερικές καλημέρες, έχουν έρθει αρκετές. Γεια σας κύριε Γιάννη και Μιονή, τι κάνετε, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Γεια σου Λάμπρο, γεια σου Φόφη Μαγκούτα. Η κυρία Μαγκούτα μας γράφει στις 10 και 27 πρώτα λεπτά. Μια φορά κομμουνιστές, για πάντα κομμουνιστές οι Ουκρανοί. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουν ηθοποιό, όπως πιστεύεις και έναν πρώην παρουσιαστή reality, τον κύριο Ντόναλτ Τραμπ, Φόφη μου. Έτσι ακριβώς θα πιστέψεις και τον Ζελένσκι, που υπήρξε πράγματι ηθοποιός. Γεια σου Γιάννη Βασάλε, να είσαι καλά. Μια και μιλάμε για τον αγώνα της Ουκρανίας το Σάββατο, είχαμε διαδήλωση των αριστερών και των Free Palestine στην πρεσβεία του Ισραήλ. Έχετε δει κάποια διαδήλωση των Ίνδιων Ελλήνων αριστερών υπέρ της Ουκρανίας? Πόση υποκρισία και φιλοποτινισμός πια. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται για το πώς τοποθετείται σε αυτά τα μεγάλα διεθνή θέματα. Γιάννη μου, να σε καλά. Γεια σου Βασίλη. Ο Βασίλης μου λέει πως αντιμετωπίζω τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς με όρους ανθρωπισμού παραπλανώντας το κρατήριο. Ένας κρατικός φορέας ζει μέχρι και χιλιάδες χρόνια. Κανείς δεν θα θυμάται το ύφος του Τραμπ, μονάχα τις πράξεις του για την ανάσχεση της ανόδου της Κίνας. Βασίλη μου, οι πράξεις του κυρίου Τραμπ και σε αυτή τη θητεία και στην προηγούμενη είναι προς την άνοδο της Κίνας, όχι προς την ανάσχεση της άνοδου της Κίνας. Δηλαδή καλύτερη συμμαχική κυβέρνηση από αυτή του Ντόναλτ Τραμπ, με αυτά που έχει κάνει δηλαδή τον τελευταίο καιρό, δεν θα μπορούσε να αναζητήσει ο πρόεδρος της Κίνας. Του κάνει το ένα δώρο μετά το άλλο. Ο μεγαλύτερος χορηγός της Κίνας αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλτ Τραμπ, παιδιά. Με Ομπάμα και Μπάιντεν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, για να τα λέμε όπως είναι.
2: Και αν μου επιτρέπετε μόνο ένα μικρό σχόλιο, θα διαφωνήσω μόνο με τον κύριο Βασίλη στο κομμάτι ότι στο μέλλον κανείς δεν θα θυμάται το ύφος του Τραμπ. Νομίζω ότι θα διδάσκεται και στα πανεπιστήμια. Ναι. Τόσο όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής επικοινωνιολογίας, όσο και της λογικής, το πώς ένας ηγέτης μιας χώρας, μιας υπερδύναμης, έτσι, της μεγαλύτερης υπερδύναμης του πλανήτη, αντιμετωπίζει τα θέματα, είτε είναι οικονομικά είτε πολιτικά. Η ιστορία έχει γράψει νομίζω ήδη για τον Αμερικανό πρόεδρο με ολόκληρο το όνομά του και όχι απλώς για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Και το κοπιάνουν και πολύ αυτό το ύφος, έτσι, και εδώ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεια σου Νίκο Γεωργόπουλο. Νίκος Γεωργόπουλος σημειώνει πως το βατερλό της ελληνικής διπλωματίας και ταυτόχρονα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλιστα, μας έχει στείλει το σχετικό μήνυμα με την άποψή του στο Viber. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Στέργιο Αρβανιτίδη και τον Βάσκ. Να είστε καλά. Ο Βάσκ, είναι ο Πέτρος από την Κρήτη, ο συνονόματος μάλιστα, ο οποίος θα την κάνει τη βόλτα του, βρέξει δεν βρέξει. Και πολύ θα καλά θα κάνεις, Πέτρο μου. Μια εκδρομούλα, Κυριακή, βρέχει δεν βρέχει, επιβάλλεται. Η ανασκόπηση της εβδομάδας αυτής αμέσως, Ισάκ, ναι. Από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα μέχρι τις κινητοποίησεις των ψαράδων. Όλα όσα μας απασχόλησαν θα τα ακούσουμε, παιδιά, ευθύς αμέσως, μέσα σε 3 λεπτά.
3: Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
4: You recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world.
5: Αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
6: From the Acropolis of Athens, Rubio.
4: For the Greeks of antiquity, the pursuit of excellence was the very principle of man's existence.
6: Θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας.
7: Ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής.
8: Για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
9: Με το ενεργειακό κόστος να ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής.
10: Την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας.
11: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
12: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη κλωδωρήματος.
13: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
14: Στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, ενώ οι Ιχθυοπόλες θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να λάβουν τη νέα ψαριά ανταυτού. Βλέπουμε να είναι κλειστοί, πάγιοι και να επικρατεί αυτή τη στιγμή η απόλυτη σιωπή.
15: Είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
16: Δούλεψε ένα σκάφος το δικό μου στα διεθνή ύδατα, δίπλα στους Τούρκους και μπήκα μέσα για 1,5 μήνα 30.000. Να το δούλεψω για ποιο λόγο.
17: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
18: Μετά την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για τη στεγαστική κρίση, ο Ισπανός Πρωθυπουργός καλεί στις 29 Νοεμβρίου στις κάλπες τους πολιτές.
19: Tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella.
18: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα με 32,6% και 140 έδρες.
20: Στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου με τις μαθητικές κινητοποίησεις που ξεκίνησαν 17 Σεπτεμβρίου.
21: Με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποιήσεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση αλλά έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
22: Καλησπέρα σας.
23: Είσαστε καλά.
22: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
24: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άντρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
25: Τις εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά.
1: Ζωή και κότα για ορισμένους παιδιά, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πυκνή επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι, η μεγάλη εικόνα, μια επικαιρότητα που πέρασε από τη γεωπολιτική στην οικονομία, από τις κοινωνικές αντιδράσεις εντός και εκτός συνόρων, όπως ακούσαμε σε πολλά θέματα, στην πολιτική. Και αυτό μάλλον ήταν το μοναδικό σταθερό σημείο της εβδομάδας, ότι σπάνια μένει μια είδηση πολύ στο ίδιο θέμα και πρωταγωνιστή. Αν κάτι κρατάω εγώ, Πέτρο, περισσότερο από αυτή την εβδομάδα, ήταν η επίσκεψη Ρούμπιο. Όχι τόσο για τις δηλώσεις και το διπλωματικό τηλετουργικό που είδαμε, αλλά γιατί έδειξε κάτι πιο ουσιαστικό. Ότι η Ελλάδα αποκτά για τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο και πιο συγκεκριμένο στρατηγικό βάρος. Δηλαδή στην ενέργεια, στις διασυνδέσεις, στην άμυνα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό έχει σημασία γιατί η σχέση δεν περιγράφεται πια μόνο με τους γενικούς όρους της στενής συμμαχίας. Έτσι, μετριέται όλο και περισσότερο με έργα, με υποδομές, με γεωπολιτική χρησιμότητα, αν μπορούμε να πούμε. Και εκεί βρίσκεται και αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της επίσκεψης. Τι μπορεί να μετατρέψει αυτή τη μεγαλύτερη σημασία της Ελλάδας σε πραγματικό πολιτικό και στρατηγικό όφελος για την Αθήνα.
1: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Καλό θα είναι αυτές τις επισκέψεις που έχουμε κατά καιρούς από ανώτατους αξιωματούχους, όπως είναι ο Μάρκο Ρούμπε, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, να τις αντιμετωπίζουμε λιγάκι με μεγαλύτερη ωριμότητα και με μια αυτοσυγκράτηση. Η αντίδραση δεν πρέπει να είναι «Σήκω, φύγε Ρούμπιο, τι δουλειά έχεις εδώ στη χώρα μας, εσύ φωνεύς των λαών Αμερικάνε, φωνιά των λαών Αμερικάνε», ούτε βεβαίως ότι ήρθε ο Ρούμπιο, του στρώνουμε ένα κόκκινο χαλί και θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Για τα συμφέροντά του ήρθε εδώ στη χώρα μας. Καλό είναι με τον ισχυρό να τα πηγαίνεις καλά γενικότερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Και θα συμφωνήσω και με κάτι άλλο που είπε ο κύριος Ρούμπιο σε αυτή την ομιλία του Στυρπνίκα που έκανε το γύρο του κόσμου, πραγματικά, σε ένα πολύ ωραίο φόντο το οποίο είχε ο ίδιος. Και λένε ότι είναι και φόντο για τις βλέψεις που έχει για την Προεδρία των ΗΠΑ. Αυτό μια καρποστάλ πολύ ωραία που θα την χρησιμοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Να δούμε αν θα του βγει και αυτό το στοίχημα. Θα δοθεί εκεί μια μάχη με τον κύριο Βάνς, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Καλό κουράγιο στους Ρεπουμπλικάνους που θα έχουν να διαλέξουν μεταξύ αυτών των δύο. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ζούμε μια εποχή παρακμής. Πράγματι, και μεγαλύτερο δείγμα αυτής της παρακμής είναι η σημερινή διοίκηση του Λευκού Οίκου. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το παράδοξο του να έχουμε γεμίσει πράσινη ενέργεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, να πληρώνουμε ακόμα ακριβό ρεύμα.
2: Ναι, και αυτή η αφορμή μας ήταν, είδαμε ότι ο Οκτώβριος μπήκε με νέες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια. Και η Ελλάδα, λέμε ότι παράγει όλο και περισσότερο ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά αυξάνονται, τα αιωλικά πάρκα έτσι αυξάνονται. Η πράσινη παραγωγή σπάει ρεκόρ, διάβαζα σε κάποια άρθρα. Όμως καταναλωτής σίγουρα δεν βλέπει μια αντίστοιχη και σταθερή αποκλιμάκωση στο λογαριασμό του. Άρα αυτό το ερώτημα δεν είναι πια μόνο αν έχουμε αρκετές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι τι γίνεται από τη στιγμή που αυτή η ενέργεια παράγεται μέχρι να φτάσει στο
1: σπίτι. Να προσθέσω ένα ακόμη στοιχείο στα όσα πολύ εύστοχα μας παρουσίασες. Οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν πλέον στη χώρα πάνω από το 52 με 56% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει. Οπότε εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί δεν φτηνένει λιγάκι το ρεύμα. Ο κύριος Δίκος Βάτζαρης είναι ο άνθρωπός μας. Να προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Είναι συνειδητής και επικεφαλής αναλυτικής πολιτικής του Green Tank. Γεια σας κύριε Μάντζαρη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
0: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας.
2: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσω εγώ, Πέτρο, μου επιτρέπεις. Ναι. Κύριε Μάτζαρη, γιατί αυτή η αύξηση της φθηνότερης πράσινης παραγωγής δεν μεταφράζεται ακόμη σε σταθερά φθηνότερο ρεύμα? Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Πράγματι, έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στην παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθαρής ενέργειας, βάζω μέσα και τα μεγάλα υδροελεκτρικά. Είχαμε πολύ νερό στις αρχές του χρόνου, πολύ αέρα και τα φωτοβολταϊκά αυξάνονται γενικώς. Είμαστε στο 28% στο 8 μήνο του 2026 σε σχέση με το 25% που ήταν χρονιά ρεκόρ επίσης. Και το εύλογο ερώτημα είναι πώς αυτό δεν μεταφράζει στις τιμές. Η απάντηση, σύντομη απάντηση, είναι ότι ενώ αυξάνονται οι ΑΠΕ, παραμένει πολύ ψηλή και η χρήση του αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή. Το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Είμαστε γύρω στο 34% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, εξακολουθεί να προκύπτει από το ακριβό αέριο. Και γιατί είναι ακριβό? Έχουμε μία κρίση στα στενά του Ορμούς από τον Μάρτιο ουσιαστικά του 2026, και αν συγκρίνετε τις τιμές προμήθειας του αερίου, πριν από την κρίση ήταν γύρω στα 30-35 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα είναι στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Επομένως, για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτό αέριο γίνεται πολύ ακριβότερο. Επειδή τις περισσότερες ώρες της ημέρας, το βράδυ κυρίως, την τιμή την καθορίζει το αέριο, γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές κατά μέσο όρο.
1: Άρα δηλαδή το όποιο όφελος έχουμε από τις ΑΠΕ έχει εξανεμιστεί από την άνοδο του φυσικού αερίου, της τιμής του?
0: Όχι. Για το όφελος από τις ΑΠΕ παραμένει. Ναι. Η τιμή θα ήταν πάρα πολύ ψηλότερη αν δεν είχαμε τόσες ΑΠΕ. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκριτικά με άλλες χώρες πάμε καλύτερα. Mm. Και αυτό οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Το ένα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ φωτοβολταϊκά το μεσημέρι, πάρα πολύ ηλιακή ενέργεια, το οποίο ρίχνει κατά μέσο όρο τις τιμές επίσης. Όσο τις αυξάνει το αέριο, τις μειώνει τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι. Και η δεύτερη παράμετρος που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η ανάπτυξη των μπαταριών της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Η Βουλγαρία μας εξάγει ηλεκτρική ενέργεια το βράδυ, ειδικά από τους καλοκαιρινούς μήνες και πέρα. Και αυτό περιορίζει την ανάγκη για τη χρήση αερίου, το οποίο είναι ακριβό και ανεβάζει τιμές. Mm-hmm. Επομένως, οι μπαταρίες της Βουλγαρίας μας σώζουν.
2: Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει το μεγάλο θέμα της αποθήκευσης. Γιατί, κύριε Μάτζα, πόσο θα άλλαζε την εικόνα αν μπορούσαμε να κρατάμε το φθηνό ρεύμα, δηλαδή των φωτοβολταϊκών, το μεσημέρι και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ? Και πόσο γρήγορα η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα σε μεγάλη όμως κλίμακα?
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά θα έκανε και μπορεί να γίνει αυτό. Το βλέπουμε το παράδειγμα της Βουλγαρίας. Αν βάλουμε τα νούμερα κάτω, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Με τη Βουλγαρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, συμβαίνει αυτό το οποίο ακούμε τον τελευταίο καιρό και έχει πάρει, θα έλεγα, αρκετή δημοσιότητα, ότι εμείς στέλνουμε ρεύμα από τις ΑΠΕ στη Βουλγαρία γιατί δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε? Αυτοί το αποθηκεύουν και μετά πληρώνουμε για να το πάρουμε πίσω?
0: Πληρώνουμε φυσικά. Πληρώνουμε πολύ λιγότερο από ό,τι θα πληρώναμε.
1: Αυτό είναι τώρα μια διανόητη ελληνική τρέλα.
0: Είναι. Γιατί έχουμε αργήσει πολύ στην ανάπτυξη μπαταριών στην Ελλάδα.
1: Επίσης, άκουγα μια. Συγγνώμη, τώρα σας διακόπτω συνεχώς. Απλώς εντάξτε και αυτό το υποερώτημα στην απάντησή σας. Ακούγαμε πριν από μερικά χρόνια ότι δεν είναι έτοιμη τεχνολογία, παιδιά, γι' αυτό δεν την έχουμε φέρει. Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Θέλετε μια σύντομη απάντηση? Όχι, δεν ισχύει. Και η Βουλγαρία το αποδεικνύει. Ούτε το επιχείρημα ότι ξέρει ήταν πολύ ακριβές οι μπαταρίες και αυτό θα επιβάλλει με την. Πολύ καλά, αξιοσέβαστο ποσό, 800 με 850 εκατομμύρια. Αυτό όμως είναι λιγότερο μπροστά στο ότι έβαλαν ιδιώτες. Δεν είναι δημόσιο χρήμα από ένα σημείο και πέρα. Και έτσι φτάσαν σε αυτή τη μεγάλη ισχύ, η οποία παρεπιπτόντως, ρίστο εμπαρόδο, ενισχύει και τη γεωπολιτική του θέση. Φανταστείτε να είσαι μια χώρα η οποία επηρεάζει τις τιμές σε γειτονικές χώρες. Πάρα πολύ. Θετικά. Αυτό ενισχύει ή όχι τη γεωπολιτική σου θέση?
1: Εννοείται. Ναι. Ναι. Πού βρισκόμαστε ως προς αυτό, έχετε εικόνα εσείς? Δηλαδή, περιμένουμε να έρθουν να εγκατασταθούν κάποια από αυτά τα συστήματα που θα αποθηκεύουν αυτή την ενέργεια?
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή μια ισχύ η οποία αυξάνεται 700 ΜΒ. Η Βουλγαρία έχει 5.500, αν κάνουμε τη σύγκριση. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ξέρετε. Διότι αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει για την πορεία αύξησης της ισχύως μπαταριών είναι πολύ μετριοπαθείς. Θα πρέπει να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Και η Βουλγαρία μας δείχνει ότι αυτό είναι απολύτως εφικτό και οικονομικό. Όχι μόνο για τη χώρα σου, αλλά και για γειτονικές χώρες, για την ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτά τι συστήματα είναι αυτά, μπορείτε να μας τα περιγράψετε λιγάκι?
0: Είναι μπαταρίες που καταρχάς είναι διαφόρων μεγεθών. Αυτές οι οποίες συζητάμε κυρίως είναι stand-alone μπαταρίες. Δηλαδή μπαταρίες οι οποίες υπάρχουν και τι κάνουν, αποθηκεύουν την περίσσια ενέργειας τις μεσημεριανές ώρες και την αποδίδουν το βράδυ μειώνοντας τις αιχμές.
1: Οπότε εμείς την ενέργεια που θα είχαμε χάρη στον ήλιο και τον αέρα τις πρώτες πρωινές ώρες θα μπορούσαμε να την διοχετεύσουμε στο σύστημα και το βράδυ και να μην χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο, το LNG, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ακριβώς. Ναι. Ανταυτού τι κάνουμε, πετάμε ενέργεια το μεσημέρι, για να σας δώσω πάλι μια αίσθηση. Μόνο αυτά τα 700 ΜΒ τι έχουν κάνει, έχουν αποτρέψει μόλις το 5% των απορρίψεων. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές. Περνάμε 2,2, περίπου το 8% της παραγωγής το πετάμε αυτή τη στιγμή. Ούτε καν δηλαδή διοχετεύεται σε εξαγωγές, διότι δεν επαρκούν και τα καλώδια. Τα καλώδια διασχίζονται με τη Βουλγαρία. Φτάνουν σε κορεσμό το μεσημέρι.
1: Ναι. Τεχνικά πόσο γρήγορα μπορεί να εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα? Δηλαδή αν πούμε ότι ξεκινάει η κυβέρνηση και προμηθεύεται τέτοια συστήματα για να τα εγκαταστήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μόνο σε αυτή την ερώτηση, μήπως υπάρχει και το ζήτημα των δικτύων? Δηλαδή έχουμε επενδύσει πολύ στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουν ακολουθηθεί όμως με τον ίδιο ρυθμό και τα δίκτυα που πρέπει να μεταφέρουν αυτή την ενέργεια εκεί που χρειάζονται?
0: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι το κράτος. Είναι οι ιδιώτες που το κάνουν αυτό. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση και αυτό είναι βασικό να το μεταφέρουμε. Δεν είναι κάτι που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ούτως ώστε οι ιδιώτες να επενδύσουν μπαταρίες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Πάλι, μιλάμε για διάρκεια, για χρονικό διάστημα. Η σύγκριση με τη Βουλγαρία. Από τη στιγμή θα πάρει μια εταιρεία απόφαση να καταστήσει μια μπαταρία να παρέχει υπηρεσίες στο σύστημα, μέχρι τη στιγμή που λειτουργεί αυτή η μπαταρία, κατά μέσο όρο 8-9 μήνες. Στην Ελλάδα η απόσταση ανάμεσα στην άδεια παραγωγής για διάφορες μπαταρίες μέχρι τη δοκιμαστική λειτουργία είναι 2, 3 ή 4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό είναι που όθησε τους επενδυτές και είπανε θα μπούμε μέσα στο σύστημα, θα βάλουμε τα χρήματά μας, θα αξιοποιήσουμε τις επιδοτήσεις που υπάρχουν, θα βάλουμε τα χρήματά μας κυρίως και με βάση διάφορες αναλύσεις έχουν βάλει τα τελευταία 2 χρόνια, δεν μιλάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 2 δις. Και έτσι έχει προκύψει το θαύμα της Βουλγαρίας. Τώρα τα δίκτυα. Βασική παράμετρος, κυρίως όμως για να μπορούν να κουμπώνουν ΑΠΕ. Οι μπαταρίες βοηθάνε ουσιαστικά το δίκτυο να μπορούν να υποδέχονται ΑΠΕ. Διότι δεν χρειάζεται να απορροφά το σύστημα, το δίκτυο, κάθε στιγμή την πλεονάσουσα παραγωγή από ΑΠΕ. Οι μπαταρίες λένε αποθηκεύουν. Διευκολύνουν υπηρεσίες για το σύστημα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε δίκτυα. Πρέπει και παραπρέπει.
2: Βεβαίως. Να σας ρωτήσω λίγο και μια ερώτηση που μου την κάναν χθες. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε σήμερα εσάς καλεσμένο, κάποιοι δικοί μου. Αν μέσα σε αυτήν την αγορά, πόσο εύκολο είναι πλέον για τον καταναλωτή να καταλάβει ποιο τιμολόγιο τον συμφέρει πραγματικά? Δηλαδή, έχουμε πράσινα, μπλε, κίτρινα, διαφορετικές εκπτώσεις και όρους μπήκαν στη ζωή μας έτσι τα τελευταία χρόνια. Πιστεύετε έχει γίνει η αγορά υπερβολικά σύνθετη για τον μέσο πολίτη? Μπορεί πραγματικά συνειδητά να αποφασίσει το πρόγραμμα που τον συμφέρει?
0: Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και τα στοιχεία τα επίσημα από την ΡΑΕ για το τι χρησιμοποιούν οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής κατά μέσο όρο δεν καταλαβαίνει. Είναι, δηλαδή επιβεβαιώνουν αυτό που λέτε ότι υπάρχει ένα λαλούμα από το 2024.
2: Ναι. Αυτό με τα χρώματα, κύριε Μάντζαρη, δεν λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Αυτό έχει πάει στον κουβά όλο το σύστημα.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Γιατί αυτή τη στιγμή το 55% που έχουν γίνει όλα αυτά χρησιμοποιεί πράσινα τιμολόγια. Τα οποία πράσινα τιμολόγια, αν δείτε πάλι τα στοιχεία, είναι κατά μέσο όρο ακριβότερα.
2: Ναι, τα πιο ακριβά. Ναι.
0: Οπότε ναι, το βασικό που χρειάζεται εδώ πέρα είναι ενημέρωση. Έχει κάνει πρόοδο η ΡΑΕ. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Έχει φτιάξει αυτή τη σελίδα το energycost.gr, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης. Δεν είναι ότι έχει αποτύχει το σύστημα, έχει αποτύχει η μετάδοση του συστήματος, όπως συχνά συμβαίνει με πολύ καλές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.
2: Και μία πολύ σύντομη απάντηση, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, για το χρηματιστήριο ενέργειας, κατά πόσο επηρεάζει την τιμή που πληρώνουμε στο τέλος της ημέρας του λογαριασμού μας. Ο Στρατής έχει στείλει και ένα σχετικό μήνυμα, λέει πως Μάλτα, Κύπρος, Γαλλία λόγω πυρηνικών και Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει εξαίρεση από το χρηματιστήριο. Εμείς γιατί επιμένουμε σε αυτή τη στρέβλωση?
0: Όχι, δεν επιμένουμε, όλη η Ευρώπη έχει χρηματιστήριο το οποίο καθορίζει τη χονδρεμπορική αγορά και μετά η χονδρεμπορική αγορά αγοράζουν προμηθευτές και διαμορφώνουν τα τιμολόγια τους. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει δουλέψει. Είναι αυτό το οποίο έχει δουλέψει στο να γίνει πιο καθαρή η παραγωγή και πιο φτηνή. Διότι το περιθώριο κέρδους είναι συνάρτηση το πόσο φτηνή παραγωγή έχεις. Δεν είναι κακό το σύστημα. Υπάρχουν τρόποι να το βελτιώσεις. Ναι. Τους οποίους δεν τους έχουμε εφαρμόσει μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μάντζαρη. Να είστε καλά.
0: Καλά,
2: θα τα ξαναπούμε. Νίκος Μάντζαρης, συνιδρυτής και επικεφαλής αναλυτικής πολιτικής του Green Tank, και άλλες διαφημίσεις και τιτλητήσεων βεβαίως.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
4: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μα το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει, έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
3: Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούν.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
22: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
23: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
26: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
23: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
26: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άγιου Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Παρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρεσβεία. Τρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
3: 26450-25390.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επόμενη

0: χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Υποδήματα STEP.
3: Μόρφα.
2: Ποιότητα.
3: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
2: Geox,
3: Lacoste,
2: Gant,
3: Replay,
2: Sakiris Malas,
3: US Polo,
2: Boss,
3: Cricket,
2: Damiani,
3: Skechers,
2: Versace,
3: Robinson
2: και πολλές άλλες.
3: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
2: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
3: Αερόσολα,
2: Piccadilly, Maxi Therapy,
3: Face Comfort,
2: Skechers Memory Foam.
3: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
2: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
3: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
2: και Σκουφά 24 στην Άρτα
3: και στο stepbrandshoes.gr.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Όλοι θέλουν να γίνουν influencers στη σημερινή εποχή.
3: Ναι, αποτύπωσε τα στοιχεία της έρευνας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Βλέπαμε ότι είναι μια καινούρια στη χώρα μας. Ένας στους τέσσερις νέους θέλει να γίνει αυτό που λέμε influencers ή αλλιώς να το πούμε παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, όπως είναι όρος. Εμείς θέλαμε να δούμε λίγο και την πιο μεγάλη εικόνα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί πίσω από αυτό το ένας στους τέσσερις υπάρχει μια τεράστια πλέον βιομηχανία, Πέτρο. Η οικονομία των δημιουργών περιεχομένου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει κοντά στα 480 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Άρα δεν μιλάμε πια για ένα χόμπι, για μερικούς ανθρώπους που απλώς έγιναν γνωστοί στο διαδίκτυο. Υπάρχουν από πίσω πλέον εταιρείες, διαφημίσεις, συμβόλαια, πλατφόρμες και επαγγελματίες που ζουν αποκλειστικά από αυτό. Και η τάση, πρέπει να σου πω, δεν είναι μόνο ελληνική. Ψάχνοντας έτσι λίγο στο διαδίκτυο, εντόπισα δύο έρευνες, μία της Morning Consult στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί αποτυπώνεται ότι το 44% των ενηλίκων της Gen Z γενιάς είπαν ότι η ιδανική τους καριέρα θα περιλάμβανε επαγγελματική δημιουργία περιεχομένου, είτε ως κύριο, είτε ως μια παράλληλα.
2: Οπότε
3: μόνο
2: από το εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας.
3: Ναι, μια άλλη έρευνα, εξίσου πολύ ενδιαφέρουσα, της YouPulse, 60% των νέων, και των νέων ξεκινάει από 13 ετών και έχει το ενδιαφέρον του, έως 24, είπαν ότι θα ήθελαν να γίνουν online celebrities, όπως συγκεκριμένα ανέφεραν, και ότι το 33% από αυτό το ποσοστό

0: προσπαθούν ήδη ενεργά να το πετύχουν. Εδώ νομίζω βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο. Όχι ότι οι νέοι θέλουν να γίνουν influencers, αλλά γιατί αυτή η διαδρομή τους φαίνεται τόσο ελκυστική. Αυτό έτσι θέλαμε λιγάκι να συζητήσουμε σήμερα.
1: Όπως φαινόταν ελκυστικό πολύ σε πάρα πολύ κόσμο, είτε ξέρεις τους άνθρωπους της τηλεόρασης, να δουλέψουν πάρα πολύ στην τηλεόραση τη δεκαετία του 90 και του 2000, που πλέον δεν τόσο ελκυστικό το δικό μας επάγγελμα, διότι θεωρούν όλοι ότι θα γίνουν ο Anchorman ή Anchorwoman που θα παίρνει τα πάρα πολλά λεφτά, θα βγάζει το πρόσωπό του στο γυαλί, θα έχει και όλη αυτή τη δόξα και όλο αυτό το κοινωνικό στάτους, αλλά αυτή είναι μια θέση για λίγους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι από κάτω υπάρχει κόσμος με μυγκάκια όπως είμαστε εμείς. Το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και στον κόσμο του.
0: Αυτή ακριβώς ήταν και η αναλογία που φαίνεται έτσι με τηλεόραση και τους influencer, γιατί ένα παιδί σήμερα βλέπει έτσι καθημερινά ανθρώπους λίγο μεγαλύτερους από το ίδιο, έτσι, να έχουν χρήματα,
1: ναι,
0: ταξίδια, συνεργασίες με εταιρείες, αναγνωρισιμότητα και τουλάχιστον στην εικόνα που προβάλλεται και πολύ μεγάλη ελευθερία. Παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Και όλα αυτά μοιάζει να έρχονται πολύ πιο γρήγορα από μια κλασική διαδρομή. Ποια είναι η κλασική διαδρομή αυτή που ξέρουμε, με αυτή έχουμε μεγαλώσει? Σπουδές, δουλειά, χρόνια αναμονής, σταδιακή εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν τουλάχιστον η γραμμή. Όλα αυτά αλλάζουν. Και αλλάζει και το πρότυπο της επιτυχίας. Πλέον φαίνεται για πολύ μεγάλη μερίδα των νέων γενεών. Παλιότερα το επάγγελμα έδινε κύρος. Σήμερα για ένα μέρος των νέων κύρος δίνει και η ορατότητα, Πέτρο. Το πόσοι ακολουθούν, πόσοι σε βλέπουν, πόσο μπορείς να επηρεάσεις. Αλλά έπιασε σε ένα πολύ ωραίο σημείο ότι αυτό δεν είναι για όλους. Αυτή η εικόνα που περιγράφουμε είναι πολύ επιλεκτική. Βλέπουμε εκείνους που πέτυχαν.
1: Ναι. Δεν βλέπουμε αυτούς που απέτυχαν.
0: Έτσι.
1: Πολλαπλάσιοι.
0: Δεν βλέπουμε τους χιλιάδες που δοκιμάζουν για πολλά χρόνια να το κάνουν αυτό, ναι, που ανεβάζουν καθημερινά περιεχόμενο, που δεν καταφέρουν ποτέ να βγάλουν ουσιαστικό εισόδημα. Δεν βλέπουμε εύκολα ούτε την πίεση του να πρέπει συνεχώς να είσαι παρόν. Είναι δύσκολη η δουλειά του influencer.
1: Ναι, εύκολο, έχει έτσι, το επάγγελμα αυτό τη δυσκολία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να δημιουργείς content, περιεχόμενο για τα social media, όχι απλώς σε καθημερινή βάση, δύο και τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα.
0: Και όχι μόνο, να τραβάς την προσοχή και να μετατρέψεις σχεδόν κάθε στιγμή τη ζωή σου σε περιεχόμενο. Έχει και αυτό μια εντελώς διαφορετική κοινωνική προσέγγιση. Οπότε νομίζω το ενδιαφέρον συμπέρασμα δεν είναι ότι οι νέοι θέλουν να γίνουν influencers, αλλά είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο φαντάζονται την επιτυχία. Εγώ εκεί στέκομαι. Πώς φαντάζονται τη δουλειά και πώς φαντάζονται και την κοινωνική αναγνώριση και πώς έχει αλλάξει πλέον αυτό.
1: Μάλιστα. Από αυτή την έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αξίζει να δούμε και τις άλλες επιλογές που έκαναν οι εφηβοί. Ποια άλλα επαγγέλματα θέλουν να ακολουθήσουν? Είπαμε το 25% είναι influencer, YouTuber. Το 16% απάντησε ψυχολογία, εγκληματολογία. Το 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. 12% οικονομία και διοίκηση. Είναι σχολές και τμήματα που έχουν πολύ μεγάλη πέραση πράγματι αυτές τις ημέρες. Το 6% στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας. Και το 5% θα επιλέξει σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει.
0: Ναι, πολύ διαφορετικά.
1: Αυτό έχει και μία εξήγηση ως προς το γιατί μένουν πάρα πολλές σχολές στην περιφέρεια και νες.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Άμα δεν σε καλύπτει η πόλη, δεν πας, ακόμη και είναι ιατρική.

0: Όλοι με αυτά ξέρω. Μάλιστα, και πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Σπανού να σας παρουσιάσουμε το θέμα που συζητούσαν όλοι αυτή την εβδομάδα και στα social media και γενικότερα στις παρέες. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Κωστάκη, μην ανησυχείς, δεν θα παίξει πολύ από το τραγούδι. Σε βλέπω αγχώθηκες λιγάκι. Όχι, δεν θα παίξει πολύ. Όλοι μιλούσαν για τον καλλιτεχνικό χωρισμό της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Κοίταξε, είναι και 53 χρόνια κοινής διαδρομής. Αυτά δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Και βεβαίως οι άνθρωποι συνδέθηκαν και διαφορετικά. Ένας μεγάλος έρωτας, ένα παιδί που απέκτησαν εκατοντάδες τραγούδια και ένα μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και πάρα πολλοίς κόσμος που τους ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Το είδαμε αυτό στο Ολυμπιακό το στάδιο. Πολλοίς κόσμος στη συναυλία που παραχώρησε η Άννα Βύση. Και μία ανοιχτή σύγκρουση. Τι το καλύτερο θα μπορούσαν να σκεφτούν στις μεσημεριανές εκπομπές από αυτό το θέμα για να ξεκινήσει η σεζόν και να μπουστάρει όλες αυτές τις εκπομπές.
1: Λέμε πάντα σε κάθε τηλεοπτική σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο θέμα για να απασχολήσει. Και το φέρνουμε εμείς αυτή τη στήλη μας, όλοι το συζήτησαν. Νομίζω αποτυπώθηκε τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ μεγάλες συζητήσεις. Νομίζω και εσύ, Πέτρο, που κάνεις εδώ καθημερινά και την δημοσιογραφία. Και υποστήριξη πολλών από των εκπομπών του ραδιοφώνου. Από τα μηνύματα που έστελνε ο κόσμος, το αντιλήφθηκες αυτό. Γιατί τους ενδιέφερε.
0: Όντως, τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε γιατί είναι, ξέρεις, και καλλιτέχνες τους οποίους τους αγαπάει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ναι, και επειδή μιλάμε και για μια σχέση δεκαετιών και όχι μόνο προσωπική, αλλά και καλλιτεχνική, νομίζω. Και γιατί η υπόθεση ανοίγει και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Όπως τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που γράφει τα τραγούδια συγκρούεται με εκείνον που τα έχει κάνει διάσημα. Έχει πέρασε δηλαδή και αυτή η συζήτηση. Κάτι το οποίο έχει συμβεί, η αλήθεια είναι, όχι μια φορά. Έχει συμβεί και στη χώρα μας ξανά. Έχει συμβεί και στο εξωτερικό. Από πού θες να το πιάσουμε.
0: Να πούμε για τη χώρα μας. Πριν από λίγο στην εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 φιλοξένησαν τον Χρήστο Νικολόπουλο. Τον ξέρετε, πολύ γνωστό Έλληνα μουσικοσυρθέτη. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη τη δεκαετία του 90.
1: Για θέμησέ την αυτή.
0: Δύο άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν πολύ στενοί φίλοι και πολύ στενοί συνεργάτες με τραγούδια που άφησαν εποχή όπως το Υπάρχω και το Αγριολούλουδο. Η ρήξη τους ξεκίνησε το 1979. Είχαν διάφορες διαφωνίες τότε εκφράσει ως προς την καλλιτεχνική πορεία που ήθελε να πάρει ο καθένας. Υπήρχαν και ζητήματα. Εμπιστοσύνη τα οποία ανήκυψαν στην πορεία και σε σχέση με την αναγνώριση αυτού που αποκαλούμε δημιουργική πατρότητα ορισμένων τραγουδιών. Η σύγκρουση των δύο κορυφώθηκε το 1998 με επίκεντρο την αναγνώριση της δημιουργίας τραγουδιών που συνδέονταν με τον Καζαντζίδη και τον Νικολόπουλο και μάλιστα στις συνεντεύξεις που είχε δώσει μετά τον θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είχε περιγράψει και τις δυσκολίες εκείνης της περίοδου να συγκρούεται ανοιχτά και στις τηλεοράσεις έβγαιναν, δηλαδή πολύ άσχημες στιγμές θα έλεγα και για τους δυο τους και γενικότερα για το ελληνικό τραγούδι, διότι έχουν αφήσει μια μουσική παρακαταθήκη αυτοί δύο πολύ μεγάλοι και να τους βλέπεις τώρα να πλακώνονται για το ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι ότι το καλύτερο. Είχε πει ότι ήταν πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια για τον ίδιο να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και είχε μετανιώσει που δεν τον συνάντησε και ποτέ τον Στέλιο Καζαντζίδη, έτσι ώστε τα βρούνε. Να τα πούνε από κοντά και να τα βρούνε και να μπει ένα τέλος σε αυτή την πολύ μεγάλη διαμάχη. Ανάλογες διαμάχες έχουν υπάρξει και στο εξωτερικό.
1: Έχουν συμβεί στο εξωτερικό. Ακούστε για παράδειγμα αυτό το τραγούδι εδώ πέρα, αν μπορεί εδώ πέρα να μας βοηθήσει.
0: Θα μας βοηθήσει ο Κωστάκης.
1: Πάμε.

0: ακούμε είναι το Connor. Έγινε παγκοσμίως γνωστή με αυτό το κομμάτι που ακούμε.
1: Nothing Compares to You.
0: Κομματάρα. Το τραγούδι όμως, για όσους δεν το θυμούνται, δεν ήταν δικό της. Το είχε γράψει ο Prince. Ένας άλλος σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Μεγάλης.
0: Η εκτέλεσή της όμως έγινε τόσο εμβληματική, ώστε για εκατομμύρια ανθρώπους, νομίζω και στη δική μας συνείδηση εδώ, στο ραδιοθάλαμο του Sky, το τραγούδι ταυτίστηκε με τη φωνή της. Και όμως όταν χρόνια αργότερα γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ, το Nothing Compares, για τη ζωή της ίδιας της καλλιτέχνητος, οι κληρονόμοι του Prince δεν της επέτρεψαν να χρησιμοποιήσει τη δική της εκτέλεση. Έτσι, δηλαδή, ένα ντοκιμαντέρ που πήρε τον τίτλο του από το τραγούδι δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει το ίδιο το κομμάτι που είχε σημαδέψει την καριέρα της. Και υπάρχει ακόμη ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

0: Oasis μας έβαλες, ε.
1: Ναι.
0: Τους ζιγ-ζαγ της Μεγάλης Βρετανίας που λέω εγώ. Είναι τα αδέρφια Γκάλαχερ, κυρίες και κύριοι.
1: Και αυτή τη φωνή που ακούμε είναι του Λίαμ Γκάλαχερ.
0: Σωστά.
1: Μετά την διάλυση όμως των Oasis, ο Λίαμ ακολούθησε σόλο καριέρα. Γύρισε το As It Was. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ για την προσωπική του επιστροφή στη μουσική. Ήθελε φυσικά να χρησιμοποιήσει τα τραγούδια των Oasis, αφού αυτά ήταν το σημαντικότερο κομμάτι της ιστορίας του και όχι της σόλο καριέρας του. Μόνο που τα περισσότερα από τα σπουδαία και μεγάλα τραγούδια του συγκροτήματος τα είχε γράψει ο αδερφός του, ο Νόελ. Και ο Νόελ δεν έδωσε την άδεια. Έτσι, ένα ντοκιμαντέρ για τον Λίαμ Γκάλαχερ και την πορεία του μετά τους Oasis βγήκε χωρίς τη μουσική που είχε καθορίσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, γι' αυτό φέραμε και αυτά τα παραδείγματα. Ένα τραγούδι μπορεί νομικά να έχει δημιουργό, δικαιούχους και ερμηνευτή. Αλλά όταν περάσει στο κοινό και το βλέπουμε μόνο από αυτή την άποψη, έτσι, όχι από τη νομική, συνδεθεί με μια συγκεκριμένη φωνή και γίνει μέρος της μνήμης μιας εποχής, αποκτά και μια δεύτερη ζωή. Και τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος έχει το δικαίωμα να το ελέγχει, είναι και ποιος, τη συνείδηση τουλάχιστον του κόσμου, έχει κάνει αυτό το τραγούδι δικό του.
0: Ναι, σωστό. Τελευταίο λόγο δηλαδή πάντα τον έχουν οι fans, τον έχει το κοινό τον τελευταίο λόγο. Ενδεχομένως σε αυτές τις κόντρες να καθορίζει και την πορεία και το τέλος. Και το λέω γιατί, ας πούμε, στην περίπτωση των Oasis υπήρξε μια ιστορική ανακοχή, υπήρξε συμφιλίωση το 2025, έκαναν μια πολύ μεγάλη περιοδία επανασύνδεσης και θα έλεγα πως τελικά αυτή η κόντρα τους βοήθησε, διότι αυτός ο χαμός που έχει γίνει ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και γενικότερα στον πλανήτη με τους Oasis δεν θα είχε γίνει αν δεν είχαν προηγηθεί όλα αυτά.
1: Ναι, βοήθησαν και στην επικοινωνιακή εκστρατεία σίγουρα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά
0: δηλαδή φαντάσου τώρα στο μέλλον, που εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό να συμβεί και μπορώ να ρισκάρω και μια πρόβλεψη, να τα βρουν οι Δύσοι με τον Καρβέλα και να πούν πάμε να κάνουμε συναυλίες σε όλη τη χώρα. Θα πάνε όλοι να τους δουν μετά και τα όσα θα έχουν γίνει. Δηλαδή αν θα έχουν φτάσει στα πρόθυρα να λύσουν τις διαφορές τους και στα δικαστήρια. Αλλά θεωρώ ότι θα τα βρουν κάποια στιγμή, διότι είναι τόσο αλληλένδετη η ιστορία τους,
1: ναι,
0: και η πορεία τους καλλιτεχνικά, που είναι πολύ δύσκολο να διαγράψει ο ένας τον άλλον τώρα. Είναι πολύ αργά νομίζω. Δηλαδή έχουν κάνει όσοι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Καρβέλα από τη Δύση ή τη Δύση από τον Καρβέλα. Είναι ένα και το αυτό.
1: Ναι. Και αν δούμε όμως και την άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, γιατί αυτό εμείς συζητάμε, πρέπει πάντα να θυμόμαστε και το δημιουργό. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εδώ στο ραδιόφωνο, ακούμε ένα τραγούδι. Okay. Επικαλούμαστε τον καλλιτέχνη, τον ερμηνευτή μάλλον που ακούμε.
0: Ποιος
1: έχει γράψει όμως τους στίχους. Πολλές φορές ποιος έχει γράψει τη μουσική. Το παραλείπουμε και εμείς και είναι λάθος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.

0: μηνύματα και κακό. Γεια σου, Αλεχάντρο. Μήπως οι Rolling Stones είχαν γράψει καμιά εκατοστή τραγούδια, τα είχαν φυλαγμένα και τα βγάζουν σιγά σιγά έτσι για χαρτζηλίκη. Καλημέρα. Πολύ πιθανό να έχει συμβεί και αυτό. Δηλαδή να τα έχουν αρασύρει από το αρχείο του τώρα.
1: Συζητήσαμε κι εμείς αυτό εδώ πέρα.
0: Παιδί μου, ο ήχος είναι πολύ γνώριμος.
1: Ναι.
0: Και αυτό το ριφ που λέει και ο κύριος Πανός, που είναι και κιθάριστας, έτσι. Λοιπόν, έχει και αυτή την ιδιότητα, δεν είναι μόνο ηχολήπτης. Αυτό το ριφ το έχει ακούσει 100 τραγούδια διαφορετικά, δηλαδή το Rolling Stones. Γεια σου, Μαρία μου. Η Μαρία δεν συμφωνεί μαζί μου για την Πάολα στο The Voice, αδιάφορη, τελείως δεν σου άρεσε. Δώσ' της λίγο χρόνο όμως, ήταν η πρώτη της παρουσία. Δηλαδή είναι και ένας διαφορετικός ρόλος για αυτούς τους καλλιτέχνες, ξέρεις. Δεν είναι εύκολο. Και γενικότερα ο Μαζονάκης ήταν ένα showman και τους έπαιρνε ρόλους παραμάζωμα. Οπότε η όποια σύγκριση μπορεί να γίνεται στο μυαλό μας μαζί του είναι ενδεχομένως και άδικη. Γεια σου Γιάννη, άστεγε από την Άφακτο, να σε καλά. Γεια σου Μάρκ, νομίζω ότι έχει περάσει το λάθος μήνυμα για τις ΑΠΕ. Όποιος είπε ότι οι επενδύσεις έγιναν και γίνονται για να έχουμε φθηνό ρεύμα, δεν είναι πολύ την αλήθεια. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον που να είπε δημόσιο ότι οι επενδύσεις αυτές γίνονται για να έχει ο πολίτης φθηνό ρεύμα, το οποίο όμως αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά γύρω μας θα ήταν σίγουρα πολύ φθηνότερο. Η αλήθεια είναι ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν μειώσεις, αλλά αυτό που βασικά προσφέρουν οι ΑΠΕ είναι η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τεράστια τα ωφέλη, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Έχει πολύ δίκιο και στα δύο σημεία.
1: Ναι, είναι πολύ κέριο το σχόλιο του.
0: Αναφέρει ο Μάρκ. Έχεις πολύ δίκιο. Ναι. Αυτά ενδεχομένως να είναι και σημαντικότερα. Απλώς επειδή τώρα και εγώ μας στόλιμε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε σε καθημερινή βάση, τον οικογενειακό προϋπολογισμό, στο σούπερ μάρκετ, αυτά. Βλέπεις και το λογαριασμό του ρεύματος κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, δεν ξέρω εσύ πότε το λαμβάνεις. Νομίζω οι περισσότερες εταιρείες πια έχουν προσαρμόσει και την πολιτική τους ώστε να τον παίρνεις κάθε μήνα και να κάνεις τα κουμάντα σου καλύτερα. Λες τι γίνεται, ρε παιδί μου, ανεμογεννήτριες, ναι, διαμάχες πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά στην περιφέρεια, για να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες σε δάση, να μπουν σε νησιά, και δεν έχουμε το όφελος. Έχουμε όφελος. Δηλαδή, είπε και ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι άριστος γνώστης των θεμάτων αυτών, νομίζω το καταλάβατε και από τη συζήτηση που είχαμε μαζί του, ότι αν δεν είχαμε τις ΑΠΕ, το ρεύμα θα ήταν πολύ ακριβότερο. Όμως υπάρχουν σημεία της πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση και από τις ιδιωτικές εταιρείες όπου πρέπει να βελτιωθεί και το όλο πλαίσιο. Είπες εσύ για τα τιμολόγια.
1: Ναι,
0: δεν έχει καταλάβει κανείς γιατί να πάει σε ποιο χρώμα και ένα μπέρδεμα τελείωτο όλο αυτό.
1: Όχι. Σίγουρα μακροχρόνια και το κομμάτι των επενδύσεων είναι όφελος για μια χώρα. Θωρακίζεται. Βέβαια, εδώ οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες είναι αυτές που ενδιαφέρουν πολύ έτσι, τον κόσμο, πώς θα αντιμετωπίσει κάθε μήνα το λογαριασμό του. Και επειδή υπήρχε αυτή η αντίφαση, ήταν και ο λόγος που ανοίξαμε εμείς τη συζήτηση.
0: Ο Λευτέρης στέλνει την καλημέρα του και λέει πως η αποθήκευση ενέργειας δεν συμφέρει τους παρόχους και γι' αυτό αδιαφορούν. Το ίδιο συμβαίνει με το τρένο που δεν συμφέρει τις εταιρείες των διοδίων, στους μεταφορείς με φορτηγά, στις αεροπορικές εταιρείες. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Ευχαριστούμε. Γιώργος Περδικούρης, η Βερζίνη, 1 ευρώ και 64 λεπτά στα Σκόπια, είναι σαν να έχει στην Ελλάδα 5 ευρώ με τους μισθούς που έχουν. Μην λαϊκίζετε, ρε παιδιά. Μήπως έβλεπες τηλεόραση και στείλες το μήνυμα, γιατί εμείς δεν αναφερθήκαμε στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων σήμερα. Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Έχουμε και το μήνυμα του κυρίου Κώστα Κωνσταντάκου. Τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Καλή Κυριακή ευχήθηκε και στους δυο μας. Άκουσα, λέει, δημοσιογράφου τηλεοπτικού σταθμού να λέει ότι από Τρίτη θα έχουμε ξεσκομό μαθητών φοιτητών. Έχετε ενημέρωση για να μας πείτε για το τι έρχεται? Όχι, και γενικότερα τέτοιου τύπου προαναγγελίες δεν θα ακούσεις από εμάς.
1: Τύπος άκουσε για το εξωτερικό, σίγουρα Δευτέρα Τρίτη οργανώνονται νέα συλλαλητήρια στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Οπότε
0: τους αν είναι αυτό που εκεί δεν περιμένουμε κάτι, όμως θέλω να πω ότι είναι σε μια αναστάτωση η Γαλλία εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, έτσι δεν είναι? Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό, απλώς περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξει και κάπου, που εγώ προσωπικά με ρωτάς δεν το βλέπω, γιατί οι εκλογές είναι πρώτων πυλών, οπότε τι να γίνει, θα πέσει τώρα Μακρόν, που τον Απρίλιο θα φύγει και θα έρθει κάποιος άλλος.
1: Προσπαθούν να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα της μαθητικής κοινότητας.
0: Όταν βγαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές και λένε ότι πάτε να γίνετε Ελλάδα και χρεοκοπείτε, πόσα αιτήματα να ικανοποιήσει και η κεντρική εξουσία. Νομίζω πρέπει να φύγουμε, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και χθες. Τα μαζεύουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες και εγκαταλείπουμε το ροδεθέλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Και μέχρι τότε κρατάμε από τη βδομάδα όσα αξίζει να θυμόμαστε. Αφήστε λίγο χώρο για όσα χρειάζονται ακόμη μια σκέψη. Καλή σας ημέρα.

0: θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
1: Μπράβο, Γκέμ. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
0: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάντα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
2: Τότε.
1: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
3: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Μία μέρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζει το χθεσινό πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας ότι το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Για τις Κουριές Χαλκιδικής αναφέρει ότι η επένδυση της ελληνικός χρυσός ύψους 2 δις δολαρίων για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού θα γίνει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα δημιουργηθούν 3.000 μόνιμες θέσεις. Προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιώτα αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και σύλληφθη στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών θαμών και ζημίες στο κατάστημα.

Συνδυασμό το τραυματισμό τριών θαμών και ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Γνωστό στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών θαμών και ζημιές στο κατάστημα.

Ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός, 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιώτα έχει αυτοκίνητο, εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών θαμών και ζημιές στο κατάστημα.

πορείας του και εισήλθε στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα το τραυματισμό τριών θαμών και ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός.

0: Είχαμε θυστεί σε αυτό. Δεν μας ξενίζει, δεν μας τρομάζει. Δηλαδή, από 2 χρονών ακούω αυτό. Πέθανε ο τάδε. Βρήκαν τον τάδε στο πεζοδρόμιο. Έγινε καθημερινό πράγμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχετε συμφιλειωθεί και ο ίδιος με το δικό σας θάνατο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό. Ο Σέξπιρ λέει πως όλοι οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό ονείρων, αλλά κάποιοι κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
0: Δεν νομίζω από το διαφορετικό υλικό. Τελικά είναι ίδια που ανακάτεψε η φύση και έβγαλε. Απλώς άλλα τις βγήκαν έτσι, άλλα τις βγήκαν αλλιώς, άλλα μαύρα, άλλα κίτρινα, άλλα άσπρα, άλλα ψηλά, άλλα κοντά, άλλα παχιά, άλλα αδύνατα, άλλα κουτά, άλλα έξυπνα. Φυσικό είναι αυτό. Ένα δέντρο βγάζει διάφορους καρπούς. Κάποιοι είναι σάπιοι, πέφτουνε. Κάποιοι όμως κάνουν κάτι πολύ ωραία φρούτα. Ρόδια, μήλα, αχλάδια.
1: Ωραία το λέτε. Άρα καταλάβατε κάποια στιγμή ότι εσείς είστε σε άλλη κατηγορία.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για τον εαυτό μου. Κάνω ένα επάγγελμα που είναι ίσως διαφορετικό από κάποια άλλα επαγγέλματα ως προς την υφή του και ως προς την αποστολή του. Αυτό σίγουρα διαφοροποιεί. Νιώθω ότι και με διαφοροποιεί. Γιατί βλέπω αλλιώς τα πράγματα, νιώθω αλλιώς τα πράγματα. Αυτή η μίμηση ενός προσώπου πάνω στη σκηνή είναι σπουδαία, αλλά είναι και επώδυνη πάρα πολύ, γιατί περνάνε κάποια πράγματα μέσα σου. Αυτό σου προσθέτει εμπειρίες και σου προσθέτει και μια ωραία λατρεία για να το ξανακάνεις, να το ξαναζήσεις ή να ζήσεις κάτι άλλο.
1: Πώς διαλέξατε αυτή τη δουλειά?
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι
0: δεν
1: τυχαία.
0: Ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ήμουνα 17 χρονών. Δήλωσα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Την κοπέλα μου το δήλωσα, δεν τολμούσα να το δηλώσω πουθενά αλλού. Ένα κοριτσάκι 15,5. Κοπέλα, βέβαια. Ναι, για να βρίσκουμε τα μέτρα, να ξέρουμε γιατί λέμε. Και την παρακάλεσα να πάει να με γράψει σε δραματική σχολή, γιατί ντρεπόμουν εγώ να πάω. Ντρεπόμουν να πάω να πω, θέλω να γίνω ηθοποιός. Λέγομαι Θανάση Παπαγεωργίου, γράψτε με. Πήγε εκείνη, με έγραψε και ξεκίνησα.
1: Σε ποια σχολή?
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, μια σχολή όπου μείναμε μόνο 2-3 μήνες, γιατί ήταν πολύ κακή σχολή, πολύ κακές συνθήκες. Και είχαμε όμως 2 σπουδαίους δασκάλους εκεί. Είχαμε τον Χρήστο Βαχλιώτη, δεν θα τον ξέρετε ίσως γιατί δεν είναι πολύ γνωστός, και τον Ροβίρο Μανθούλη. Αυτός είναι γνωστός, είναι κινηματογραφιστής. Αυτοί οι δύο ήταν κάτι ξεχωριστό. Μας μιλούσαν αλλιώς, μας πλησιάσανε αλλιώς. Και όταν είδαν το χάλι της σχολής, μας είπαν: παιδιά, δεν γίνεται εδώ. Εμείς θα φύγουμε γιατί σας κοροϊδεύουμε. Και τους είπαμε: γιατί δεν κάνετε μια σχολή να έρθουμε αυτό? Τους άρεσε πολύ η ιδέα. Έκανε ο Χρήστος Βαχλιώτης μια σχολή στο Κολωνάκι. Πήγαμε, χάθηκε ο χρόνος βέβαια αυτός, αλλά κάναμε μια σχολή που ήταν πολύ πρότυπη σχολή και άφησε ιστορία και έχει το σπουδαίο ότι λειτουργήσε πολύ λίγο, έβγαλε μόνο εμάς και μετά την έκλεισε.
1: Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σας?
0: Οι γνωστοί ήταν ο Παύλος Σωμάτεσης, ο συγγραφέας, έχει πεθάνει, τότε λεγόταν Παύλος Παπαγγελόπουλος, και ο Γιώργος ο Τζότζης, αν σας λέει κάτι το όνομα, ένα ωραίο παιδί ψηλό. Είμαστε οι μόνοι που κάναμε καριέρα στο θέατρο. 10 άτομα ήμασταν, οι 7 δεν το ακολουθήσανε.
1: Έτσι δεν συμβαίνει όμως συνήθως.
0: Έτσι.
1: Και ήταν δηλαδή για σας πάρα πολύ καθαρό ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν υπήρξε όμως κάποιος που επηρέασε με έναν τρόπο και την απόφασή σας ή σας ενθάρρυνε?
0: Ψάχνοντας, γιατί πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και εγώ, ψάχνοντας το παρελθόν, έχω δει ότι από πολύ μικρό παιδί με απασχολούσε το να κάνω ένα θέαμα. Ας πούμε γύρω στα 9-10. Στη Νέα Φιλαδέλφια, στο πατρικό μου, εκεί έκανα καραγκιόζι. Έστεινα ένα πανί και κάτι ψευτοφιγούρες που τις έφτιαχνα εγώ, ούτε ξέρω τι έφτιαχνα δηλαδή, και φώναζα τη γειτονιά όπου έκοβα και εισιτήριο. Δεν θυμάμαι τι ήταν, ήταν λεφτά βέβαια. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι χαρτάκια από αυτά τα αυτοκόλλητα που κάναμε, ξέρετε, θυμάστε. Τα λευκόματα. Μετά θυμάμαι ότι τραγούδησα πάρα πολύ ωραία στο σχολείο. Γι' αυτό και με ανεβάζανε οι δάσκαλοι στις εκδρομές ή στις γιορτές να πω τραγούδια. Όπως και απήγγυλα πολύ ωραία. Και ήμουνα από τους προτιμητέους των δασκάλων. Πιστεύω ότι παρόλο που οι γονείς ήταν εντελώς αντίθετοι με αυτό το πράγμα, το ακούγανε με τα πδελιγμία στο θέατρο, το όχι το θέατρο, γιατί ήταν πολύ θεατρόφιλοι και από αυτούς έμαθα να βλέπω θέατρο. Πήγανε πάρα πολύ μικρό σε επιθεώρηση. Βλέπανε επιθεωρήσεις τότε. Αυτές οι κλασικές επιθεωρήσεις, Σταυρίδης, Ρεναντόρ και όλοι αυτοί τα μεγάλα τέρατα. Δεν θέλανε να γίνω ηθοποιός. Τους άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, αλλά όχι στη δική μας οικογένεια.
1: Τι θα προτιμούσα να κάνετε?
0: Να δουλέψω για να βγάλω το ψωμί μου. Τίποτα, λεφτά δεν υπήρχαν και εγώ είχα ζητήσει να πάω στην ιατρική. Αλλά τότε για να πας στο πανεπιστήμιο πρέπει να έχεις λεφτά. Πλήρωνες πράγματα, αγόρασες τα βιβλία. Δεν ήταν έτσι. Ο πατέρας μου το ξόκοψε, μου λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ήταν εργάτης, ήταν οικοδόμος. Η μητέρα ήταν οικοκυρά. Και άλλες δύο αδερφές. Η λειτουργία της οικογένειας τότε ήταν όποτε έχουμε κενό από το σχολείο, πάμε και δουλεύουμε. Άρα λοιπόν τα 15ήμερα του Πάσχα ή των Χριστουγέννων που κλείναν τα σχολεία, εμείς δουλεύαμε. Η μία η αδερφή μου δεν πήρε τα γράμματα, τη σταμάτησε ο πατέρας μου από την Τετάρτη Δημοτικού και της είπε άστο, το παιδί δεν της άρεσαν. Έγινε μία ωραία μοδίστρα τότε και πλέκτρια, πολύ καλή πλέκτρια, πλέκανε πλεκτά. Ήτανε πρόσφυγες η δική μου από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι ο μοναδικός από την οικογένεια που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήτανε πολύ καλά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήρθαν εδώ με μία βαλίτσα.
1: Όπως χιλιάδες άλλοι.
0: Όπως χιλιάδες. Το 35 ήρθαν. Εγώ γεννήθηκα το 38. Δεν έβγαινε καθόλου εύκολα το πράγμα. Όταν λοιπόν επέμεινα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός και σε παρακαλώ δώσ' μου 400 δραχμές να γραφτώ, μου λέει έλα στο γιαπί, δούλεψε ένα μήνα, πάρτες και πήγε και κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θέλω να το ξέρω. Όντως πήγα στο γιαπί, δούλεψα, τότε χτίζανε μια πτέρυγα του γυροκομείου. Όταν περνάω από εκεί τη βλέπω και λέω εδώ δούλεψα. Εγώ το έκτισα αυτό, λέω. Ναι. Και πήρα 400 δραχμές και γράφτηκα. Με έγραψε η κοπέλα μου λοιπόν και πήγα. Πιστεύω λοιπόν από εκεί ξεκίνησα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ενώ δεν θέλανε το θέατρο να το ακούσουν, δεν υπήρχε σκέψη να κάποια από τα παιδιά τους να γίνει ηθοποιός, πρέπει να υπήρχε κάποιο γονίδιο. Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή, έτσι, μπορεί να το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε, ηθοποιός είναι αυτός, τι, πώς τα λέει έτσι, κάτι έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, επειδή ήταν πολύ εκφραστική, πάρα πολύ. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν.

0: είχατε κάτι στο μυαλό σας όταν είπατε «Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός»?
1: Είχα κάτι πολύ σοβαρό στο μυαλό μου. Δεν ήταν διαμορφωμένο. Δεν ήθελα να γίνω... Δεν θα πω τη λέξη Καραγκιόζη, γιατί δεν θέλω να θίξω τον Καραγκιόζη. Δεν ήθελα να γίνω γελίος. Να το πω αλλιώτικα, με τους σημερινούς όρους. Δεν ήθελα να γίνω διασκεδαστής. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και πέσαμε σε έναν δάσκαλο, ο οποίος επίσης μας απαγόρευε να είμαστε διασκεδαστές. Τότε, εκείνη την εποχή, ήσουν σε μια παρέα και λέγανε: «Α, είναι και δύο παιδιά που σπουδάζουν ηθοποιοί. Πέστε μας κάτι, παίξτε μας κάτι». Αυτό λες και ήμασταν μαριονετούλες. Αυτό μας το απαγόρευε ο δάσκαλός μας επί ποινή θανάτου. Δεν θα σηκωθείτε ποτέ σε καμία ομίγυρη να κάνετε τίποτα. Το θέατρο είναι μια δουλειά που θα την κάνετε στη σκηνή, πολύ σοβαρά, πολύ συγκεντρωμένα, πολύ προετοιμασμένα κτλ.
0: Η πρώτη παράσταση στην οποία παίξατε ποια ήταν? Από την οποία πληρωθήκατε κιόλας?
1: Όχι, δεν πληρώθηκα. Άργησα πολύ να πληρωθώ. Άργησα πάρα πολύ να πληρωθώ. Ήταν Κρέοντας. Κρέοντας στον Ειδίποδα Τύρανο που έκανε ο Κωστής Λιβαδέας. Υπήρχε ο Κωστής Λιβαδέας που είχε έναν θίασο, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Έκανε περιοδίες. Ανέβαζε πάντοτε τραγωδίες. Μόλις είχα απολυθεί από το στρατό και μου είπανε πήγαινε εκεί, ζητάνε ηθοποιούς κτλ. Πήγα, επειδή λέει είχα πολύ αντρίκια φωνή, είπε αυτός έκανε για Κρέοντα και μου έδωσε τον Κρέοντα. 24 χρονών Κρέοντας τώρα είναι λίγο περίεργο πράγμα. Αλλά δεν ήταν από τις παραστάσεις που προσέχανε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Άλλωστε ήταν πολύ κομμένο το έργο. Νομίζω ότι κρατούσε 40-45 λεπτά όλη η παράσταση. Αντί για μια μήνυμα. Ναι. Τα χωρικά είχαν συμπτύχθει. Θυμάμαι, μένανε οι μονόλογοι για κάποιες χοντρές σκηνές. Ξέρω εγώ, ή ο Κάστιο, ή οιδήποτε.
0: Το κοινό έφευγε ευχαριστημένο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ύστερα.
1: Ύστερα έπαιξα σε ένα θίασο, έγινε το «Θάψτε τους νεκρούς», ένα ρόλο. Όλα αυτά ήταν τσάμπα. Ήταν τσάμπα. Με το Λιβαδέα νομίζω ότι μας πληρώνει το «Πηγενέλα». Γιατί παίζαμε στα αρχαία θέατρα έξω.
0: Και πώς βιοποριζόσασταν, πώς?
1: Έγινε τυπογράφος. Όταν σπούδαζα, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω λεφτά από πουθενά άλλου, πήγα σε έναν συγγενικό πρόσωπο, ας πούμε, που είχε ένα μεγάλο τυπογραφείο και έγινα στοιχειοθέτης. Μου βγήκαν τα μάτια βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά, αλλά από εκεί έβγαζα τα λεφτά της σχολής. Και έδινα και στο σπίτι, πάντα. Αυτή τη δουλειά την έμαθα και όποτε είχα ανάγκη από ψωμάκι, έτρεχα σε κάποιο τυπογραφείο, δούλευα κάτι ωράρια, με την ώρα πληρωνόμασταν τότε, όσο άντεχα, 8 ώρες, 10 ώρες, 9 ώρες, 5 ώρες εκεί. Και ζούσα, μπορούσα να ζω αξιοπρεπώς. Έτσι βιοπορίστηκα.
0: Και πότε ήρθε εκείνη η πρώτη δουλειά από την οποία πληρωθήκατε?
1: Θα αργήσω να τη θυμηθώ. Θα αργήσω να τη θυμηθώ. Μετά πήγα στο Βασίλη το Διαμαντόπουλο και τη Μαρία Αλκαίου. Το Νέο Θέατρο λεγότανε. Εκεί γνώρισα και τη Λίδα την Πρωτοψάλτη, με την οποία παντρεύτηκα και έκανα και ένα παιδί. Δεν μας πλήρωνε, αλλά με πιάσαν τα κομμουνιστικά μου και είπα: δεν μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς λεφτά. Πρέπει να στήσουμε λεφτά. Η Λίδα δεν πληρωνόταν επίσης. Και ήταν και 2-3 χρόνια στη δουλειά. Είπαμε λοιπόν: θέλουμε λεφτά. Θέλετε λεφτά? Πήραμε κάποια λεφτά, αλλά μας διώξανε, φύγαμε. Και εγώ και η Λίδα. Κάναμε μια άλλη δουλειά με τον ποιητή, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, που ανεβάσαμε ένα δικό του έργο. Είναι 62-65 αυτά, μια τριετία όλα αυτά που σας είπα. Το 65 αποφάσισα να σταματήσω το θέατρο. Το 68 λοιπόν δούλεψα στο τυπογραφείο, είχε γεννηθεί ο γιος μου. Το 68 αποφάσισα να ακολουθήσω τον κινηματογράφο και πήγα στη Ρώμη, στη Ζινετσιτά. Με πολύ κουράγιο, με πολύ θάρρος, με πολύ αυτό. Αλλά εκεί λέγανε ότι για να σπουδάσεις πρέπει να πληρώσεις όμως. Πρέπει να δουλέψεις για να πληρώνεις. Μια δουλειά στον κινηματογράφο είπα. Μου είπανε μόνο μαθητευόμενος μπορείς να πας δίπλα στο μόντερ, δίπλα στον φωτογράφο, να βλέπεις και να πληρώσεις και το οίκα σου. Γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις ανασφάλιστος. Τίποτα. Κάθισα 6 εβδομάδες στην Ρώμη. Είδα και από είδα και τότε με ειδοποίησε η Λίδα ότι με θέλει ο Κάραμποτ, Φράνσις Κάραμποτ, σας λέει τίποτα το όνομα,
0: ναι.
1: Σκηνοθέτης. Με θέλει για ένα ρόλο που με είχε δει και με ήθελε. Κατέβηκα, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν έγινε, αλλά έτσι κι αλλιώς θα έφευγα από τη Ρώμη. Και τότε ένας συνάδελφος από τον Διαμαντόπουλο έκανε ένα θίασο με την λέσχη, με το Σύλλογο των Τυφλών, να κάνουμε «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια», που το είχαμε παίξει ήδη στο Διαμαντόπουλο, και να το κάνουμε μια μικρή περιοδία. Και του Τρελού και του Παλαβού κάποιος είπε: θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης. Εγώ το άκουσα σαν κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λέω: παιδιά, τι να σκηνοθετήσει, τι είναι αυτό που λέτε. Λέει: το έχεις παίξει κιόλας, και εσύ και η Λίδα, αυτό λέω, τελείωσε. Θα το σκηνοθετήσει ο Θανάσης. Δεν ξέρω τι έκανα. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως όχι αυτό που κάνω σήμερα. Κάναμε μερικές παραστάσεις και μια φορά γυρνώντας από το Μεσολόγγι μαζί με έναν άλλον συνάδελφο που έπαιζε εκεί, τον Τάκη τον Καλφόπουλο, είπαμε: δεν κάναμε μια δουλειά δική μας. Ο Τάκης ο Καλφόπουλος το είπε αυτό. Πώς να την κάνουμε, αλλά και τι άλλο να κάνουμε. Το θέλαμε το θέατρο. Η Λίδα ζούσε για το θέατρο, δεν θα μπορούσε να μην κάνει θέατρο. Είπε: έχω εγώ κάτι γνωστό στην Κοκκινιά που υπάρχει ένα θέατρο εκεί της Ένωσης Ποντίων. Θα το ζητήσουμε. Έγιναν όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν και πήγαμε και ανεβάσαμε την Αυλή των Θαυμάτων. Πάλι σκηνοθεσία δική μου. Εκεί όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, αλλά βάλαμε και από τη τσέπη μας. Δεν έβγαινε. Τέλειωσε και αυτό. Ανεβήκαμε στη Φλωρίντα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το συνεχίσαμε. Ανεβάσαμε ένα άλλο έργο του Μάριου του Χάκα και την Αντιγόνη του Ανούη. Μπήκαμε αγρίως μέσα, με δανεικά όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο, έκλεισε αυτό βέβαια. Μετά από ένα χρόνο, μια άλλη συνάδελφος, η Ελένη Καρπέτα, μου λέει: ήσαι να κάνουμε μαζί μια δουλειά. Είμαι, λέω, είμαι. Πάμε. Και βρήκαμε τη στο Άσο Ζωγράφου.
0: 1971.
1: Αυτά γίνονται το καλοκαίρι του 71. Βρήκαμε κάποιον φίλο της Λίδας που είχε ένα γνωστό εργολάβο οικοδομών, που είχε χτίσει μια πολυκατοικία και που από κάτω είχε ένα θέατρο το οποίο δεν το είχε ολοκληρώσει, αλλά για σινεμά το είχε κάνει, αλλά επειδή είχε άλλο κινηματογράφο είπε: αυτό θα το κάνω θέατρο. Λοιπόν, είχε αρχίσει και η κατηφόρα του κινηματογράφου, γιατί έβγαινε τηλεόραση σιγά σιγά, και φτιάξαμε το θέατρο στο Α.
0: Έτσι που περιγράφετε όλα αυτά τα γεγονότα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, με τι μοιάζει η ζωή σας, με ένα μικρό μυθιστόρημα, μια ταινία?
1: Ολονάνει ζωές δεν είναι ένα μικρό μυθιστόρημα?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα ειδικό ή δική μου. Έχει άλλα πράγματα από τη δική μου.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας, και αυτός all in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστό παραμένει μέχρι νεωτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 300. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 θαμώνων και ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται κανείς αν είναι ή το ένα ή το άλλο ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Έπειτα το όνομά σας είναι τόσο συνώνυμο μιας θρυλικής ιστορίας του ελληνικού θεάτρου που μάλλον δεν χρειάζονται διευκρινήσεις. Αυτό πώς το πετύχατε?
3: Με πολύ πείσμα, με πολύ αιμονή, με πολύ δουλειά, προσωπική δουλειά.
2: Αιμονή σε τι είχατε?
3: Στο να γίνει μια καλή δουλειά, να γίνει μια καλή παράσταση με ένα καλό έργο το οποίο θα έχει κάτι να πει.
2: Ήσασταν ο πρώτος στην Ελλάδα που ασχολήθηκε τόσο σε βάθος και ουσιαστικά με το νεοελληνικό έργο. Έχω την εντύπωση ότι μέχρι τότε ήταν κάπως δεύτερο για τα ελληνικά θεατρικά δεδομένα.
3: Ήταν αποδιοπομπαίος τράγος τότε. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να ακούσει ένας επιχειρηματίας, αν του έλεγε ελληνικό έργο, εκτός αν ήταν φασοκομωδία των γνωστών φασοκομωδών. Δεν είμαι ο πρώτος που επιχείρησε να προωθεί το ελληνικό έργο. Το είχαν κάνει πριν από μένα πάρα πολύ, πάρα πολύ. 3-4. Αλλά ήταν ο Κούν, ο οποίος ανέβασε τον Γκεχαίδη, τον Καμπανέλη, κάποιος ακόμα, που το πάλεψε και το πρότεινε. Παρόλο που ανέβασε πάρα πολύ ξένο έργο, το πρότεινε το ελληνικό έργο. Αλλά ήταν πολύ αντιεμπορικό πράγμα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δηλαδή το άκουγε ο άλλος και δεν πήγαινε απλώς. Άμα είναι ελληνικό. Είναι αυτό που υπήρχε τότε με όλα τα ελληνικά πράγματα σε σύγκριση με το ξένο.
2: Αυτό πώς προέκυψε, έχετε καταλάβει? Γιατί αυτή η υποτίμηση του ελληνικού προϊόντος εντός εισαγωγικών? Γιατί δεν είχε να κάνει μόνο με το θέατρο, δεν είχε να κάνει μόνο με οτιδήποτε πνευματικό. Είχε να κάνει και με την ύλη.
3: Ναι, μα από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε. Από την ύλη ξεκίνησε. Ήταν καλύτερη η οδοντόκρεμα, οι ξένοι. Εμείς δεν βγάζαμε οδοντόκρεμες. Καλύτερες ήταν μόνο οι ελληνικές ντομάτες, τα ελληνικά φρούτα, οι ελληνικές ελιές. Αλλά άρχισε η εισβολή του ξένου προϊόντος, που μετά έγινε ένας γίγαντας αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε, είμαστε ένας λαός με πολύ ξενομανία μέσα μας, πάρα πολύ. Γαργαλιόμαστε όταν ακούμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Για να θυμάμαι, μόνο Ευρωπαίοι δεν είμαστε.
2: Αλλά τι πιστεύετε?
3: Ανήκουμε.
2: Ότι είμαστε?
3: Είμαστε μια ειδική φάρα, νομίζω. Που κλωτσάμε πάρα πολύ σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν καλώς κλωτσάμε ή κακώς κλωτσάμε, πάντως δεν μπορώ να μας θεωρήσω Ευρωπαίους. Γι' αυτό αυτή η ξενομανία με ενοχλεί πάρα πολύ όταν την συναντάω. Διαβάζω Φερρυππίν τον κατάλογο των επιχορηγουμένων θεάσεων. Είναι 80-90, γιατί είναι πάρα πολύ.

Περίπου έκανα κάμπινγκ στις Ροβιές, απάνω στη λίμνη της Εύβοιας. Εκεί λοιπόν στην ερημιά του Θεού άνοιξε κάποιος ένα πράγμα, τότε ήταν δίσκο λεγόντουσαν αυτά, πάνω στην παραλία. Έρημο ήταν το καμένο, πόνταρε στο να πάνε από τα χωριά 5-10 άνθρωποι. Είχε λοιπόν μία ταμπέλα μία φορά που πήγαμε και έλεγε opening την τάδε του μηνός. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.

0: έκανε όμως να είστε τόσο πείσμον και τόσο επίμονος και να υπερασπιστείτε το κεφάλαιο της ελληνικότητας, στο οποίο κάποιοι άλλοι δεν έβαζαν τα λεφτά τους σε καμία περίπτωση?
1: Νομίζω ότι η περίοδος της κατοχής με έμαθε να αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Μια πατρίδα που ήταν σκλαβωμένη, που ζούσε κάτω από τη γερμανική μπότα, που υπέφερε και με όλη τη συνέχεια μετά αυτής της ιστορίας, μέχρι και τον εμφύλιο κτλ. Με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Αυτό το λέω κυριολεκτώντας. Έτσι δεν είναι ούτε γραφικό, ούτε πατριωτισμός. Το θεωρώ αυτονόητο δηλαδή για έναν άνθρωπο. Αγάπησα πάρα πολύ την ταλαιπωρία των γονιών μου για να στυλωθούν στα πόδια τους, και αυτό μόνο με ένα ελληνικό έργο θα μπορούσε να αποδοθεί. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», που είχε σχέση με τέτοιους ανθρώπους της φτωχολογιάς, της γειτονιάς. Η γειτονιά που μεγάλωσα εγώ ήταν το «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν. Και που μπήκε ένα πείσμα ότι καταρχάς προηγείται αυτό. Όταν ανεβάσαμε ξένο έργο, το πρώτο ήταν «Ο Ματωμένος Γάμος». Στην αρχή στο Α είχε ανεβάσει τον Μανδραγόρα του Μακιαβέλη. Δεν ήταν από τα πράγματα που μου αρέσανε, που διάλεξα, εν πάση περιπτώσει. Όταν ανεβάσαμε το Ματωμένο Γάμο, όλοι αναρωτηθήκαν τι έπαθε στο Α. Βεβαίως και θα πηγαίναμε στο ξένο έργο. Βεβαίως και έχει πολλά να κάνει ένας ηθοποιός με το ξένο ρεπερτόριο. Αλλά επειδή με ρωτήσατε για το πείσμα, λέω, πιστεύω ότι ήταν αυτό. Προηγείται η χώρα μου, προηγούνται οι πατριώτες μου, οι άνθρωποι με τους οποίους ζω.
0: Έγινε αντιληπτό αυτό κατά τη διάρκεια των χρόνων, είτε από την πολιτεία είτε από ένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού?
1: Και μόνο το γεγονός ότι μιλούσαμε για ένα πράγμα που το έσπρωχνε μακριά ο επιχειρηματίας και που σήμερα λέει «φέρτε μου έργο, δεν με νοιάζει τι εθνικότητας είναι», και που τα ελληνικά γίνονται μεγάλες, τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, λέει πάρα πολλά πράγματα.
0: Με έναν τρόπο αποζημιώνεστε.
1: Δεν θα το έλεγα έτσι. Ναι, αποζημιώνεται ο κόπος μου. Έτσι, εγώ όχι, δεν την αποζημιωθώ. Εγώ σας είπα, το θεωρώ αυτονόητο να κάνω αυτό.
0: Έχετε πει ότι το θέατρο πρέπει να μιλά για το εδώ και το τώρα του τόπου του, για το παρόν μας δηλαδή. Οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς αποτυπώνουν τα σύγχρονα διέξοδα με τον τρόπο που το έκαναν κάποτε ο Χάκας, ο Μίτσος Ευθυμιάδης?
1: Και πάλι η ξενομανία θα μπει στη μέση. Επηρεαστήκανε πάρα πολύ οι Έλληνες συγγραφείς, όχι όλοι, από το ξένο ρεπερτόριο, από το ξένο έργο. Πολλοί μιμηθήκανε το αφηρημένο θέατρο, το θέατρο του παράλογου. Άλλο είναι ο παραλογισμός του γαλλικού θεάτρου, άλλο είναι ο παραλογισμός του ελληνικού θεάτρου. Αλλιώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο παραλογισμός στην Ελλάδα. Υπάρχει παραλογισμός παντού. Αλλιώς στη Γαλλία. Όμως φοβάμαι ότι ο παραλογισμός εδώ ήρθε με την γαλλική μορφή του, ή τη γερμανική, ή την ιταλική, την αμερικάνικη, και όχι με την ελληνική. Εκεί είναι η διαφωνία μου με αυτά.
0: Το μπουλβάρ με έναν τρόπο επιβλήθηκε.
1: Πολλοί συγγραφείς γράψανε μπουλβάρ, που είναι ξένο πράγμα για τον Έλληνα, και εκεί ήταν και η μεγάλη μας μάχη και εκεί ήταν και η μεγάλη μας νίκη, γιατί βγάλαμε στην σκηνή τον Έλληνα. Τον Έλληνα με τα κακά του, τα καλά του, με όλα του αυτά. Και όχι τον Γάλλο, που είναι και άγνωστος. Και που ξέρετε κάτι, σε τελευταία ανάλυση δεν καταλαβαίνεις αν τον παίζει σωστά ή λάθος. Ο θεατής δεν καταλαβαίνει αν αυτό που βλέπει είναι σωστό ή λάθος. Αρχή που είναι καλοντημένος, που φοράει το κοστιμάκι του, που είναι εκείνο που μιλάει έτσι, που έγινε ένα σκηνικό κτλ. Κτλ. Και έχει την ψευδέστηση ότι έγινε Ευρωπαίος. Αυτό είναι που με ενοχλούσε εμένα και με ενοχλεί πάλι.

0: σας και η σχέση σας με τον Μπόστ πώς προέκυψε?
1: Ο Μπόστ ερχόταν στις παραστάσεις μας. Όταν ήμασταν στην Κοκκινιά, τότε που κάναμε την Αυλή των Θαυμάτων και που ήταν μια παράσταση που την παίζαμε μπροστά σε 8, 10, 15 το πολύ θεατές, μια φορά ήταν 4 θεατές. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπόστ. Είχε έρθει με τον Παρή τον Τακόπουλο. Είχαν έρθει και μάλιστα μας παρακαλούσαν να μην παίξετε, παιδιά. Είμαστε 4. Όχι, θα παίξουμε, παίξουμε. 11 ήμασταν εμείς.
0: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
1: Άστε το και πάμε σε μια ταβέρνα να τα πούμε εδώ. Όχι, όχι, θα παίξουμε. Τους άρεσε πάρα πολύ. Έτσι γνωριστήκαμε. Μετά, επειδή ο Μπόστ ήταν πολύ φίλος με τον Μίκη, τον Θεοδωράκη, ερχόντουσαν στη ΣΤΟΑ. Δεν είχαν χάσει, νομίζω, παράσταση. Και το 87 με φώναξε.

0: μουσική από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Είστε πρωταγωνιστής.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Θα πει ότι είστε σε εκείνη την πρώτη γραμμή και με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από το ευρύτερο κοινό, παρότι έχετε εμφανιστεί ελάχιστα στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με συναδέλφους σας. Το κοινό έχει επικροτήσει, έχει χειροκροτήσει τη στάση σας διαχρονικά.
1: Όμως δεν έκανα τίποτα για να επιβάλλω αυτό το πράγμα. Έγινα πρωταγωνιστής, ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό. Παίζω πρώτους ρόλους, μεγάλους ρόλους, αλλά δεν κάνω κάτι να το επιβάλλω. Η Αθήνα, το κέντρο, σου ζητάει να το επιβάλλεις και σου λέει βάλε τη φάτσα σου στην φωτεινή επιγραφή. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Είναι πολιτική αυτή η στάση ή καθαρά αισθητική?
1: Είναι πολιτική.
0: Και αυτό ήταν διαμορφωμένο και ξεκάθαρο για εσάς από πολύ νωρίς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Από παιδί, θα έλεγα. Δεν μπορούσα ποτέ να προβάλλω τον εαυτό μου. Είχα μια σεμνότητα που την πλήρωσα πολύ ακριβά στη ζωή μου. Την πληρώνω.
0: Και θα την πληρώνετε.
1: Βέβαια, ναι. Για πολύ λίγο. Ναι, και θα την πληρώνω.
0: Ποια είναι η διαφορά, η βασική διαφορά ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα? Έχετε αναμετρηθεί και με τα δύο. Έχετε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και με κωμωδίες και με δράματα.
1: Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι καλός κωμικός είναι ένας ηθοποιός που είναι πολύ δραματικός ηθοποιός. Γιατί η κωμωδία, αν την ψάξεις λίγο, είναι μια πολύ προσωπική κριτική στον εαυτό σου όταν το κάνεις. Πώς να το πω αλλιώς? Πρέπει να αυτοσαρκαστείς πάρα πολύ για να κάνεις σωστή κωμωδία. Να αυτοσαρκάζεις σαν άνθρωπος. Στην κωμωδία τι κάνουμε, με τι γελάτε? Γελάτε με την κατάντια μου καμιά φορά.
0: Με το πάθημα κάποιο.
1: Με το πάθημα. Δείτε τι ωραία που πάει το πράγμα. Με το πάθημά μου. Μα για να δείτε το πάθημά μου πρέπει να το παίξω δραματικά. Έτσι. Ο Σαρλό ήταν πολύ δραματικός ηθοποιός. Πάρα πολύ δραματικός, που είναι το παράδειγμα για μας τους ηθοποιούς. Όλοι οι κωμικοί ηθοποιοί ήταν πολύ δραματικοί, ήταν αγέλαστοι. Ο Μπόστ ήταν αγέλαστος. Αγέλαστος. Αν χαμογελούσε, λέγαμε είναι πάρα πολύ καλά ο Μέντης. Ήταν και άγριος, πώς το λένε, ήταν οξύς. Επειδή του άρεσαν και οι πολιτικές συζητήσεις πάρα πολύ, ήταν οξύς. Σπάνια γελούσαμε. Ο Μπόστ, που έγραφε αυτά που έγραφε. Όλη η κωμωδία βγαίνει μέσα από το δράμα μας. Γιατί με αυτό γελάμε.
0: Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο υπάρχει ή δεν υπάρχει τελικά?
1: Στην ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Βέβαια υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Γιατί όταν κάνεις κωμωδία πρέπει να παίζεις δραματικά.
0: Και όταν κάνεις δράμα.
1: Όταν κάνεις δράμα έτσι κι αλλιώς παίζεις δράμα. Αρκεί να μην το προβάλλεις αυτό, οπότε γίνεται μελόδραμα.
0: Πώς καταλαβαίνει αυτές τις λεπτές γραμμές το κοινό?
1: Το κοινό που είναι απαίδευτο, λέμε, που μπορεί να βλέπει λίγο θέατρο, έχει ένα κριτήριο μέσα του, δεν μπορεί να το ονομάσει, δεν μπορεί να το περιγράψει. Αλλά νομίζω καταλαβαίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι φτηνό και τι είναι ακριβό, τι του πλασάρουν και τι όχι. Καταλαβαίνει πολύ καλά όταν ένας ηθοποιός καμώνεται και όταν ένας ηθοποιός είναι ο ρόλος. Έρχεται και λένε αυτός είναι, ρε παιδί μου, είναι. Δεν το λέει στον άλλον που κάνει μια φτηνή κωμωδία.
0: Χρειάστηκε να κατατάξετε τον εαυτό σας σε κάποια κατηγορία? Χρειάστηκε να ψάξετε περισσότερα για σας και να πείτε είμαι ζεμπρεμιέ ή είμαι κομεντιέν ή είμαι καρατερίστας?
1: Ζεμπρεμιέ θα μπορούσα να είμαι. Θα μπορούσα να είμαι. Νομίζω ότι με αυτούς τους όρους που θέτετε, που δεν μου αρέσουν, κατατάσσουμε στους ρολίστες. Γι' αυτό και πήρα κρέοντα στα 24 μου χρόνια. Στα 24 μισό, όταν πήγα στο Διαμαντόπουλο, έπαιξα έναν γέρο 80 χρονών. Μουστάκια κολούσα, τις πρωτάφους μου τους άσπισα, ήταν ένα αστείο θέαμα. Αλλά αυτά προϋπέθεταν έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε, δεν ήταν η ηλικία του. Δεν ήμουνα το ωραίος νέος που θα συγκινούσε τις λεπτές υπάρξεις.
0: Παρ' όλα αυτά όμως είχατε την επιτυχία σας, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στη σκηνή συνήθως είναι πολύ θαυμαστοί για μας που είμαστε από κάτω. Όχι απαραίτητα ερωτικά.
1: Όχι. Ξέρετε. Ναι, σημασία έχει πώς τα χειρίζεσαι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι και η Αθήνα που μου λέγατε πριν και σας έλεγα για τις ταμπέλες κτλ. Σημασία έχει πώς το χειρίζεσαι. Αν μου δίνανε την Αθήνα, ένα θέατρο στην Αθήνα και με αφήνανε να το κάνω όπως εγώ θέλω, δεν θα είχα αντίρρηση να πάω.
0: Και αν τώρα σας ακούσει ένας επιχειρηματίας στο ραδιόφωνο και έρθει αύριο με μία πρόταση και σας δώσει μερικά εκατομμύρια για να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Τι θα κάνετε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είσαι γνωστός από την τηλεόραση, δεν είσαι κανένας επιχειρηματίας. Αυτή τη στιγμή το θέατρο σημαίνει ότι κάνουμε μια παράσταση, ο επιχειρηματίας βάζει τα χιλιάρικά του, κάνει και ένα θεία σου δεν ξέρω τι, αλλά θα μου φέρετε 2-3 ονόματα μέσα. Αυτό είναι κανόνας.
0: Αυτός ο κανόνας δεν ίσχυε πάντα, ισχύει τα τελευταία χρόνια.
1: Ίσχυε, τότε ήταν οι γνωστοί πρωταγωνιστές του σινεμά, αλλά αυτοί ήταν 5-10, πόσοι ήταν. Σήμερα είναι εκατοντάδες οι γνωστοί ηθοποιοί και βλέπεις κάνουν θείασο παίρνοντας 2-3 παιδιά, νέα παιδιά, άγουρα παιδιά, τα οποία ονομάζουν θειασάρχες.
0: Φθήνει με αυτόν τον τρόπο το αντικείμενό σας?
1: Έχει καταστραφεί. Δεν φθήνει.
0: Α, το λέτε τόσο
1: πολύ. Είμαστε στη φθορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φθορά του θεάτρου. Γίνονται γύρω στις 600-700 παραστάσεις το χρόνο, πρεμιέρες εννοώ. Μερικοί τις έχουν κάνει και χίλιες, λένε. Τα θέατρα είναι πάμπολα. Πόσα από αυτά ξεχωρίζουν? Αν είχατε τη δυνατότητα να τα δείτε και τα 700, θα λέγατε έχασα τη ζωή μου. Από αυτά 3-4 αξίζανε.
0: Ίσως να λέτε και πολλά.
1: Μη είδατε λοιπόν. Εγώ θα έλεγα λιγότερα, αλλά είπα μην γίνω υπερβολικός. 3-4, όχι. Μπορεί 3-4 να σας αρέσαν και να αξίζαν τον κόπο που γίνανε. Αλλά η ψαλίδα είναι τεράστια.
0: Έχει στηθεί μια βιομηχανία θεάματος.
1: Είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες business το θέαμα. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά θεάματα. Γι' αυτό και γίνονται τόσο μεγάλοι χώροι με χιλιάδες καθίσματα. Γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται το καλοκαίρι. Να βγαίνουν 60-70 θείαση, περιοδία και άλλοι 40 μουσική, συναυλίες. Γι' αυτό γίνεται, το έχω γράψει και το μότο της στο ΑΣ που βάζουμε πάντοτε στην πίσω σελίδα του προγράμματος μας, λέει ότι παλεύουμε ενάντια στον πολιτισμό, σε εισαγωγικά. Υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος είναι πολύ κάλπικος αυτή τη στιγμή και είναι ο έμπορος από πίσω.
0: Μπορείτε να σώσετε κάποιους από αυτόν τον πολιτισμό?
1: Να σώσουμε, τι εννοείτε να σώσουμε?
0: Εννοώ εσείς, οι ομοτεχνείς σας, οι άνθρωποι που βλέπετε το θέατρο διαφορετικά, μπορείτε να σώσετε το κοινό από την παραπλάνηση που ενδεχομένως υφίσταται για να βρεθεί κάπου αλλού?
1: Ζούμε πολύ δύσκολες εποχές που δεν μπορώ να απομονώσω το θέατρο. Θα απαντούσα στην ερώτηση αν μπορεί να σωθεί κανείς αυτή τη στιγμή. Και θα έλεγα ότι θέλει πολύ αγώνα για να σωθεί. Αν θα σωθεί και πότε θα σωθεί. Θέλει πάρα πολύ αγώνα γιατί όλο το πράγμα είναι ένας περίεργος αχταρμάς και δεν μπορεί κανείς να πιαστεί από κάπου.

0: διαβάστε στην καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει μέχρι νεωτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός, και τον τραυματισμό άλλων 309. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζει το χθεσινό πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας πως το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί στη Σαουδική Αραβία θα πρέπει εφ' να ζητούν έγκριση για να έχουν πρόσβαση στα αεροδρόμια των πόλεων Νταμάμ και Τζέντα, μέτρο το οποίο ισχύει ήδη για τον αερολιμένα του Ριάντ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ειδικά για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως σημειώνει, δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παραταξής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Παζό Κώστας Τσουκαλάς. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού κ. Μητσοτάκη, οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα επαγγελματίες αλλήλους σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη, στο πλαίσιο των κινητοποίησεών τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιώταχη αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του και εισήλθε τη νύχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 θαμώνων και ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ για την υπόθεση της Γκράβας, όπου το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση στον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τον Υπουργό Άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα σε αναρτησή του εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV θα μεταδοθεί σήμερα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κόλοσσος στη μία μετά το μεσημέρι για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, ενώ νωρίτερα στις 5 και Φυσιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, και στις 7 Άρης Βόλος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο παππούς σας ήταν ο Θανάσης.
3: Όχι, ο αδελφός του νονού μου.
2: Α, υπήρχε εκείνο το τάξιμο των παλιών ανθρώπων.
3: Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ. Ο νονός μου αποφάσισε να δώσει το όνομα του αδερφού του, τον οποίον υπαραγαπούσε, από ό,τι ξέρω, Κωνσταντινούπολιτες ήταν όλοι αυτοί. Ο νονός μου ήταν στην Ελλάδα, γι' αυτό και με βάφτισε βέβαια. Ο Θανάσης ήταν ένας ορθοπαιδικός, ένας άπλουτος, ο οποίος έκανε και όργανα τότε, πατερίτσες, μπαστούνια, τέτοια πράγματα εκείνης της εποχής, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, τυχαία, περνώντας από το ταξί, είδα μια ταμπέλα Κηφίδες. Κηφίδες ήταν το επιθετό του. TH Κηφίδες. Λέω, αυτό είναι το όνομα, έχω πάρει αυτό.
2: Περίεργο αίσθημα,
3: Περίεργο αίσθημα, ναι. Πολύ περίεργο αίσθημα.
2: Πιστεύετε ότι ορισμένα πράγματα μας καθορίζουν χωρίς να ξέρουμε ότι συμβαίνει έτσι?
3: Νομίζω πως ναι. Νομίζω ακόμα και το ίδιο το όνομά μας καθορίζει.
2: Όλα

0: Όταν οι γονείς σας κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή για σας, θα ασχοληθείτε με το θέατρο είτε το θέλουν είτε όχι, αντέδρασαν, ευχαριστήθηκαν κάποια στιγμή?
1: Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε, γιατί πέθανε το 61, εγώ το 62 πρώτο ανέβηκα στη σκηνή. Το 60 αποφύτησα, πήγα φαντάρος, το 62 ανέβηκα στη σκηνή, δεν πρόλαβε. Η μητέρα μου ενέδωσε, όχι, ήρθε πολλές φορές και με είδε. Ήταν μια πολύ καλή θέατής. Πολύ καλή. Έκανα και σχόλια από κάτω.
0: Την ώρα της παράστασης.
1: Ναι, ναι, ναι, μια φορά έκανα και
0: σχόλια. Τι έλεγε. Μπορώ να τρελαθώ με αυτά.
1: Ναι, και εγώ να δείτε. Τίποτα, στο χάσαμε τη θεία στο τι έλεγα, κάτι παραμύθια στη γυναίκα μου για την θεία που πέθανε και όλα αυτά. Την ακούω κάποια στιγμή που λέει, τι της λες βρε άθλια. Κάθοντα στην πρώτη σειρά μου. Δεν γελάσαμε, κρατηθήκαμε κι εγώ και η Λίδα. Δεν νομίζω ότι τυχαία γίνονται όλα. Δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε εσείς ούτε εγώ.
0: Και... Α, δεν μας έχει φέρει κάποια σύμπτωση.
1: Καμία σύμπτωση δεν μας έφερε. Δεν συναντηθήκαμε τυχαία.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Έτσι αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Αλλά εσείς έτσι κι αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αναζητάτε το βάθος σε οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό είναι η μανία μου. Αυτό είναι η μανία μου, αλλά αυτό είναι και η χαρά της δουλειάς μου.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια τρέλα? Κάτι που δεν φανταζόσασταν ότι θα το κάνατε?
1: Για κάντε το πιο ψηλό.
0: Ήταν, ας πούμε, να έχετε παράσταση το βράδυ και δεν πήγατε γιατί ήσασταν παράφορα ερωτευμένος και έπρεπε να συναντηθείτε με εκείνο το πρόσωπο.
1: Μία φορά το έχω κάνει. Δεν έπρεπε να συναντηθώ, έπρεπε να το δω που βρίσκεται, γιατί ζήλευα αφόρητα. Ζήλεψα αφόρητα μια φορά στη ζωή μου, ερωτικά, και έφτασα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά το έκανα και δεν ντρέπομαι να το πω. Την έκανα αυτή την αμαρτία, γιατί δεν άντεχα, θα τρελαινόμουν αλλιώς.
0: Δηλαδή, σας περίμενε ο υπόλοιπος θείας σου να παίξετε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Πήγα στο θέατρο και είπα, παιδιά, δεν θα παίξουμε σήμερα, δεν είμαι σε θέση να παίξω, φεύγω αυτή τη στιγμή. Σαν τρελός. Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
1: Πληγώθηκα. Πάρα πολύ. Ερωτικά εννοώ. Πληγώθηκα πάρα πολύ.
0: Μετά τι το κάνατε αυτό? Γιατί συνήθως οι ηθοποιοί όλα αυτά κάπως τα αξιοποιείτε.
1: Όλα αυτά μπαίνουν μέσα σου τώρα και γίνονται εμπειρίες και μετατρέπονται μετά σε δράση, σε έργο. Η δουλειά μας επάνω στη σκηνή είναι να ερμηνεύουμε έναν χαρακτήρα και ταυτόχρονα να είμαστε εμείς. Δεν έχω πάψει ποτέ στη σκηνή να είμαι ο Θανάσης. Είτε παίζοντας τον Κώστα ή τον Αλέξη ή τον Τζόρτζ ή τον Μάικ. Δεν μπορείς να τον χάσεις τον εαυτό σου. Αν τον χάσεις, θα χαθείς. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Κάποιες στιγμές, κάποια δευτερόλεπτα μπορεί να σου φεύγει. Αλλά δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Υπάρχουν ρόλοι που σε σπρώχνουν πάρα πολύ σε αυτό, στο να χάσεις τον εαυτό σου. Αλλά εκεί πια επιστρατεύεις όλη σου την τεχνική, όλη σου τη σοφία, όλη σου την εμπειρία για να αποφύγεις το κακό, γιατί θα είναι πολύ κακό αν συμβεί.
0: Υπάρχει ένας τρομερός μύθος για τους ηθοποιούς του Hollywood ή για τους ηθοποιούς που παίζουν σε πολύ μεγάλες σκηνές στο εξωτερικό, ότι όταν αναλαμβάνουν ένα ρόλο είτε θα πάρουν 17 κιλά, είτε θα χάσουν 24, είτε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα θα είναι απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτό που πρόκειται να υπηρετήσουν. Έχω την εντύπωση πως και οι Έλληνες ηθοποιοί τάζουν τη ζωή τους στην ουσία, στην τέχνη τους.
1: Εγώ προσωπικά τους λυπάμαι τους ηθοποιούς του Hollywood. Λυπάμαι τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν. Γιατί θεωρώ ότι αν αυτό που είπαμε εμείς εδώ υπάρχει, υπερισχύει ο παραγωγός, εκεί είναι κανόνας. Εκεί αυτός πρωταγωνιστεί. Και όταν λέω πρωταγωνιστεί, πρωταγωνιστεί και στην προσωπική σου ζωή ακόμα. Κάνε αυτό οπωσδήποτε. Πες αυτό οπωσδήποτε. Πήγαινε σε αυτή την εκπομπή οπωσδήποτε. Εγώ εδώ έχασα ένα σύριαλ που θα έκανα, γιατί στο συμβόλαιο έγραφε ότι θα πρέπει να παρίσταμε σε οποιαδήποτε εκπομπή του καναλιού που θα προβάλλει το σύριαλ. Τους είπα αυτό εγώ, διαγράψτε το, δεν θα το κάνω. Γιατί μερικές εκπομπές δεν θέλω να πάω. Ξέρω τι είναι. Κάτι πρωινάδικα, κάτι φτηνά πράγματα. Λέει, μα είσαι υποχρεωμένος, τι θα πει αυτό, πληρώνεσαι για αυτή. Όχι, λέω, πληρώνομαι για να παίξω ένα ρόλο. Αν νομίζω ότι θα με πληρώσετε και θα με βάλετε να παίξω, να μιλήσω με τον τάδε παρουσιαστή που θα μου λέει διάφορες βλακίες και εγώ θα πρέπει να απαντώ πότε ερωτεύτηκα και πότε πρωτοπήγαμε γυναίκα και πότε ξυρίστηκα, δεν το κάνω τελείως. Δεν έχασα τη δουλειά. Λοιπόν, στο Hollywood δεν τη χάνεις τη δουλειά. Τα ακολουθείς αυτά τα πράγματα.
0: Υπήρξε ιδανική συνθήκη, κύριε Παπαγεωργίου, ιδανική χρονική στιγμή για το θέατρο που εσείς υπηρετείτε.
1: Είναι το θέατρο που κάνω εγώ, γι' αυτό και το κάνω μόνος μου με τα χέρια μου. Κάποιος είπε ότι η στοά είναι χειροποίητη. Ναι, έτσι, οι παραστάσεις της. Ναι, είναι χειροποίητες, γι' αυτό και μένω εκεί, γι' αυτό και είμαι ευτυχισμένος εκεί μέσα. Παρόλο το στρίμωγμα που μπορώ να υφίσταμαι οικονομικά.
0: Πώς το αντέχετε αυτό το στρίμωγμα, χάνετε τον ύπνο σας?
1: Αυτός θα ήταν χαμένος έτσι κι αλλιώς και από άλλες αγωνίες, όχι μόνο από αυτό. Το οικονομικό το συνηθίσαμε πια. Δεν ήμασταν ποτέ πλούσια παιδιά για να έχουμε συνηθίσει σε άλλα πράγματα.
0: Ούτε έχετε αυτό το παράπονο, α, θα μπορούσα να έχω περισσότερα.
1: Το έχω αυτό το παράπονο, ξέρετε σε τι επίπεδο. Στο ότι λέω, ζω σε μια χώρα που δεν τα βοηθάει αυτά τα πράγματα. Δεν τα βοηθάει.

0: Εν τω μεταξύ, έχετε υπηρετήσει όμως και έναν θεσμικό ρόλο. Υπήρξατε πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ω, ναι, βέβαια.
0: Ήταν εύκολο?
1: Ήταν μια εφιαλτική τριετία. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης και επειδή είχα πάρει μια υπόσχεση και μια παρότρινση δέξου τη θέση για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, είπα ναι, θα πάω. Αυτόν τον ηρωισμό τον έχω, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο μετά βέβαια, αλλά θα το κάνω. Και θα το κάνουμε πίστη. Μπήκα λοιπόν εκεί όντως για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ήτανε πολλά και παραμένουν πάρα πολλά. Και επειδή είναι δημόσιος οργανισμός, θα παραμένουν πάντοτε πάρα πολλά. Αυτό το ξέρουμε. Λειτουργεί σαν δημόσιο. Το χάρηκα που το έζησα. Το χάρηκα που το γνώρισα. Γιατί άλλο είναι να λες στο εθνικό γίνονται όλο ηλίθια πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο να το ζήσεις από κοντά. Να δεις τι είναι αυτά τα ηλίθια, τι είναι αυτά τα κακά πράγματα λοιπόν. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά υπέφερα.
0: Καταφέρατε να αλλάξετε κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα είναι τόσο πολύ παγιωμένα που θέλει πάρα πολύ αγώνα. Πάρα πολύ αγώνα, πολυετή αγώνα και ομαδικό αγώνα για να αλλάξουν. Και κυρίως χρειάζεται η πολιτική βούληση, η κρατική βούληση σε αυτούς τους οργανισμούς.
0: Η οποία γιατί δεν υπάρχει?
1: Διότι αυτό είναι η αναπηρία που έχουμε σαν χώρα. Εάν δεν μπει το μέσον, αν δεν μπει ο φίλος, ο υπουργός, ο βουλευτής, ο εκείνος ο άλλος, το τηλεφώνημα να σου πει: θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να βάλεις εκείνο, μην το κάνεις αυτό που έκανες, μην το πεις αυτό που είπες. Αν δεν σταματήσει αυτό, αν δεν υπάρξει μια ελευθερία, δεν γίνεται.
0: Μήπως αυτή η τόσο μικρή κλίμακα της χώρας μας αναγκάζει να συνδεόμαστε και επαγγελματικά σε αντίστοιχα μικρή κλίμακα?
1: Είμαστε ένας λαός που λέμε πάρα πολύ εύκολα ναι, το μεγάλο ποσοστό. Δεν έχουμε μάθει να λέμε και μερικά όχι, και ας είναι εις βάρος μας. Εάν το πετύχουμε αυτό, τότε νομίζω ότι μπορεί να σηκώσουμε κεφάλι σαν λαός. Αλλά θα το αποδώσω στα 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν μπορεί να μην έχουν επηρεάσει. Γιατί από τα διαβάσματα μου βλέπω αυτή η χώρα από τότε που πήγε να γίνει κράτος, από το 21 που πήγε να γίνει, δεν κατάφερε να γίνει κράτος ποτέ. Δεν κατάφερε να αποκτήσει αυτό το πράγμα. Ο σκοπός ήταν να έρθει απόξω το δάνειο, να το μοιράσουμε στους συμμέτερους και να κρατήσουμε και λίγα λεφτουδάκια για τις ανάγκες της χώρας. Αυτό από το 1845-1850. Τα διαβάζουμε αυτά, δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω εσείς άλλωστε. Αυτή η κακομοιριά για να σταματήσει πρέπει κάποιος να πει: όχι ρε, θα έρθει το δάνειο και θα το δώσω στις ανάγκες για τις οποίες το πήρα. Να κάνω δηλαδή πεζοδρόμια, να κάνω πάρκα, δεν ξέρω τι θα κάνω, να κάνω λιμάνια. Δεν θα το δώσω μόνο εκεί. Ένα 60-70% θα πάει αλλού. Και το ξέρουμε αυτό. Το ζούμε αυτό. Πώς να σταματήσει αυτό που λέτε, εάν δεν αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι να πούνε όχι? Εγώ όταν πήγα στο Εθνικό, αυτό που συνάντησα πάρα πολύ έντονα ήταν να βρούμε χορηγούς. Γιατί το κράτος δεν δίνει αρκετά λεφτά. Πρώτο ερώτημα, γιατί να μην δίνει αρκετά λεφτά το κράτος? Ένα Εθνικό Θέατρο έχει και ένα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην δώσει? Δίνει 6 εκατομμύρια, γιατί να μην δώσει 9? Όχι, να κοιτάξετε να τα βρείτε από άλλες πηγές, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Οι άλλες πηγές όμως δεν στα δίνουν έτσι. Οι άλλες πηγές, ένα ίδρυμα, ένας εφοπλιστής, μια εταιρεία, θα σου πει ναι, αλλά θέλω αυτό. Αυτό το θέλω αυτό είναι συνήθως προσβλητικό για έναν πνευματικό οργανισμό. Καταλάβω, γιατί ξεπουλιέσαι λιγάκι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει όχι, δεν στο δίνω αυτό που μου ζητάς. Αν θες να μου δώσεις λεφτά, δώσε μου και εγώ θα πω ότι τα χρήματα αυτά μου τα έδωσε ο Τάδε. Αυτό οφείλεται σε μια χορηγία του Τάδε.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Ο πόλεμος συνοδεύτηκε μετά με έναν εμφύλιο, τον οποίο ζήσαμε. Μπορεί να ήμασταν 10-12 χρονών, αλλά το ζήσαμε. Και το ζήσαμε γιατί άφησε ένα κατάλοιπο φόβου. Τότε δύσκολα πήγαινες στη χωροφυλακή για να ζητήσεις μια βεβαίωση, ας πούμε. Θα γινόταν και μια ψιλοανάκριση αν δεν σε καλούσε η χωροφυλακή. Οι επισκέψεις ήταν συνεχόμενες εκεί πέρα. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Να μην σε καθορίσει αυτό, είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατόν. Φοβόσουνα τη ζωή σου την ίδια. Μετά ήρθε η δικτατορία. Αυτό με σφράγισε με την έννοια ότι με πείσμωσε πάρα πολύ. Είπα από την αρχή, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ μέσω της δουλειάς μου να την χτυπήσω. Και νομίζω την χτύπησα μέσω της δουλειάς μου. Μέσω του ρεπερτορίου, μέσω της ερμηνείας, μέσω. Αυτά σε σφραγίζουνε. Από εκεί και πέρα μεγαλώνεις, κάπως συνηθίζεις, κάπως σκληρά είναι το πετσί σου. Εξαρτάται πόσο νερό θα βάλεις στο κρασί σου.
0: Η περίοδος της πανδημίας που νομίζω ότι μας άλλαξε όλους και άλλαξε και τον τρόπο που συνδεόμαστε και βλέπουμε τον κόσμο, άλλαξε και το μεγάλο ζητούμενο της δουλειάς σας. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο στο θέατρο.
1: Δεν φταίει η πανδημία γι' αυτό, φταίει η τηλεόραση, φταίει ο καναπές και η παντόφλα και η ρόμπα. Νομίζουν ότι είμαστε το ίδιο, είτε στο γυαλί είτε στη σκηνή, εμείς είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε ζωντανοί. Αυτό δεν τους μετράει. Γι' αυτό και χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό, και γι' αυτό έχουν το θράσος να απαντούν κιόλας. Σταμάτησα παράσταση διότι άκουσα μια κυρία να λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, είμαι στο θέατρο. Και εγώ έπαιζα. Αυτά είναι της τηλεόρασης κατάλοιπα. Δεν νομίζω ότι είναι της πανδημίας. Η πανδημία, εμένα με θύμωσε η πανδημία. Είμαι από αυτούς που δεν εμβολιαστήκανε ποτέ. Αρνήθηκα. Και αρνούμενος αυτό, αρνήθηκα και πολλά άλλα πράγματα. Με πείσμωσε πάρα πολύ, μας κλείσαν το θέατρο, γιατί είχε δοθεί μια εντολή το δεύτερο χρόνο της πανδημίας ότι αν θα ανοίξεις μόνο για εμβολιασμένους, όχι για ανεμβολίαστους, και θα τους ελέγχεις στην είσοδο. Και είπα δηλαδή τι, θα βάλω έναν άνθρωπο στην είσοδο να ρωτάει τι. Είναι δυνατόν να κάνεις θέατρο με αυτές τις συνθήκες? Δεν το έκανα. Ένα χρόνο λοιπόν η ΣΤΟΑ δεν λειτουργήσε. Γι' αυτό ώσπου να σταματήσει αυτή η διαταγή να απαλληφθεί. Λοιπόν, η πανδημία με πείσμωσε πάρα πολύ. Με θύμωσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί και δεν ξέρω αν έχω δίκιο που το λέω. Έτσι ένιωθα και έτσι νιώθω ότι ήταν ένας εμπεγμός. Ήταν μια εύκολη λύση όλο αυτό που συνέβαινε. Όντως μπορεί να υπήρχε ένας ιός. Όντως, βεβαίως. Σε αυτό το μέγεθος και η αντιμετώπιση του με αυτές τις απαγορεύσεις που δεν έχεις δικαίωμα να πας να δουλέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Αυτό ήταν η συμφορά. Όταν έκλεισαν το θέατρο, ή ένα διάστημα, κλείσαν τα θέατρα, απαγορευόταν οι παραστάσεις. Ένιωσα πεθαμένος. Ένιωσα ότι μου στερούν κάτι που δεν έχουν δικαίωμα να μου το στερήσουν.
0: Και από εκεί και ύστερα πώς συνεχίσατε?
1: Τι θα μπορούσα να κάνω? Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Συνέχισα με το ίδιο πείσμα, με πιο πολύ πείσμα ίσως, και πολύ καταχαρούμενος που δεν εμβολιάστηκα ποτέ μου. Όχι για λόγους υγιεινής, δεν το λέω γι' αυτό. Από πεποίθηση ότι δεν υπάρχει λόγος. Θα τα ακούνε κάποιοι τώρα και θα λένε τι λέει ο ηλίθιος. Τότε είχα μαλώσει με συγγενείς μου για αυτό το θέμα. Κάναμε καυγάδες, θυμάμαι, γιατί θεωρούμασταν ηλίθιοι, κουτοί, αμόρφωτοι, απαίδευτοι. Πώς τολμάς και το λες αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Ο γιατρός σας τι έλεγε?
1: Κάποιοι φίλοι γιατροί λέγανε καλά κάνεις. Έτσι είναι. Κάποιοι ήταν αντίθετοι. Εντάξει.
0: Πάντως είστε καλά στην υγεία σας. Πώς διατηρείτε την καλή σας υγεία?
1: Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, δεν ξέρω. Δεν τρώω κρέας εδώ και 35 χρόνια, ας πούμε, αν αυτό έχει σημασία. Αλλά έχω πολύ υψηλό αιματοκρίτη, αν αυτό έχει σημασία.

0: επιλέγετε κάθε ρόλο, πώς επιλέγετε κάθε έργο?
1: Έργο επιλέγω, όχι ρόλο. Έργο επιλέγω ανδιαφορώντας αν έχει για μένα ρόλο ή όχι. Να λέει κάτι, να λέει κάτι, να έχει να πει κάτι.
0: Αυτό είναι ένα καινούριο στοίχημα κάθε χρονιά. Δηλαδή πέρσι μιλήσαμε για την αγάπη. Φέτος θα μιλήσουμε για τη ζωή.
1: Όχι τόσο μεθοδικά. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ένα εθνικό θέατρο, που έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει 4-5 6 έργα τη χρονιά και να πει φέτος θα στοχεύσουμε εκεί. Το έκανε παλιά το Εθνικό Θέατρο, πολύ παλιά. Το έργο με οθεί γιατί είμαι της άποψης ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι, μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην ανεβάσω κανένα έργο αν κανένα έργο δεν μου έλεγε τίποτα, παρά να ανεβάσω κάτι για να ανεβάσω κάτι.
0: Πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε τον πατέρα?
1: Είχαμε δει την ταινία μία παρέα, κάποιος πέταξε και είπε παιδιά αυτό είναι και θεατρικό. Δεν το βλέπουμε λοιπόν, να το δούμε και το θεατρικό πώς είναι. Και αναζητήσαμε το θεατρικό και το πήρα και το διάβασα. Μετά έμαθα ότι είχε ξαναπαιχτεί. Είχε παιχτεί από χρόνια πριν, από το Σταμάτη το Φασουλή. Και όταν το αποφάσισα εγώ εκείνη την εποχή παίζότανε πάλι από άλλον θείασο. Μου άρεσε πολύ και είπα θα το κάνω. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση της άνοιας.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ψάχνω να βρω τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο εκεί μέσα αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα απαντούσατε αφού υποδίεστε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την περιπέτεια? Τι μπορεί να συμβαίνει, τι εικάζετε?
1: Αυτό που έχω βάλει εγώ στη δική μου την ερμηνεία μέσα μου, δεν φαίνεται μέσα μου, είναι ότι υπάρχουν σκοτάδια και φώτα. Υπάρχουν στιγμές που υπάρχει απόλυτο σκότος μέσα στον εγκέφαλο και απόλυτο φως. Οι εξάρσεις του, οι αναλαμπές του. Τις νιώθω από το έργο, φαίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ερεθιστικό, πάρα πολύ. Αυτό σε κάνει να σκεφτείς και σοβαρότερα τι γίνεται διάολες στην πραγματικότητα. Τι γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή μας κοιτάνε και λένε ξέρω πολύ καλά τι μου συμβαίνει και ξέρω πολύ καλά ότι το έχεις καταλάβει, αλλά εκεί που το λέει το χάσε.

0: Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Καθημερινή.
1: Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All in θα είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστό παραμένει μέχρι νεότερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας μετά την πολύνεχη χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 309. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτηρίζει πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν την επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε σε ταβέρνα στον Εύωσμο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 θαμώνων, ενώ προκλήθηκαν ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της γενιάς μου, γιατί υπήρξατε αυτός ο ωραίος καθοδηγητής εντός εισαγωγικών σε μια τηλεοπτική σειρά με τους μικρούς μεγάλους.
3: Εγώ την οργάνωνα την συζήτηση. Ήταν ειδικοί άνθρωποι του λαού, ήταν απλοί άνθρωποι. Παίζοντας ένα ρόλο, ψάχνεις πάρα πολύ βαθιά μέσα στον άνθρωπο και αυτό σε καθορίζει και σε κάνει να ψάχνεις συνέχεια και στο φίλο σου και στην ερωμένη σου και στη γυναίκα σου και στο παιδί σου. Φαντάζομαι. Δεν είχα γνώσεις καθόλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η τότε ομάδα είπε, το ζήτησε το κανάλι, η συζήτηση να γίνεται από έναν ψυχαναλυτή. Έναν ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγο. Και είχε πει όχι, δεν θέλω. Θέλω έναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει με κάποιους ανθρώπους να συζητήσουν. Ας κάνουν και λάθη. Και όταν σταματήσαμε εμείς την εκπομπή, την μετατρέψανε, την κάναμε έναν ψυχολόγο και εκεί απέτυχε η εκπομπή. Γιατί μιλούσε σαν ειδικός και μιλούσε ξύλινα.
2: Ποια είναι η διαφορά εκείνης της εποχής με τη σημερινή? Η κρατική τηλεόραση τότε γιατί επέλεξε κάτι, ας πούμε, το οποίο ήταν τόσο πρωτοποριακό και ταυτόχρονα σύγχρονο? Πώς το εξηγείτε?
3: Τότε νομίζω ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη δόση φαντασίας στα πράγματα και πιστεύανε και σε καλά πράγματα. Εγώ το ξαναπρότεινα αυτό εμέσως από κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Πάρε παιδιά, γιατί δεν τους λέτε να το κάνουν? Είχε μια τηλεθέαση που είχε ξεπεράσει τα σημερινά στάνταρ κατά πολύ διπλάσιο. Δεν υπήρχε Έλληνας που να μην βλέπει αυτή την εκπομπή. Με σταμάτησε ένας Ρωμά, θυμάμαι, στα Τέμπη. Είχαμε σταματήσει εκεί να κάνουμε ένα τσιγάρο και με σταμάτησε ένας Ρωμά, με πλησίασε και μου λέει: το βλέπω κάθε Κυριακή αυτό με τα παιδιά μου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πουλούσε μπανάνες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη. Σταμάτησε ένα λεωφορείο, όπως πήγα να διασχίσω ένα κεντρικό δρόμο. Σταμάτησε το λεωφορείο για να μου πει κάτι ο οδηγός του λεωφορείου. Άνοιξε το τζαμάκι και μου είπε: τι βλέπω την εκπομπή, τι ωραία που του το είπε, δεν ξέρω εγώ. Και του λέω: λοιπόν, τόσο θεαματικότητα, γιατί δεν το ξανασκέφτεστε? Δεν είναι τίποτα κιόλα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Συμβαίνει και στα πολιτιστικά μας, στην κοινωνία μας, στην πολιτεία μας. Γιατί δεν συμβουλεύονται ποτέ τους ειδικούς.

0: ότι α, θα μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να μην κάνεις λάθος. Και δεν επιτρέπεται να μην κάνεις λάθος, γιατί αν δεν κάνεις τότε δεν πας καθόλου μπροστά. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια λάνθαστοι. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και πάντοτε από τα λάθη μας διδασκόμαστε και προχωράμε.
1: Έχετε πλάνο για τα επόμενα χρόνια?
0: Δεν μου επιτρέπει η ηλικία μου να κάνω πλάνο. Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής σε αυτό το πράγμα. Είναι κοντά τα πλάνα μου. Ετοιμάζω το επόμενο έργο, βέβαια. Αυτή τη στιγμή κάνω πρόβες για τα Αυγά Μαύρα που θα διαδεχθεί τον πατέρα μου. Και μετά θα σκεφτώ το επόμενο έργο. Ναι, αυτό. Τι άλλο πλάνο να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω άλλο πλάνο. Ούτε νομίζω ότι ποτέ έκανα ένα μακροχρόνιο πλάνο, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν.
1: Α, σας ήταν μόνο καθαρό πώς θα κάνετε κάτι, όχι τι ακριβώς θα κάνετε.
0: Δεν έχω το θράσος να λέω τώρα ότι μετά από 5 χρόνια θα κάνω αυτό.
1: Τι κάνατε με τις μεγάλες επιτυχίες σας?
0: Τις διαχειρίστηκα.
1: Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεται κανείς την επιτυχία.
0: Όχι, όχι. Το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά μας είναι να διαχειριστείς την επιτυχία σου. Την αποτυχία τη διαχειρίζεσαι εύκολα, την επιτυχία καθόλου εύκολα.
1: Γιατί τι στο καλό κάνει η επιτυχία? Τρελαίνει.
0: Βέβαια τρελαίνει, θολώνει. Θολώνει, παίρνουν αέρα τα μυαλά σου. Νομίζεις ότι αυτό θα είναι πάντα έτσι. Νομίζεις ότι αυτός που σε χειροκρότησε σήμερα θα σε χειροκροτήσει και αύριο στο άλλο που θα κάνεις. Μα το άλλο που θα κάνεις μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι στρεβλό. Δεν είσαι σίγουρος.
1: Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, μια κουβέντα για τα κείμενα του Μπόστε, ειδικά με βάση την πολιτική ορθότητα και αν θα έπρεπε να αλλάξουν ορισμένα από τα στάνταρ του Μπόστ. Φαντάζομαι ότι εσείς το αντιμετωπίσατε περισσότερο από τον καθένα. Τι κάνατε, αλλάξατε κείμενα του Μπόστ για να προσαρμοστείτε στο σήμερα?
0: Όχι βέβαια, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αυτό είναι η ρωσιλία. Εγώ αντίθετα χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαίρω τον εαυτό μου, όμως με επιτραπεί να το πω αυτό, επειδή έγραψα το επάγγελμα της μητρός μου, το πήρα από ένα διήγημα 4 σελίδων του Μπόστ και χαιρόμουν πάρα πολύ που μου λέγανε αυτός ο Μπόστ είναι ατέλειωτος. Αυτά ήταν δικά μου τα κείμενα. Δεν έλεγα ότι είναι δικά μου τα κείμενα, δεν ήταν του Μπόστ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουγα. Ότι μπόρεσα και τον ακολούθησα, τον τίμησα, γιατί τον θεωρώ πάρα πολύ σπουδαία περίπτωση στη ζωή μου, τον Μέντι Μποστατζόγλου. Χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα, δηλαδή όσο τον γνώρισα. Όσο μου επέτρεψε να τον γνωρίσω, πρέπει να το λέω αυτό, γιατί σας είπα και πριν, ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πολύ σκοτεινός άνθρωπος. Κάναμε παρέα πολύ, και σπίτι του και σε ταβέρνες και κρασιά και όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν ανοιχτό βιβλίο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανοιχτά βιβλία?
0: Ναι, μερικοί ναι. Πιο ανοιχτά, όχι ανοιχτά. Κανείς μας δεν είναι ανοιχτό βιβλίο. Πιο ανοιχτά από το ένας από τον άλλον. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα να αλλάξω μια φράση του Μπόστ? Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι μας απαγορεύεται στο θέατρο να παίξουμε τον Οθέλο εμείς οι λευκοί. Δεν επιτρέπεται να βαφτούμε μαύροι. Θεωρείται, πώς το λένε, ύβρις, ρατσισμός. Αλλά το αντεπιχείρημά μου εκεί είναι οι μαύροι τι πρέπει να κάνουν? Δεν πρέπει να παίξουν κανένα λευκό, να παίζουν μόνο έργα με μαύρους? Και είναι θέατρο αυτό? Και γιατί να μην είμαι αυτό μαύρος? Τι ρατσιστικό, πού είναι το ρατσιστικό? Αυτό το βρίσκω μια υποκρισία η οποία είναι απίστευτη υποκρισία.

0: φέτρο για εσάς, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Τώρα αρχίζουμε τα δύσκολα.
0: Γιατί?
1: Τι είναι θέατρο? Για μένα προσωπικά είναι η ζωή μου. Μέσα από εκεί αντλώ τη δύναμή μου, κάνω τις έρευνές μου, αλλά κυρίως είναι αυτογνωσία.
0: Πολλοί έχουμε την εντύπωση πως οι καλλιτέχνες είναι αυτή η μποέμ της ανθρωπότητας. Οι οποίοι ζουν κάπως ξένιαστα και...
1: Παλιά μοντέλα είναι αυτά.
0: Τα καινούργια.
1: Ελπίζω να έχουμε ξεφύγει λίγο από εκεί, να έχουμε διορθώσει λίγο αυτό το μοντέλο πια. Όχι, τα καινούργια...

0: Νομίζω ότι είμαστε και απλοί άνθρωποι που κάνουμε ένα επάγγελμα έτσι ή αλλιώς. Καλά ή
1: είστε πιο τυχεροί όμως από έναν άνθρωπο που πρέπει να ξυπνάει καθημερινά την ίδια ώρα, να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, να γυρίζει το μεσημέρι ή το απόγευμα στο σπίτι του.
0: Είμαστε πιο τυχεροί, ναι. Είμαστε πιο τυχεροί για άλλο λόγο. Γιατί μπορούμε και για ένα διάστημα της ημέρας πάβουμε να είμαστε εμείς εντελώς. Έστω και με ψεύτικο τρόπο γινόμαστε κάτι άλλο. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι στη σκηνή που δεν θα το κάναμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Ποιος ήταν ο ωραιότερος ρόλος που παίξατε ποτέ?
0: Ωραιότερος, νομίζω ότι ο πατέρας μου είναι ο ωραιότερος, γιατί είναι και ο πιο δύσκολος από όλους. Αλλά όλους τους αγαπάς τους ρόλους, γιατί με όλους έχεις κάνει ένα γάμο.
1: Α, τέτοια σχέση είναι.
0: Και πώς αλλιώς να παίξεις? Μα αν δεν τον παντρευτείς τον ήρωα, πώς παντρευτείς, το λέμε σαν λέξη τώρα. Αν δεν γίνεις ένα με αυτόν, αν δεν τον μάθεις πάρα πολύ καλά, αν δεν τον ψάξεις και αν δεν τον ερωτευτείς, ήδη είναι ερωτική πράξη το θέατρο.
1: Και όταν έρχεται εκείνη η στιγμή του διαζυγίου που πρέπει να τον αφήσετε?
0: Είναι άσχημο. Είναι άσχημο, αλλά εγώ που έχω ένα δικό μου θέατρο και επειδή ξέρω ότι αμέσως μετά έρχεται ένα άλλο, πηγαίνει εκεί όλη η ζεστασιά μου, πώς το λένε, όλη η αγάπη μου. Οπότε ετοιμάζομαι να ερωτευτώ έναν άλλον πάντα. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν επόμενη δουλειά, δεν έχουν σίγουρη δουλειά, γιατί είναι ένα αναθεματισμένο επάγγελμα. Δουλεύεις 3 με 6 μήνες το χρόνο, αν τα καταφέρεις και αυτό. Όταν τελειώνει και δεν ξέρεις πότε ξανά θα βρεθείς, θα συνευρεθείς με ένα ρόλο, είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ηθοποιούς πώς διαλέγετε να υποδηθούν τους ρόλους?
0: Πώς διαλέγω? Ξέρω εγώ, κάνω μια συζήτηση μαζί τους. Ψάχνουν να είναι καλά παιδιά, γιατί καυχαίμαι ότι στη ΣΤΟΑ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καμαρίνι, το λέμε εμείς. Το λέμε στο θέατρο. Το καλό καμαρίνι είναι καλή παράσταση, σίγουρα. Το κακό καμαρίνι είναι σίγουρα κακή παράσταση. Δεν μπορείς να έχεις κακές σχέσεις στο καμαρίνι και να έχεις καλές σχέσεις στη σκηνή. Κοιτάζουν να είναι καλά παιδιά, να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να αγαπάνε τη δουλειά όπως την αγαπάς εσύ. Και από εκεί και πέρα τα πολύ πρακτικά πράγματα. Πόσο του πάει αυτό το πράγμα, πόσο μπορεί να το δει αυτό το πράγμα που κάνει.
1: Έρχονται ηθοποιοί που φεύγουν πρωταγωνιστές και σας ξεχνάνε στην πορεία? Ή έτσι πρέπει να γίνεται?
0: Να σκεφτώ, να θυμηθώ. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτή είναι η λειτουργία του ηθοποιού. Προσπαθεί να γίνει πρωταγωνιστής, να αποκτήσει ένα όνομα και να κάνει μια δική του δουλειά.
1: Γιατί όμως? Θέλω να πω ότι γιατί είναι άσχημος ένας δεύτερος, ένας τρίτος ρόλος? Πρέπει όλοι να είναι πρωταγωνιστές, να γίνουν πρωταγωνιστές.
0: Όχι, όχι, αλλά γιατί με το μεγάλο ρόλο μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα, να ψάξεις πιο πολλά πράγματα, να ερμηνεύσεις, να αφαιθείς περισσότερο σε κάτι που αγαπάς πολύ. Ο μικρός ρόλος είναι μικρός ρόλος. Έχει μια μεγάλη σημασία, μεγάλη διαφορά το να είσαι 5 λεπτά στη σκηνή από το να είσαι 2 ώρες στη σκηνή. Η λειτουργία σου με το κοινό, γιατί αυτός είναι ο ερωτάς μας, είναι η λειτουργία μας με το κοινό. Δεν υπάρχει ηθοποιός χωρίς θεατή και δεν υπάρχει θεατής χωρίς ηθοποιό. Εάν δεν είμαι λοιπόν στη σκηνή, δεν είμαι ηθοποιός, πάω να είμαι ηθοποιός.
1: Η μεγάλη επιτυχία της ΣΤΟΑΣ ποια ήταν?
0: Εισπρακτικά, εμπορικά, καλλιτεχνικά.
1: Δεν ξέρω, όλα μαζί υπήρξε?
0: Όχι βέβαια, όλα μαζί, όχι.
1: Όχι.
0: Το εμπορικό με το καλλιτεχνικό, όχι βέβαια. Υπήρξαν πολύ μεγάλες εμπορικές αποτυχίες στη ΣΤΟΑ και πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.
1: Και καλλιτεχνικές επιτυχίες που δεν πήγανε.
0: Ναι, καλλιτεχνικές, έχουμε ακούσει καλά λόγια για τις περισσότερες δουλειές μας. Δεν πήγανε, βέβαια δεν πήγανε. Βέβαια δεν πήγανε, είναι κανόνας αυτός. Δεν πάει το ποιοτικό, δεν είναι και εμπορικό ταυτόχρονα.
1: Και όταν καμιά φορά συμβαίνει, είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα, το αυτό φρικτό πράγμα που λέγεται διαφήμιση. Και από τη δυνατότητα που έχεις να κάνεις. Είναι βέβαιο ότι αν είχαμε τα δεκαπλάσια λεφτά από αυτά που έχουμε και κάναμε δεκαπλάσια διαφήμιση από αυτή που κάνουμε, θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
1: Αυτή η διαφήμιση από στόμα σε στόμα, δηλαδή είδα αυτή την παράσταση, μην τη χάσεις, δεν ισχύει πια?
0: Πώς, έτσι λειτουργήσε, έτσι λειτουργήσε, το χάσαμε τη Θεία Στόπ. Έτσι λειτουργήσε ο Μπόστο, η Μίδια, ο Ρωμαίος και όλα αυτά. Ο Μπόστο ίδιος, έτσι λειτουργήσε. Αυτό είναι του Μπόστο, αυτό είναι του Μπόστο και είναι χέγγιο αυτό. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα το από στόμα σε στόμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν λειτουργεί το να βγει ένας και να πει είναι μια καταπληκτική παράσταση και ο Παπαγεωργίου παίζει έναν ανοϊκό. Λέει ο άλλος, αχ, άφησε με, δεν αντέχω. Έχω τον παππού μου έτσι. Έχω τη μάνα μου που πέθανε από αυτό.
1: Αυτό είναι χρήσιμο να το πείτε, γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
0: Είδατε.
1: Δεν έχω κάποιον.
0: Είδατε. Όμως όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, και εσείς όταν θα έρθετε και θα έρθετε και θα το νιώσετε αυτό, θα λυτρωθείτε μέσα σας με το θέμα. Γιατί το θέατρο έχει αυτή τη μαγεία και αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να το ονοματίσω αυτό, να το πω τι ακριβώς είναι. Ας το πει ένας ψυχαναλυτής, δεν ξέρω να το πω εγώ. Νιώθω όμως ότι αυτός ο κλαμμένος θεατής, γιατί στο τέλος έχει πολύ δάκρυ, αυτός ο κλαμμένος θεατής έχει νιώσει μία χαρά μέσα του, μία λύτρωση μέσα του.

0: το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Για να ζήσω.
0: Τόσο απλά.
1: Απλά. Τόσο απλά είναι να ζεις. Αν αγαπάς τη ζωή, δεν μάβεις να έχεις ενδιαφέροντα να κάνεις. Αν την αγαπάς τη ζωή. Αν ξυπνάς και λες, να πάρει ο διάολος πάλι τα ίδια και τα ίδια, πάει, έχεις τελειώσει.
0: Κέφι, από πού αντλείται?
1: Ψάχνοντας, ξέρω εγώ, από τα ευρήματά μου. Από την ίδια τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πολλά πράγματα. Αρκεί να παρατηρείς και να εισπράττεις. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα γύρω μας.

0: τι παρατηρείτε περισσότερο, τους ανθρώπους ή τα γεγονότα?
1: Τους ανθρώπους. Σας πρόλαβα.
0: Ο σκηνοθέτης θέλει να έχει τον έλεγχο για όλα.
1: Τον έλεγχο θέλει να τον έχει, αλλά ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι δεν μπορεί να τον έχει. Δηλαδή, ένας έξυπνος σκηνοθέτης ξέρει ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά του σωστά, αλλά όταν θα αρχίσουν οι παραστάσεις, το έργο ανήκει στον ηθοποιό.
0: Η βασική, η βασίτερη υπαρξιακή ανάγκη του ηθοποιού ποια είναι?
1: Υπαρξιακή, νομίζω να νιώσει ότι προσφέρει κάτι ανεπανάληπτο. Προσφέρει κάτι που... Γι' αυτό και εμείς λατρεύουμε τους κλόουν, ας πούμε. Όλους τους ζογκλέρ. Εγώ τους λατρεύω, παθαίνω πλάκα όταν τους βλέπω. Δηλαδή λέω πώς το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο λένε και για μας. Πώς τον έπαιξες αυτό το ρόλο, πώς το είπες αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη.
0: Έχει σημασία αυτό το credit που σας δίνουν οι άλλοι? Αυτό το τι ωραία που το έκανε, σαν να είναι κανείς ένα παιδί που κατάφερε να φτιάξει ένα πύργο και κάποιος μεγαλύτερος του λέει μπράβο σου.
1: Έχει τόσο σημασία όσο έχει να σας πούνε τι καλή μάνα που είσαι, τι καλός πατέρας που είσαι. Δεν είναι ωραίο να το ακούσετε?
0: Ναι, βέβαια, πολύ καθησυχαστικό, γιατί
1: ίδιο.
0: Πάντα υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι. Ή ας πάμε στα γραφεία μας που δουλεύουμε. Τι ωραία που το έκανες αυτό. Τι ωραία έκθεση που έγραψες για το Υπουργείο, ας πούμε. Αυτή η επιβεβαίωση της προσπάθειάς σου. Αυτό είναι το credit. Αυτή η επιβεβαίωση είναι.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Νιώθω ότι κράτησα το θέατρο στο Α 55 χρόνια. Τώρα είμαστε στα 56. Με τους κανόνες του παιχνιδιού που εγώ ήθελα. Γι' αυτό είμαι περήφανος και καμαρώνω κιόλας.
0: Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη. Είπατε στην αρχή ότι έχετε ένα γιο. Ακολούθησε τα βήματά σας?
1: Ούτε να τα ακούσει.
0: Αυτό σημαίνει ότι η ιστοά μπορεί και να μην έχει συνέχεια, αν εσείς αποχωρήσετε.
1: Πώς δεν μπορεί. Ότι το θέατρο τέχνης στο Κουν έχει συνέχεια. Πέθανε ο Κουν. Πέθανε. Μπορεί να μένει από πίσω μία σχολή, ένα ωραίο πράγμα, μια ωραία ανάμνηση. Νομίζω ότι αυτός που το θρέφει, άμα φύγει, φεύγει και αυτή όλη η ηλουζιόν από το πράγμα. Ο επόμενος που θα έρθει μπορεί να πει ότι συνεχίζω τη δουλειά του Κουν, του Χ Κουν, αλλά είμαι εγώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Υπήρξε κάποιος συνάδελφός σας που θαυμάσατε τη διαδρομή του?
1: Η Λία η Πρωτοψάλτη. Την θαυμάζω σαν ηθοποιός. Νομίζω ότι ήταν γιατί δεν παίζει πια, ήταν από τις καλύτερες της γενιάς της.
0: Το ότι συνδέθηκαν τα ονόματά σας τόσο πολύ, ώστε οι περισσότεροι νομίζουν πως είστε αιώνιο ζευγάρι, είναι άδικο για εσάς?
1: Όχι, καθόλου άδικο. Αγαπάμε και οι δυο τη δουλειά μας με τον ίδιο τρόπο και αυτό μας έκανε και ήμασταν στη σκηνή καλά. Και αυτό το καλά έβγαινε στις παραστάσεις μας, όπου ρόλους και αν παίζαμε. Και πιστεύω ότι μπορεί να μην ήμασταν έτσι καλά αν ήμασταν ανδρόγυνο. Αυτό που πετύχαμε δηλαδή στη δουλειά μας, δεν ξέρω αν θα το πετυχαίναμε στην οικογένειά μας.
0: Άλλο η ζωή, άλλο η σκηνή δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα είπαμε πολύ ωραία.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ηχογράφηση Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Κώστας Πανός, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Spinage au lapuchon, cigarette porte-pleno, si raquiche pas que

0: ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο

0: αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 2.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μας είχαν προειδοποίηση με το ρολόγι. Για τα σύννεφα του πολέμου όμως που πυκνώνουν στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσουν οι εξελίξεις. Στο Ριάντ, επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο που αποδίδεται στους Χούθη άφησε πίσω τις 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται ανοιχτά εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας ουσιαστικά την αντικατάστασή του την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.
2: Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αίσθηση μάλλον πανικού, ξέρουμε ότι δεν αντιδράψει είχαμε πρόεδρος και προχώρησε σε αυτή την κίνηση με αποτέλεσμα να βαθύνει το ρήγμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, υπογράφοντας μια συμφωνία που δεν ξέρουμε αν μπορεί να τηρήσει η Ρωσία.
1: Και τέλος, το άλλο μέτωπο αυτό της ενέργειας, σημαντική αύξηση της επιδότησης για περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες, προανήγγειλε ο Υπουργός, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Μέγκα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα υπάρξει επιδότηση και στην Αντλία.
3: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
3: Θα έχουμε, ναι.
1: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βιδού. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 2, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη. Τουλάχιστον 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός και 309 τραυματίες. Με αποφασιστικά αντίπεινα προειδοποίησε η Σαουδική Αραβία. Νέα προειδοποίηση των Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της χώρας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, δηλώνει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα σταματήσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συνεχίζει σήμερα τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας. Τους 23 είναι νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Την αντικατάσταση του Ζελένσκι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας παράλληλα το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία ανασκόπησή του με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στάθηκε και στα της οικονομίας, εκτιμώντας ότι η χώρα μας εξασφαλίζει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για επενδύσεις στην ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τέλος, προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για πρωθυπουργό της παρακμής κάνει λόγο το Πασόκ για να σκόπισει αυτοθαυμασμό, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στα 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά. Απολογούνται Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο εισέβαλε τη νύχτα σε κατάστημα, τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Στην αλήθεια, ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Μόνο με σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζει η Υπουργός Παιδείας. Γνωστός στις αρχές, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στα ξημερώματα στη Γλυφάδα είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και επεισόδια με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό συνδεσμό. Από σήμερα και την 5η, 6 σταθμοί στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών. Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα τεθεί σε λειτουργία. Και πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σε εξέλιξη, ο Ολυμπιακός Κολοσσός για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sport FM TV. Στο ποδόσφαιρο, τον τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα στις 9 το βράδυ. Και στις 5 η Κηφισιά Πανετολικός Κυρακλής Λεβαδιακός με τη δεύτερη αναμέτρηση να μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και στις 7 Άρης Βόλος. Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η ανεμινότη 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, πιθανόν κατά τόπους έντονες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι ειδήσεις. Σε τίτλους υπάρχουν σαφώς και πάρα πολλές άλλες. Θα προσπαθήσουμε να τις χωρέσουμε όσο μπορούμε εδώ στο μαγκαζίνο. Θα ξεκινήσουμε με την πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, διαστικά χθες το βράδυ. Και έχει προκαλέσει μια μεγάλη διεθνή κατακραυγή και φυσικά να βάζει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για αντίπεινα. Έχουμε απειλές των Χούθη για νέα πλήγματα. Έχουμε Ουάσιγκτον μέχρι Βρυξέλλες και τον ΟΗΕ να αντιδρούν έντονα. Ένας ο κοινός παρανομαστής, φυσικά και το δικό μας, ενώ των πολιτών, την ανησυχία για μια ευρύτερη ανάφλεξη. Να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε ως αυτή την ώρα. Λούιζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Να τα δούμε όλα αυτά, Λούιζα, με τη βοήθειά σου.
4: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 8 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων ένας Αμερικανός. Περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση των αντρατών Χούθη της Ιεμένης. Βαλιστικός πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και προχώρησε σε εκτροπή πτήσεων. Είναι η πιο πολύ νεκρή επίθεση κατά αραβικού κράτους του κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι η πιο πολύ νεκρή στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια και είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε αυτή την εβδομάδα κατά του συγκεκριμένου αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζουν το πλήγμα έγκλημα πολέμου. Όπως είπες και εσύ, υπόσχονται αποφασιστική απάντηση. Από την πλευρά τους, οι Χούθη προειδοποιούν εκ νέου ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι το βασίλειο αυτό που φέρει την ευθύνη για τυχόν αποτυχημένες προσπάθειες αναχέτησης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για φρικτό γεγονός που δεν είναι αποδεκτό, αφήνοντας μάλιστα αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να σταθεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ριάντ, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει απόφαση να κάνει. Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων και πρέπει να σταματήσουν τώρα, σχολίασε από την πλευρά του και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη επίθεση ίσως γεννά φόβους πως θα μπορούσε να αποτελέσει τη θριαλίδα για τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι Αμερικανοί στέλνουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, με πολλούς μάλιστα να πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό γίνεται ενώ μένεται και η μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμαντέμ στην Ιεμένη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, την επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία να θυμίσουμε ότι έχουν υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία και έχουν ενεργοποιήσει τη συμφωνία της Μέκας που προβλέπει μια αμοιβαία άμυνα. Τουρκία και Πακιστάν θα στείλουν και στρατεύματα στην Σαουδική Αραβία. Τα σχολεία του Ριάντ θα παραμείνουν κλειστά με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Όπως είπες και εσύ, έχουμε αντιδράσει και από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει σοκαρισμένος με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στην Ιεμένη να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το ίδιο ζητά και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όπως λέει, οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα νέο κύκλο βίας, προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο. Και την επίθεση φυσικά καταδικάζει στενερά και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Βαντεφούλ.
1: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα. Βρισκόμαστε για άλλη μία φορά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είμαστε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, γιατί θα πάμε στην Ουκρανία τώρα, εν το μέσο δύο πολέμων. Τώρα, στην Ουκρανία, για να πάμε στο επόμενο, γιατί αυτά τα δύο είναι που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, νομίζω των περισσότερων κρατών, όχι μόνο τη δική μας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για τον τερμότισμο του πολέμου. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πάμε να δούμε τα πρόσωπα. Σήμερα, σήμερα δηλώνει έτοιμος για αμοιβαία αποκλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Τι λέει? Εγώ σταματάω να χτυπάω τα δηληστήρια της Ρωσίας αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει τις δικές μου τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στρέφεται εναντίον του Ζελένσκι και ζητά μάλιστα την απομάκρυνσή του, την αντικατάστασή του, και μέσα εκεί, ο Νίκος Λούρδας είναι μαζί μας, οι πολίτες.
5: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πράγματι, ναι. Και ουσιαστικά ο Τραμπ λέει ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα καινούριο πρόεδρο. Αυτό λέει και προς τους Ουκρανούς. Βάζει στο στόχαστρο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους καλεί να αλλάξουν ηγεσία και να πάνε σε εκλογές. Ουσιαστικά κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι είχε ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Αυτό λέει ο Τραμπ. Και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, θέλει να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους και στους Αμερικανούς επιχειρηματίες. Το είδαμε και αυτό και στη συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν εχθές που ανακοινώθηκε, Χριστίνα. Τώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Financial Times, η Washington απειλεί μάλιστα και την Ουκρανία ότι θα σταματήσει να τους δίνει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες αναφορικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, υπάρχει μια απάντηση, όπως είπες και εσύ, από τον Ουκρανό πρόεδρο πριν από 2 ώρες στο X, που λέει ότι ουσιαστικά εμείς θα σταματήσουμε να χτυπάμε τα δηληστήρια, αν και εσείς σταματήσετε να χτυπάτε τις ενεργειακές υποδομές. Και ξεκαθαρίζει πως λειτουργεί παράλληλα μαζί με τους Ευρωπαίους, συνεχίζει να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τους Ευρωπαίους και πως συζητά μαζί τους για ένα νέο πακέτο αεράμινας. Τώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζαρέτ Κούνστρα αναμένεται να βρεθούν στη Μόσχα σε επόμενες 2 εβδομάδες. Έχει, νομίζω, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Σαφώς και έχει το ενδιαφέρον. Το πάρα πολύ επίσης αναλυτές, Νίκο, το ξέρεις εσύ, αν το πούμε και στους φίλους ακροατές, θεωρούν ότι είναι άλλη μια προσπάθεια να σώσει ο Πούτιν τον Τραμπ εν ώψη των εκλογών και ο Τραμπ τον Πούτιν, γιατί βρίσκεται και σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γιατί, όπως πάντα εκτιμούν οι αναλυτές, έχει στριμωχτεί αρκετά ο Πούτιν από αυτό τον πόλεμο. Το τελευταίο διάστημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαινόταν να επιβιώνει από όλο αυτό και έρχεται λοιπόν αυτή η συμφωνία, η ευνηδιαστική συμφωνία, το ντόμινο μετά των εξελίξεων, το οποίο μας το περιγράψει εσύ. Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο ακόμα από εδώ.
5: Έχουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας ουσιαστικά ανακοίνωσε μια μερική άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών του ντίζελ, δηλαδή αυτά τα 500.000 τόνοι που θα φέρουν στην αγορά οι Ρώσοι, που και γι' αυτό αντιδρούν οι Ευρωπαίοι, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη θέση της Μόσχας, όπως είπες και εσύ. Και υπάρχει μια δήλωση του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης που λέει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι όγκοι παραγωγής που θα βγουν στην αγορά δεν θα καλύψουν μόνο, δεν υπάρχουν εκεί μόνο για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση, αλλά και για τη διεθνή αγορά. Και είναι και αυτό που είπε και ο Πούτιν εχθές, ότι αυτή η συμφωνία θα ωφελήσει θεωρητικά όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πακέτο για τις ΗΠΑ.
5: Και υπάρχουν και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Η Κάλια Κάλλας τόνισε, είπατε εκπρόσωπος, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κίεβο και θα συνεχίσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος είναι και η Βρετανία και ο Αντιμπέρναμ. Υπάρχει τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και περιμένουμε και αύριο την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης, όπου αναμένεται και εκεί να εγκριθεί ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.
1: Έχεις δίκιο. Η Κάλλας ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες. Είναι να πούμε η Υπουργός Εξωτερικών, η αρμόδια στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία την ίδια στάση.
5: Σωστά.
1: Πολύ ξεκάθαρη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις σε αυτό το μήκος κύματος. Άρα λοιπόν έχει απέναντι και μια Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ο Τραμπ αποφάσισε και με αυτή την κίνηση ξανά να φέρει τους Ευρωπαίους απέναντί του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε και το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα, είναι η μέρα που έχει ξημερώσει. Είμαστε στο μεσημέρι βέβαια αυτής και βλέπουμε τους σχολιαστές, τους αναλυτές, πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Ο νομικός και διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος εδώ μίλησε για τη στάση του Τραμπ, η οποία δεν προκαλεί, όπως θα τον ακούσετε, να λέει ερωτήματα για το μέλλον, μόνο ερωτήματα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, αλλά και αντιδράσεις. Και δίνει την εξήγηση ότι όλο αυτό από την πλευρά του Τραμπ έγινε για τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που συζητάμε σήμερα. Γιατί το έκανε ο Τραμπ?
2: 18 Σεπτεμβρίου, ο κ. Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα βάσει του οποίου είχε τη δυνατότητα να επιβάλει 100% δασμούς στους μεγάλους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λίγες ημέρες μετά πηγαίνουν 2 απεσταλμένοι τους στη Μόσχα, γνωστοί κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ, και προφανώς υπέγραψε μια συμφωνία, και τώρα βγαίνει αυτή η απόφαση. Υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγες ημέρες. Πρέπει αυτή τη στιγμή, βάσει των δημοσκοπήσεων, ότι σε κρίσιμες πολιτείες οι υποψήφοι του υπολείπονται των δημοκρατικών. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αίσθηση μάλλον πανικού. Ξέρουμε ότι δεν αντιδράψει ο Αμερικανός πρόεδρος και προχώρησε σε αυτή την κίνηση με αποτέλεσμα να βαθύνει το ρήγμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, υπογράφοντας μια συμφωνία που δεν ξέρουμε αν μπορεί να τηρήσει η Ρωσία. Γιατί όλοι οι αναλυτές αμφιβάλλουν, η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη ανεργειακά προβλήματα.
1: Αυτή η διαφορετική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Ευρώπης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή πολιτική, γιατί αποφάσεις που αφορούν τη Ρωσία και τις εξαγωγές πετρελαίου, είδατε μας τα πενόλυτρα και ο Νίκος, επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Μέγκα, στάθηκε στις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές αλλά και στην ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενεργειακή της αυτονομία.
3: Είναι όντως μια πολύ σημαντική είδηση. Θα φανεί οι επιπτώσεις που θα έχει στις τιμές. Θεωρώ ότι θα έχει μια επίπτωση. Όμως δεν ξέρω αυτό πώς θα εκλειφθεί και από την Ευρώπη. Γιατί στην πραγματικότητα αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης. Σε εμάς μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα να ενισχύσουμε τη δική μας ενεργειακή αυτονομία.
1: Και βέβαια, πέρα από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την ενεργειακή στρατηγική, υπάρχει και το ερώτημα που ενδιαφέρει άμεσα εμάς όλους τους καταναλωτές. Τι θα γίνει με τις τιμές στα πρατήρια? Θα περάσει μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πετρελαίου και στην Αγγλία? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι μπορεί να δούμε μειώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.
6: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει προς τα κάτω πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε μία μείωση περίπου να φτάσει μέχρι τα $95 το πετρέλαιο, το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20. Εφόσον ευωδώσουν οι καλές πληροφορίες, δηλαδή τις αξιολογήσει η αγορά θετικά, θα δούμε και τη βενζίνη να μειώνεται και αυτή περίπου στο 2,10.
1: Αυτά για τη βενζίνη. Τι γίνεται όμως με το πετρέλαιο? Γιατί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και η αβεβαιότητα γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο, τόσο μεγάλο είναι η αγωνία, όπως θα ακούσουμε και ήδη ακούσαμε, για τις τιμές των καυσίμων. Με το χειμώνα είναι μπροστά μας και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κωνσταντίνος Δαυλός στο στούντιο. Κωνσταντίνε, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος προανήγγειλε σημαντική αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι για περισσότερες από 1 εκατομμύριο, περισσότερες από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Θέλω να ακούσουμε μαζί το χαρακτηριστικό απόσπασμα και μετά να το σχολιάσουμε.
3: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
8: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση?
3: Θα έχουμε, ναι.
1: Άρα να δούμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι γνωρίζουμε για το ύψος της επιδότησης και για την τιμή στην οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης? Είναι εδώ, είναι αυτή την εβδομάδα όλα αυτά, δεν είναι μακριά.
7: Στις 15 του μηνός λοιπόν, την Πέμπτη, ξεκινάει η διάθεση. Στις 14 του μηνός, την παραμονή, περιμένουμε να έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Καταρχάς να πω, επειδή ακούσαμε και στο ηχητικό να γίνεται αναφορά για το πετρέλαιο Brent και την τιμή του κτλ., είναι εύκολο μεν και αν θέλεις και δημοσιογραφικά ευκολότερο να μιλάμε για το Brent και να συγκρίνουμε μόνο αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται και διαμορφώνουν την τιμή. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο Brent, είναι τα μεταφορικά, είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου, είναι η προσφορά του diesel. Πάνω σε αυτό παίζει, παίζει το παιχνίδι Πούτιν-Τραμπ, διότι το diesel το διαχειρίζεται ως επί των πλήστων παγκοσμίως η Ρωσία και μην παίρνοντας εμείς από τη Ρωσία δεν έχουμε diesel. Εκεί επέρχεται το χρώμα για να έχει διαφορά με το καύσιμο και με το θέρμανσης. Άρα είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Πάμε λοιπόν τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσαμε τον κύριο Παπαστάβου να λέει για 1.170.000 συμπολίτες μας. Αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει. Άρα το ίδιο, οι ίδιοι δικαιούχοι που ήταν πέρσι, οι ίδιοι δικαιούχοι.
1: Άρα δεν έχει άλλα κριτήρια.
7: Και φέτος, όχι, δεν αλλάζει. Όχι. Αυξάνεται ο αριθμός των χρημάτων, το ποσό που θα πάρουν. Αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα στην Αγγλία υπολογίζεται ότι η επιδότηση θα είναι κοντά στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο. Αυτό θα κλειδώσει την τελευταία στιγμή αναλόγως που θα βρεθούν οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήριά μας. Αν υποθέσουμε, όπως είπα και στην αρχή, το Brent είναι ένας παράγοντας. Την Παρασκευή έκλεισε στα 104,4, είναι υψηλό εβδομάδας. Αν πέσει, Που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι λογικό να πέσει εφόσον θα απελευθερωθούν ποσότητες από τη Ρωσία. Αν ασχέτως αν αυτό πολιτικά και παγκόσμια δεν είναι καλό, αλλά για την τιμή είναι καλό. Εάν πέσει, ενδεχομένως να δούμε τα 25 λεπτά και με τα 25 λεπτά το λίτρο να φτάσει το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Εχθές ήταν ένας κύριος, ήταν πολύ χαρακτηριστικός στο ρεπορτάζ που κάναμε στην τηλεόραση του Sky. Λέει 1,75 είναι λίγο, δεν είναι.
4: Και κάτι άλλο.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Και κάτι άλλο. Πέρσι δεν άνοιξε 1,75, έκλεισε 1,75.
7: Έκλεισε 1,75, άνοιξε 1,13.
4: Άρα υπάρχει αυτή η διαφορά, όμως μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει και κοσμογονικές αλλαγές.
7: Ναι, γι' αυτό σου λέω άλλος, αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στο 1,90. Ναι. Προφανώς, άμα σε βάλει και σε ρωτήσει τι προτιμάς, 1,90 ή 1,75, ναι, προφανώς 1,75. Αλλά απ' την άλλη λες, ναι, προτιμώ και 1,13.
4: Όντως υπάρχουν και πληροφορίες, έχεις δίκιο, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να πάει και στο 1,50 και κάτω, ίσως να σταθεί κάπου εκεί στο...
7: 1,50 είναι... το θεωρώ πολύ δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ακουγόταν για στόχο το 1,65.
4: Θα δούμε.
7: Θα φανεί αυτό από το που θα πάει η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια. Προσπάθησε να το εκμεύσει και ο Άρης Πορτοσάλτε χθες από τον Πρωθυπουργό. Το ρώτησε, ο Πρωθυπουργός είπε θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση μιλώντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, και είπε ο Πορτοσάλτε και αν χρειαστεί και άλλοι, του λέει να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
4: Step by step που λέμε στα ωραία ελληνικά. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, να επαναλάβουμε.
7: 14 του μηνός, Δετάρτη.
4: 15 ξεκινάει το διάθεση πετρελαίου, άρα στις 14.
7: Εκεί θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμολυβία, αν θα υπάρξουν συνέχιση, παράταση των όποιων ενισχύσεων. Και αυτό διότι, όπως είχε πει κατά τα τέλη του Σεπτεμβρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις αυτή τη φορά θα αφορούν 15ήμερο. Διότι τα πράγματα είναι εντελώς αβέβαια.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Δαυλός, κυρίες και κύριοι. Πάντως, ακόμα και με την κρατική παρέμβαση, οι άνθρωποι της αγοράς, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι αισθητά ακριβότερο από πέρσι. Αυτά που λέγαμε τώρα και με τον Κωνσταντίνο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης.
8: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πριν 2 εβδομάδες και είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει κάτω από 1,75. Και να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι η παρέμβαση αυτή θα είναι ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ του, αυτό είναι 35 λεπτά. Οπότε 1,90 μείον 35 λεπτά, 1,55. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτηνό όπως το θεωρούμε εμείς, ένα 10 βέβαια, που ξεκίνησε πέρσι, αυτό είναι ένα σενάριο που αποκλείεται να γίνει.
4: Πούρα τα πράγματα. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση για τις επιδοτήσεις, τους φόρους, τις διεθνείς τιμές καταλήγει στην καθημερινότητα των πολιτών. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη θέρμανση, είναι η βενζίνη, είναι οι μετακινήσεις, τα χρήματα που χρειαζόνται πλέον τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Ακούστε τι λένε οι καταναλωτές.
9: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ.
10: Σημαίνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
11: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή έχω και τα εργαλεία, δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
12: Δίνει το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνει πάλι πιο ακριβά.
13: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο είναι αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
4: Και καθώς το κόστος της θέρμανσης ανεβαίνει, όλο και περισσότερα νοικοκυριά να ζητούν εναλλακτικές λύσεις. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματιστικά. Ποια επιλογή συμφέρει περισσότερο και πόσο μπορεί να κοστίσει φέτος ένας ζεστός χειμώνας? Αυτή είναι η συζήτηση στα περισσότερα σπίτια. Η Έλενα Χελμπατζόγλου, συνάδελφος, έκανε μια έρευνα, συνέκρινε τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και θα την ακούσετε να μας παρουσιάζει το κόστος για κάθε επιλογή. Και θα ακούσετε και τον κόσμο που το έχει κάνει, έχει επιλέξει και τι διαφορά έχει βρει στην τσέπη του πάντα.
14: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο και τρίτο το καλωσφέτο που θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
15: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους. Πώς θα συσταθείτε?
16: Με τις κουβερτούλες μας.
15: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, Το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
16: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
17: Το μισό.
16: Τι είχατε πριν?
17: Με πετρέλαιο. Δίνουν περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
15: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
18: Ηλεκτρική σόμπα.
16: Και η πολύ.
18: Πάρα πολύ.
16: Το μήνα πόσο δίνατε?
18: 200.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι

0: χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Onirom, η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
5: 26450-25-390. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
8: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
9: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
10: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
11: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ομικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
12: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
15: προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Από την κυβερνητική πλευρά, σε όλη αυτή τη συζήτηση, ειδικά για τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης, να πάμε σε αυτό που λέγαμε χθες και σήμερα, είναι στην επικαιρότητα για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές επενδύσεις. Έχουμε τα εξής σήμερα από τις παρουσίες στις τηλεοπτικές. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στον Sky, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει συμβάλει στη διαμόρφωση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.
2: Η ευρωπαϊκή διάσταση, η συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγής και για το πώς μπορούμε ουσιαστικά να εκφεύγουν τις οροφείς δαπανών τη συγκεκριμένη κωδική για να μπορεί να στηρίζεται η κοινωνία. Όλα αυτά θα τα δούμε. Είχαμε μια καλή είδηση για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια, σε ενεργειακά projects που μειώνουν το κόστος ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε ακούσει τη μηδενιστική κριτική της αντιπολίτευσης όλα αυτά. Μηδενιστική για τα γαλάζια γράμματα και διάφορα τέτοια που έλεγε το Πασόκ. Η κυβέρνηση αυτή, νομίζω, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι πάρα πολλά από τα ζητήματα που πλέον είναι ευρωπαϊκές πολιτικές τα έχει εκεί.

0: επιτυχία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δική της. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κέρδισε η κυβέρνηση. Από την τσέπη μας τα βάλουμε. Και εδώ τίθεται μεγάλο ερώτημα. Γιατί χρειάζεται να βάλουμε τώρα από την τσέπη μας.
1: Και σε αντιδράσεις είμαστε τελευταίο. Θα ακούσετε την κυρία Κατερίνα Μπέρντον, στέλεχος της Ελλάς. Θέτει μια παράμετρο ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος δεν σημαίνει νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
2: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν είναι ένα δικό μας προνόμιο. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημοσιονομικό εργαλείο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά, σε εμάς τι είπανε, ότι το 1 δις μπορείς να χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένα έργα, τα οποία θα είναι από δικές μας δαπάνες. Τα έργα αυτά συνδέονται με ροταμείο ανάκαμψης. Παράδειγμα, Ηλέκτρα, Φίβος και Αθηνά, 162 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε εδώ, ποιο είναι το αφήγημα της Δημοκρατίας? Εμείς είχαμε απορρόφηση στο ταμείο ανάκαμψης. Το ταμείο ανάκαμψης δεν έγινε μόνο για απορρόφηση. Έγινε για να αφήσει πίσω της ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνικό κράτος και έργα υποδομών. Αυτό δεν έγινε.
1: Και από την αντιπαράθεση για την οικονομία, να πάμε σε μια πολιτική μεταγραφή με άρωμα μπάσκετ. Ο Αλέξης Τσίπρας ενισχύει την ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά από καλάθια, τον παλεμαχό διεθνή μπασκετμπολίστα και την προπονητή Άγγελο Κορονιό. Και μάλιστα έχει και ένα έτσι ωραίο βιντεάκι που στην ουσία κλείνει αυτή τη συμφωνία. Η στιγμή το θα ακούσετε κι εσείς που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πρόταση στον Άγγελο Κορονιό.
3: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
4: Πώς το λέει, θα στην ομάδα μας.
5: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
4: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
5: Είναι η ειδικότητά μου.
4: Πάμε να τους νικήσουμε.
5: Εννοείται.
1: Ανοίγουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το φάκελο αστυνομικές ειδήσεις. Θα πάμε στο αστυνομικό αλλά και στο δικαστικό ρεπορτάζ στην ουσία. Είμαστε στη μεγάλη υπόθεση της φερόμενης απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με μια ζημιά να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή και οδηγήθηκαν ενώπιον των ακριτή. Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, και μάλιστα από χθες το λέμε, τους αποδίδεται ένας αρχηγικός ρόλος. Έχουμε μαζί μας την Ιρα Ορχάνη να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς εξελίχθηκε η μέρα και απολογίες, αν έχουμε μια εικόνα από τις απολογίες του Σύρα.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Περίπου στις 9 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπιδονή συνολικά 11 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους οι δύο λογιστές, οι οποίοι φαίνεται να υποστήριξαν πως είχαν καθαρά διεκπαιρεωτικό ρόλο και ακολουθούσαν τις εντολές του Φίλιππου Καμπούρη. Μάλιστα, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών προσκόμισαν κάποια email, τα οποία φαίνεται πως ενημέρωναν τον Καμπούρη για τα χρέη του προς το δημόσιο και μάλιστα τον καλούσαν να ξεκινήσει ρυθμίσεις των οφειλών του. Φαίνεται να έχουν ακόμα ισχυριστεί πως από το 2024 σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί του, καθώς δεν τους είχε καταβάλει μισθούς 7 μηνών. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΛΑΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, μαθαίνουμε ότι στο υπόμνημα το οποίο έχει καταθέσει στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, κατηγορεί τους λογιστές για την κακοδιαχείριση των εταιριών τους. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνει πως όταν έκλειναν κάποιες από τις εταιρείες του, το προσωπικό φαινόταν ότι παρέμενε σε αυτές από καθαρά λογιστικό λάθος. Πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, όπως εξάλλου έκαναν και προανακριτικά, θα αρνηθούν κάθε κατηγορία για απάτη και θα ισχυριστούν πως είχαν μόνο οφειλές προς το δημόσιο. Να υπενθυμίσουμε, κλείνοντας, Χριστίνα, πως οι συνολικά 11 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με 5 κακουργήματα και η ζημία που φέρεται να έχει γίνει αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ και τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο, όπως είπε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιρά. Πάμε να δούμε, να καταλάβουμε κιόλας πώς ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, αυτή η υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον η αφετηρία της αστυνομικής έρευνας. Μια επώνυμη καταγγελία οδήγησε τις αρχές σε μια πολύμηνη έρευνα. Ένα δίκτυο 21 εταιριών. Ο αντιπρόεδρος οικονομικών θεμάτων της ΠΟΑΣΕ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, εξηγεί το εύρος της υπόθεσης.
7: Έγινε μια πολύμηνη έρευνα από πλευράς αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε, θα πρέπει να πούμε, από την επώνυμη καταγγελία μιας κυρίας, η οποία ήρθε στην ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε αυτά που συνέβαιναν. 11 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί, 12 συνολικά είναι οι κατοπιμένοι, ένας διαφεύγει σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση. Υπήρχε ένα δίκτυο εταιριών, 29 στο σύνολο. Εξετάζονται τα συγκεκριμένα δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση, ένταξη στην κλιματική οργάνωση, απάντη κατά εξακολούθηση κατά του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο.
1: Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς, στις 21 εταιρείες,

0: βρίσκεται, για να φτάσουμε εκεί στην έρευνα, η καταγγελία μιας γυναίκας, μιας εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε στα φορολογικά της ότι υπήρχε μια διαφορά. Μια διαφορά στα εισοδήματα που παρουσίαζε και τελικά τι ήταν αυτό που εισέπρατε. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η δικηγόρος της, η κυρία Βεργινία Ξανθοπούλου, περιγράφει πώς αποκαλύφθηκε αυτή η διαφορά.
1: Το Μάιο του 2024 πήγε στον λογιστή της να κάνει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2023. Εκεί ο λογιστής την ενημέρωσε ότι οι εργοδότες είχαν δηλώσει πως τις κατέβαλαν 19.500 ευρώ καθαρά. Και έτσι θα είχαν όλες τις κοινωνικές παροχές. Τα 19.500 ευρώ σε σχέση με τα 7.200 ευρώ που θα έπρεπε να έχει λάβει εντολέας μου κανονικά, 600
2: είναι
1: ευρώ.
2: Είναι σχεδόν το τριπλάσιο. Μήνες,
1: είναι το τριπλάσιο.
0: Τώρα, για να είμαστε και πλήρες και να πούμε όλο το ρεπορτάζ για τους δύο λογιστές, ο οποίος αναφέρθηκε τώρα, όπως ακούσατε, η δικηγόρος της γυναίκας που είδε ότι υπάρχει κάτι στα φορολογικά της εισοδήματα, τέλος πάντων στα έγγραφα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση τους, έχουν προσκομίσει στοιχεία που δείχνουν ότι ενημέρωναν για τις οφειλές και ζητούσαν την τακτοποίησή τους. Ενώ από την πλευρά του Φίλιππου Καμπούρου, ο δικηγόρος, το συνηγορός του Απόστολος Λίτρας, αμφισβητεί την ίδια τη βάση των κατηγοριών, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε απάτη ούτε εγκληματική οργάνωση και αποδίδει την εικόνα των πολλαπλών ασφαλιστικών εγγράφων σε εταιρείες που παρέμειναν ανοιχτές παρότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν. Αυτά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, και είναι οι αστυνομικές ειδήσεις σήμερα. Έχουν μεγάλο και φάκελο ανοίξει. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε, Γιώργο, αυτή την υπόθεση της Γλυφάδας.
3: Ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δίπλα από τη μηχανή του. Η αίσθηση αρχικά ήταν από όσους περνούσαν ότι είχε κάποιο ατύχημα τροχαίο. Διαπιστώθηκε όμως ότι μιλάμε για μια μαφιόζικου τύπου δολοφονική ενέργεια. Ένας άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε έχοντας δεχτεί τραύματα από όπλο στο κεφάλι και στην πλάτη του, πισόπλατα, εν κινήσει, τον βρισκόταν στη μηχανή των. Ουσιαστικά τον εκτέλεσαν, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, οι δράστες. Τώρα μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν γνώριμο στις αρχές, είχε παρελθόν και στον χώρο της νύχτας με συμμετοχή σε εκβιαστικές ομάδες, είχε κατηγορηθεί για αυτή τη συμμετοχή και μιλάμε για εκβιαστικές ομάδες οι οποίες συνδέονταν με ένα από τα ηγετικά στελέχη της αποκαλούμενης Greek Mafia, έναν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη, συνδέθηκε το όνομα του με αυτή τη δραστηριότητα του 52χρονου. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό το παρελθόν, φαίνεται να είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία το 2024. Είχε επίσης εμπλοκή σε δύο περιστατικά με πυροβολισμούς, τα οποία εντάσσονται σε μια αντιπαλότητα επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας, τα οποία είχαν καταγραφεί και αυτά την τελευταία 5 με 6 χρόνια τα περιστατικά που αναφέρουμε. Ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται το τελευταίο διάστημα να εργαζόταν ως ασφάλεια σε νυχτερινά μαγαζιά. Όλο αυτό το προφίλ προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνά την δολοφονία, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν και τα κίνητρα, αλλά φυσικά να εντοπιστούν και οι δράστες ή ο δράστης που πυροβόλησαν, που άνοιξαν πυρ στην Γλυφάδα τα μεσάνυχτα.
0: Πες μου, έχουμε κάποια εξέλιξη με την υπόθεση της Ελευσίνας από χθες που παραδόθηκε ο 18χρονος που αναζητούσαν οι αρχές?
3: Έχουν ασκηθεί διώξεις και στους δύο και αφορούν το πιο σοβαρό, είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων. Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η υποστηρικτική τους γραμμή στον ανακριτή, γιατί φέρεται να επιμένουν ότι δέχτηκαν πρώτη επίθεση. Υπάρχει το βίντεο πλέον που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Όλοι έχουν αίσθηση ότι εκτυλήχθηκε στην Ελευσίνα ανάμεσα στα δύο άτομα τα οποία εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο και τον 32χρονο αντιφασίστα που δέχτηκε τα τραύματα με μαχαίρι στο πόδι. Αναμένουμε λοιπόν κυρίως πλέον το τι θα συμβεί ενώπιον του ανακριτή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Θα μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και θα πάμε στο Βόλο, εκεί όπου νοσηλεύεται μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Νοσηλεύονται δύο άνδρες. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει την πληροφορία. Ήταν ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
4: Ένα πράγματι, ένα ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανέ σήμερα με του κατοίκου του Βόλου. Περιστατικό συμβαίνει και τα ξημερώματα στη χερσαία ζώνη του λιμανίου, όταν μία ομάδα 2 Ατμήνονταν μια παρέα δύο ατόμων, δέχτηκε επίθεση άγρια από 10 άτομα, οι οποίοι ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν τα δύο οχήματά τους, τους έβγαλαν δια της βίας από το όχημα και ξεκίνησαν να τους ξυλοκοπούν ανηλαιώς. Είναι χαρακτηριστικό που στη συνέχεια οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, που προσπαθήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σε κάθε όμως περίπτωση ήταν ένα περιστατικό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επισημάνουμε πως είχε προηγηθεί μια ουσιαστικά διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ατόμων, οι οποίοι είναι ποδοσφαιριστές, και της ομάδας των 10 ατόμων. Μέσα σε ένα μπαρ στην κοντινή απόσταση από τη λιμάνη. Εκεί, αφού διαπληκτίστηκαν, ήρθαν σε κάποια αντιπαράθεση. Τα δύο άτομα μπήκαν στο ταξί και έφυγαν από το σημείο με σκοπό να μεταβούν στο λιμάνι για να πάνε στη Σκόπελο, από όπου και κατάγονται. Η ομάδα των 10 ατόμων τους κυνήγησε, τους πήρε στο κατόπι, τους μπλόκαρε το όχημα του ταξί, τους έβγαλε έξω και τους χτύπησε. Σύμφωνα με πηγές από το λιμενικό σώμα, ένα άτομο έχει ήδη προσαχθεί και έχει αναγνωριστεί από τα θύματα ως ένας από τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης. Ενώ πλέον αναζητούνται οι άλλοι 9 οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση αυτή, οι οποίοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν είτε από μαρτυρικές καταθέσεις είτε από βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο υπάρχει στη χερσαία ζώνη του λιμανιού του Βόλου. Δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο που προκάλεσε, το λόγο που προκάλεσε το διαπληκτισμό αυτό και συνέχεια το άγριο επεισόδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επουδενή η σοκαριστική αυτή επίθεση που έλαβε χώρα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Πάμε εδώ στα της Αττικής. Αύριο Δευτέρα στα σχολεία της Γράβας θα μείνουν κλειστά. Η αγωνία μεγαλώνει για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Στις εγκαταστάσεις γίνονται έλεγχοι συνεχώς, αλλά αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε. Η Μέρε Τούμπα το παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό από την αρχή. Να δούμε τώρα, είχαμε σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Έτσι είναι, όπως λες. Είχαμε και σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν την Παρασκευή η δεύτερη φάση των ελέγχων από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Σήμερα, όπως είπες, αναμένονται τα αποτελέσματά τους, λοιπόν, μέχρι το απόγευμα λογικά. Αυτό θα κρίνει και το πότε θα πιστέψουν στο σχολικό συγκρότημα οι μαθητές, οι 4.000 μαθητές του συγκροτήματος. Να θυμίσουμε, όλα ξεκίνησαν στις 16 Σεπτέμβρη, τότε είχαμε τις πρώτες αναφορές. Οι οποίες, όπως είναι λογικό, προκάλεσαν ανησυχία σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Στις 2 Οκτωβρίου είχε κλείσει η Βάνα Αερίου. Τότε, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, δεν υπήρχαν αναφορές ξανά για οσμή αερίου. Έκλεισε η Βάνα Αερίου. Και την Παρασκευή ξεκίνησαν οι δεύτεροι έλεγχοι, η δεύτερη φάση των ελέγχων. Τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και η διεξαγωγή των μαθημάτων γινόταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στον κεντρικό καυστήρα. Προχωρούσαν στις εγκαταστάσεις του 400ου γυμνασίου και προς το βράδυ αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα, για να δούμε πότε θα ανοίξουν πάλι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Κρατάμε λοιπόν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα αποτελέσματα θα δούμε το απόγευμα. Μπορεί να υπάρξει πιο εκτεταμένη διερεύνηση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, και την ίδια ώρα οι γονείς αγωνιούν για το πώς εντάξει να ανοίξει, δεν ανοίξει απλώς το σχολείο, να ανοίξει με ασφάλεια. Να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι τα παιδιά τους δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Λοιπόν, αυτή την ανάγκη για σαφής εγγύηση ασφαλείας αναγνώρισε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δίνει πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
6: ασφάλεις,
5: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο Αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας. Μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Τρεγός 60 κιλά κάναβη συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκαν σε εστιαφόρο δυτικά της Χίου. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας δώσει τα υπόλοιπα της είδησης.
7: Ένα εστιαφόρο που ενδεχομένως μετέφερε παράτυπους μετανάστες, είχαν πληροφορίες η Λιμπινική Χριστίνα. Όταν όμως ανέβηκαν στο σκάφος, βρέθηκαν μπροστά σε ένα φορτίο με περισσότερα από 360 κιλά κάναβη. Μάλιστα, το λιμενικό έδωσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο στη δημοσιότητα. Βλέπουμε τους πάνω από τους λιμενικούς να πλησιάζουν μέσα στο σκοτάδι το εστιαφόρο με σημαία ακροατείας, να ανεβαίνουν στους σκάφους και αμέσως να ξεκινούν τον έλεγχο. Με φακούς στα χέρια τους βλέπουμε να μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρους, να ανοίγουν τα διαμερίσματα και να ψάχνουν ακόμα και στα πιο στενά σημεία του εστιαφόρου. Κατά διάρκεια του ελέγχου, οι λιμενικοί βρήκαν 27 ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες με αεροστεγό συσκευασμένα πακέτα κατέργασης κάναβης. Στο εστιατόριο επέβαιναν δύο Ουκρανοί, οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου. Καταστήθηκαν ακόμη 6 κινητά τηλέφωνα, ένας πολιτός υπολογιστής και 2.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προερχόταν το φορτίο και πού κατευθυνόταν το εστιατόριο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται και με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγέλη. Μόνο μία είδηση από την Κρήτη. Το λέμε και το ξαναλέμε. Συνεχώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και ο Σπύρος Μάλης με το Καθημερινό Μαγκαζίνο. Προσέχετε, γιατί υπάρχουν αυτές οι σπήρες που μέσω της διαφόρων εφάνταστων έτσι, προσχημάτων και λόγων μπορούν να σας εξαπατήσουν. Στην Κρήτη, λοιπόν, είχαμε 6 περιπτώσεις απάτης. Είχαμε έναν 60χρονο να συλλαμβάνεται. Τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, διάφορα προσχήματα. Παρούσε ζωντανό γιατρό, ήταν ολόκληρη σπήρα. Τους ενημέρωναν για δίθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Επειδή όμως είναι και πολύ προχωρημένη η τέχνητη νοημοσύνη, μπορεί και να χρησιμοποιούν και τέτοιες, αν όχι σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις, τέτοια εργαλεία. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 70.000 ευρώ σε λασίθη και σε βιωτεία. Στη μη βιωτεία. Από την Κρήτη όμως όλα αυτά. Προσοχή, προσοχή σε όλους. Νομίζουμε ότι δεν θα μας συμβεί και όμως συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε, υπογράμμισε: «Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων. Η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή προϊόντα του από τη Ρωσία μετά το 2023. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο», επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 2034, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός.
9: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
10: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
15: Yes!
13: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος βελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον βελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820 6214 και 6974 620 625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
16: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
16: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
18: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο αλεξίουπάργα.gr.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων. 309 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο εκπρόσωπο τη Συμμαχία είπε ότι η Σαουδική Αραβία χαρακτήρισε το χθεσινό πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντα ότι το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η Αμερικανική πρεσβεία στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί στη Σαουδική Αραβία θα πρέπει εφ' εξής να ζητούν έγκριση για να έχουν πρόσβαση στα αεροδρόμια των πόλεων Νταμάμ και Τζέντα, μέτρο το οποίο ισχύει ήδη για τον αερολιμένα του Ριάντ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους. Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλήλεια σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη, στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε τη νύχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 θαμώνες και να προκληθούν ζημίες στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τόνισε σε συνέντευξη υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την υπόθεση της Γκράβας. Υπενθυμίζεται ότι το σχολικό συγκρότημα παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 τη σταθμή του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 αρχίζει η αναμέτρηση μεταξύ του Άρη και του Βόλου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Ενδεχομένως το πρωί να βρέξει για λίγη ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 24 με 26 βαθμούς.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων προϊόντων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Δέσποινα, γιατί βιάζεσαι να φύγεις?
1: Γιατί πρέπει να κοιτάξω τις ειδήσεις, Μαρία. Ωραία, περνάω εδώ μαζί σου, αλλά.
0: Σε σοβαρά, μην είναι μια φορά να πεις ένα καλησπέρα, λίγο αλλιώς.
1: Καλησπέρα, βεβαίως, να σας πω, ό,τι θέλετε.
0: Ξεκινάς, περίμενε, να δω πώς ξεκινάς. Έτσι, ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πολωνία, γνωστοποίηση. Μάλιστα, επίθεση. Η Ουκρανία έτοιμη να αντιμετωπίσει. Ναι, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Πού είναι η καλή είδηση που λες σήμερα, πες μου.
1: Η καλή είδηση, ελπίζουμε να μετά το βράδυ να έχουμε καλή είδηση. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας τον Ολυμπιακό.
0: Ανάτεμ.
1: Αυτή θα είναι η καλή είδηση της ημέρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έχει χαλάσει και λίγο καιρός, ε.
1: Ο καιρός, ναι, και αύριο μπορεί να έχει.
0: Ενώ, τι, μίλαμε πάλι, χαλάσει, γιατί είναι το κανονικό.
1: Η αλήθεια
0: του
1: είναι, ναι, απλά
0: είναι φθινόπωρο.
1: Ό,τι και να είναι, εμείς θα γκρινιάζουμε. Όταν πιάνει ζέστη, γκρινιάζουμε. Όταν πιάνει κρύο, γκρινιάζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Και είναι λάθος να λέμε χάλασε ο καιρός. Δεν χάλασε ο καιρός, είναι κανονικός ο καιρός. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3.
1: Μήπως δεν έχουν προλάβει περισσότεροι να κατεβάσουν ακόμα τα φθινοπωρινά χειμερινά. Γι' αυτό κατάλαβες. Λες τώρα θα αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρω τι να βάλω.
0: Τρεις μέρες τώρα που κάνω έτσι βολτάρο, γιατί έχω συγγενείς εδώ και φιλοξενώ και είμαι στην Αθήνα. Και έχει κόσμο η Αθήνα. Παιδιά, κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο για να περάσει έτσι. Γεμάτα όλα το κέντρο τώρα. Μιλάμε για τα μαγαζιά τα πάντα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Δηλαδή ήταν όχι απλά ζεστός,
1: όχι
0: απλά κοντομάνικο,
1: καιρός,
0: ναι. Όχι απλά κάθεσαι έξω το βράδυ και περνάς τέλεια ρομαντζάρης. Πολύ πολύ ωραία.
1: Όχι, όχι, αυτή η θερμοκρασία είναι καλή, εκεί να μείνει. Να μείνει ένα μήνα ακόμα, ωραία θα τα ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι. Να κανονικό φθινόπωρο να έχει με τις βροχούλες του και το αεράκι του. Τώρα συνέχεια τι θα βρέξει για μία.
1: Κοίταξε, ναι, στην πρόγνωση που λέγαμε χθες για σήμερα και όλο το πρωί για σήμερα, υπάρχει μία πιθανότητα από το μεσημέρι και μετά να βρέξει.
0: Έκλειναν τα αυτοκίνητο, μωρά.
1: Εντάξει.
0: Θα βρέξει εδώ, λες, πάνω από το φάλιρο.
1: Γιατί λες να μην βρέξει το φάλιρο, να βρέξει όλη την Αττική.
0: Καλά, δεν βρέχει όλη την Αττική.
1: Δεν ξέρω.
0: Α πούμε στην Κηφισιά δεν βρέχει και στο φάλιρο. Δεν το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα?
1: Πολλές φορές, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το φάλιρο είναι πιο τυχερό. Βρέχει λίγο λιγότερο, νομίζω, από την υπόλοιπη. Γιατί και εγώ μένω.
0: Α, τώρα,
1: αλλού.
0: Τυχερό είναι.
1: Κοίταξε, εγώ μένω αλλού. Θέλω να πω ότι μένω αλλού. Μόνο στη γειτονιά μπορεί να έχει βροχή, εδώ να έχει χαρά Θεού.
0: Ναι.
1: Γενικά, όποιος κατεβαίνει τον Κηφισό από Λένορμαν και μετά, άλλος Θεός.
0: Αυτή δεν είναι τυχαία.
1: Ήλιος.
0: Που κατεβαίνουν τον Κηφισό. Η αλήθεια είναι, παρακολουθώ συνέχεια που ανεβάζει και η φίλη μου η Μαρία Τσιλινίκου όταν μπαίνει στον Κηφισό. Πω, τι τραβάει. Τι τραβάει. Ώρες πολλές. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη.
1: Να φύγω εγώ.
0: Να φύγεις, βεβαίως, σας επιτρέπω, κυρία Δέσποινα μου. Από την συνεφιασμένη επανομή, να είστε καλά. Σήμερα, λοιπόν, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα. Μια ωραία Κυριακή, ελπίζω να περνάτε καλά, να είστε με αυτούς που αγαπάτε, με τους φίλους, με τους συγγενείς σας, με όσους έχετε επιλέξει. Να μου στέλνετε μηνύματα από εκεί που είστε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν, βέβαια, και σήμερα υπάρχουν και ανοιχτά μαγαζιά στο κέντρο. Κυριακή στο ιστορικό κέντρο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Όσοι μας ακούτε από τα νοσοκομεία, περαστικά, να σας ευχηθώ. Όπου και αν είστε, λοιπόν, στα τραπέζια, στις παρέες σας, ελπίζω να σας κρατήσω καλή παρέα. Μέχρι και τις 5 ο ήλιος θα δύσει 7 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 7 το βράδυ. Είναι Φιλίππου εκ των 7 διακόνων του Εντράλεσιν. Ωραίο όνομα, Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης. Να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα μαζί μου η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-170-174. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την απόψή σου στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα δικά μου με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook και στο Instagram και Μαρία Ντοροντή, papakigmail.com είναι το email μου, να μου στέλνετε και εκεί. Και να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της μεγάλης προσφοράς Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Χάρβαρντ. Σε αυτή την έκδοση, με τίτλο «Ο δρόμος προς την μακροζωία», δεν θα βρείτε υποσχέσεις για θαυματουργά μυστικά κατά της γύρανσης, που ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό. Αντίθετα, παρουσιάζονται οι νεότερες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο καλύτερο και με καλύτερη υγεία. Δεν δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο, το στρες και τη συναισθηματική ευεξία. Δίνονται, και λέω δεν δίνονται. Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο, το στρες και τη συναισθηματική ευεξία. Προτείνονται επίσης εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνήθειες ευνοϊκές για τη βιωσιμότητα, να αποφύγουμε παράγοντες που επιταχύνουν τη γύρανση και να εξατομικεύσουμε τη στρατηγική μας για την επίτευξη της μακροχρόνιας ευεξίας. Αυτή είναι μεγάλη προσφορά. Εγκυκλοπαίδια Υγείας του Χάρβαρντ, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με την καθημερινή της Κυριακής. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο κομμάτι, να πάρουμε λίτσι μια ανάσα και να συνδεθούμε μετά με την αγαπημένη Τίνο.

0: αγαπώ τόσο πολύ την φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Λοιπόν, ο Ιγνάτιος μου λέει σε Δήμητρα ότι δεν ακούγομαι καλά. 1-2-1-2, ακούγομαι καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω, Ιγνάτια, για στήλε μου. Ίσως να μην ήμουν τόσο κοντά στο μικρόφωνο να μου στέλνετε και αυτές τις παρατηρήσεις σας. Να πω καλησπέρα στο Μαρίνο Σουράνη από την Τίνο.
1: Καλησπέρα, Μαρία, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά είμαι κι εγώ. Πώς είναι το νησί?
1: Είναι υπέροχο τώρα αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους και τους φίλους που μας ακούν. Ο Οκτώβρης είναι ένας υπέροχος μήνας για μας εδώ. Έχει λίγο αρχίσει η κίνηση να πέφτει, να το πω έτσι. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Λίγη συννεφιά σήμερα.
0: Έχετε τουρίστες και τώρα, Μαρίνο,
1: Κοίτα να δεις, κυρίως τα Σαββατοκύριακα που έρχεται ο κόσμος ως επισκέπτης για την Παναγία. Έχουμε και κάποιους τουρίστες αλλοδαπούς, αλλά η περίοδος αυτή δεν είναι έτσι.
0: Καλά, δεν είναι το πικ, αλλά λέω
1: ακριβώς,
0: δεν υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες που επιλέγουν αυτή την περίοδο.
1: Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Υπάρχουν. Τουρίστες, ας πούμε.
0: Βέβαια. Ναι. Που μπορούν, σύνταξη, όχι που μπορούν να έρθουν και τώρα, ή άνθρωποι που έχουν τώρα την άδειά τους.
1: Έχουν τις υποχρεώσεις που θα έχει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει παιδιά στο σχολείο, ξέρω εγώ.
0: Έτσι, όποτε μπορεί ο καθένας να κάνει έτσι αποδράσεις, να τις κάνει. Και είναι και πολύ ωραία αυτή η περίοδος τώρα. Για πες μου λίγο αυτά τα πολύ ωραία νέα που μου έστειλες και είναι πραγματικά εντυπωσιακά για το νησί και για σας.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, τα είχαμε ψιλοξαναπεί κάποια στιγμή στο παρελθόν. Προσπαθούμε να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε και επίμονοι. Έτσι λοιπόν, με υπό και πολλή δουλειά, καταφέραμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον καθηγητή Σπυρίδωνα Κοντελέ, στήσαμε ένα κεδιβί, μια σχολή δηλαδή, εδώ στην Τίνο, η οποία το αντικείμενό της είναι τα ψάρια και η ορίμασή τους. Άρα δηλαδή ένα κεδιβί, μια σχολή.
0: Τι θα πει το κεδιβί, Μαρίνε?
1: Είναι κέντρο διαβιομάθησης.
0: Κέντρο διαβιομάθησης, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και βάση τη δική σου εμπειρία λοιπόν για την ορίμανση των ψαριών, καταφέρατε να πείστε εκεί το Πανεπιστήμιο να ανοίξει ένα. Είναι παράρτημα δηλαδή του Πανεπιστημίου εκεί?
1: Είναι παράρτημα του κεδιβίμου του Πανεπιστημίου. Δηλαδή είναι, το Πανεπιστήμιο έχει κάποια διαβιομάθησης, ας πούμε, τμήματα. Έτσι. Είναι ένα τμήμα του διαβιομάθησης του Πανεπιστημίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι ακριβώς. Το που θα παίρνει κανείς από εκεί, θα το παίρνει με εξετάσεις, οι οποίες θα δίνονται στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων. Ένα σχολείο ουσιαστικά είναι. Εγώ προσφέρω την εμπειρική γνώση, ας πούμε, από τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την τεχνική, να το πω έτσι, και με τα ψάρια. Και ο επιστημονικός επιμελητής, ο υπεύθυνος του προγράμματος, είναι ο καθηγητής κύριος Κοντελές Σπυρίδων.
0: Ωραία. Η εκπαίδευση, Μαρίνα, θα γίνεται εξ αποστάσεως? Πώς θα γίνεται, και ποιος θα πει, εγώ αν θέλω, πώς θα μπω στη διαδικασία αυτή να μάθω και να πάρω την πιστοποίηση?
1: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει κανείς να έρθει εδώ στην Τίνο. Γιατί η πρακτική άσκηση θα γίνεται επί του πρακτέου μέσα σε κουζίνα. Και με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει, ας πούμε, η Μαρθιά για να επιτύχει κανείς το σωστό αποτέλεσμα. Και η θεωρία θα γίνεται είτε από κοντά εδώ, από τον καθηγητή, είτε εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο. Η κάθε ημέρα θα έχει 7 ώρες, εκ των οποίων οι 4 και οι 3 θα είναι θεωρία.
0: Ξαναπες πάλι, γιατί κάνει κάποιες διακοπές η τηλεφωνική μας επικοινωνία, δεν είναι πολύ σταθερή.
1: Ναι. Λοιπόν, η κάθε ημέρα θα έχει 7 ώρες μαθήματος, από τις οποίες 7 ώρες οι 4 θα είναι πρακτική άσκηση στην κουζίνα της Μαραθιάς και με τα εργαλεία της Μαραθιάς, με εμένα, ας πούμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά εκπαιδευτή. Και οι υπόλοιπες 3 από τις 7 θα είναι όπου υπεύθυνος εκεί θα είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο καθηγητής, ο κ. Κοντελές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό απευθύνεται δεν ξέρω, σε όλες τις ηλικίες ο καθηγητής?
1: Κοίτα, θα σου πω, ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είδαμε ότι λείπει αυτό από την αγορά. Δεν υπάρχει, καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει σίγουρα στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. ένα search που έκανα, που κάναμε πρόχειρο, δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κενό.
0: Μαρίνε, θα ξανακάνουμε μία προσπάθεια, να προσπαθήσουμε μέσω Viber να σε πάρουμε, γιατί ενώ είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες, διακόπτονται συνέχεια και δεν είναι ολοκληρωμένη η πρόταση. Δώσ' μας λίγο δύο λεπτάκια να σε ξαναπάρει η Μελίνα, να προσπαθήσουμε ίσως μέσω Viber. Γιατί τώρα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει και πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα καινούριο, ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ψάρια, για την ορίμανσή τους. Ο Μαρίνος Σωράνης που είναι στην Τίνο γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Έχει γράψει και βιβλίο. Είναι από τους ανθρώπους που ξέρει το πάστομα των ψαριών. Καλύτερα και από τα 10 του δάχτυλα. Και είναι τώρα ένα καινούριο τμήμα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι τις λεπτομέρειες λίγο καλύτερα και διακόπτεται συνεχώς. Να πάμε λίγο έτσι σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε όταν τον έχουμε. Μαρίνο, τώρα μ' ακούς?

0: μέχρι να βρούμε τον Μαρίνο, γιατί δεν είναι και πολύ καλή η σύνδεσή μας. Α, Μαρίνο, σε έχουμε στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Να το προσπαθήσουμε λίγο, γιατί ξέρεις, διακοπτόταν ναι, και ναι. δεν. Λοιπόν, είναι ναι, ναι. ένα καινούργιο καινοτόμο πρόγραμμα σε συνεργασία με το.
1: Πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το συγκεκριμένα το ΚΕΔΙΒΙΜ, το Διαβίου Μάθησης τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ουσιαστικά είναι ένα σχολείο όπου θα έρχεται κάποιος ο οποίος, τον οποίο ενδιαφέρει να, να μάθει σχετικά με αυτές τις καινούργιες τεχνικές.
0: Είναι πες όμως δύο-τρία πράγματα, γιατί ρωτάει η Σούλα, ας πούμε. Η ορίμανση ναι. λέει είναι ναι. μαγειρική, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι σαν ιχθυοκαλλιέργεια. Να εξηγήσουμε λίγο κάπως.
1: Όχι, δεν αφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι κάτι άλλο. Η ορίμανση του ψαριού είναι ακριβώς όπως κανείς συντεύει ένα κρέας. Αν για παράδειγμα, ας πούμε, έχεις ένα μοσχάρι το οποίο θα σφάξεις σήμερα, δεν μπορείς να το φας σήμερα, έτσι πρέπει να το συντέψεις, γιατί θα είναι σαν λάστιχο που λέει ο λόγος. Θα πρέπει να το συντέψεις κάποιες μέρες, να συμβούν κάποιες βιοχημικές μεταβολές στη σάρκα, ώστε να μπορέσει να τρυφεροποιηθεί η σάρκα αρκετά για να μπορεί κανείς να το καταναλώσει. Έτσι, grosso modo, ας πούμε να το πω. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποια ψάρια. Όχι σε όλα, έτσι. Ένα μπαρμπουνάκι, μια γόπα, ένα σαργό. Τα μικρά ψάρια κυρίως είναι ψάρια τα οποία καταναλώνονται αμέσως και ολόφρεσκα με το που βγουν από τη θάλασσα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ψάρια τα οποία θα περνάμε από ορίμανση ή πρέπει να περνούν από ορίμανση, δεν πρέπει να είναι φρέσκα όταν έρχονται στην κουζίνα μας, έτσι. Πάντα δουλεύουμε με φρέσκα ψάρια. Απλά κάποια από αυτά είναι καλό να τα συτεύεις σε εισαγωγικά κάποιες μέρες σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα μικροκλίμα με λίγα λόγια, που δημιουργείς με συγκεκριμένα εργαλεία και κατά κάποιο τρόπο τους δίνεις μια άλλη γαστρονομική διάσταση και μια άλλη, αν θέλει κανείς να το δει έτσι λίγο πιο από τη μεριά του επαγγελματία και όχι από του πελάτη, μπορεί κανείς να αποθηκεύσει ένα ψάρι από τη στιγμή στην κατάψυξη εννοώ, από τη στιγμή που θα του είχε αφαιρέσει την υγρασία από μέσα, ακολουθώντας μια μέθοδο ξηράς ορίμασης. Οπότε λοιπόν μπορούμε να έχουμε και σεφ σε αυτό το πρόγραμμα ως μαθητές, μπορούμε να έχουμε και εστιατόρες, μπορούμε να έχουμε και τεχνολόγους τροφίμων, φοιτητές προπτυχιακούς ή και μεταπτυχιακούς, FMBs, αφορά νομίζω σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, επαγγελματιών αλλά και φοιτητών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από εκεί για την δουλειά τους. Το σημαντικό από αυτό είναι ότι όταν τελειώνει κανείς τον κύκλο των μαθημάτων, θα δίνει εξετάσεις για να πάρει το πτυχίο από το πανεπιστήμιο, το οποίο θα αντιστοιχεί σε τρία μόρια, σε τρεις μονάδες ECVET, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή το έχουμε και το ίδιο το πανεπιστήμιο το έχει δει πολύ σοβαρά αυτό και για μένα αυτό είναι μεγάλη τιμή και ουσιαστικά είναι μια αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε έτσι.
0: Βεβαίως σε ακούω και δεν σε διακόπτω γιατί...
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίπισα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Υποδήματα STEP.
7: Μόδα.
6: Ποιότητα.
7: Επωνυμία.
6: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
6: Geox,
4: Lacoste,
6: Gant,
4: Replay,
6: Sakiris Malas,
4: US Polo,
6: Boss,
4: Cricket,
6: Damiani,
4: Skechers,
6: Versace,
4: Robinson
6: και πολλές άλλες.
4: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
6: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
4: Aerosola,
6: Piccadilly, Maxi Therapy,
4: Face Comfort,
6: Skechers Memory Foam.
4: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
6: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
4: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
6: και Σκουφά 24 στην Άρτα
4: και στο stepbrandshoes.gr.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Το Viber ξέχασα να πω. 698-123-1003. 698-123-1003. Η Αναστασία μου λέει καλό μεσημέρι από το Τζάντε, το φιόρο του Λεβάντε. Και στην Μανιάνα να πω καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για αυτό που στέλνεις και με ενημερώνεις. Και στον Δημήτρη Μπεκιάρη να πω καλησπέρα. Τα πάω όλα, τα πάω όλα. Λοιπόν, καλωσορίζω τη Μελίνα Τσέλιο Λεάρ. Καλώς σας βρήκα. Ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια και το άλλο.
1: Ειδική ψυχοσωματικής ιατρικής στη Γερμανία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει?
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, αλλά δεν υπάρχει. Ψυχοσωματική ιατρική και ψυχοθεραπεία είναι η δεύτερη ειδικότητα στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, ωραία μέρα, Κυριακή, να μιλήσουμε για το τραύμα.
1: Καταρχήν, κάθε μέρα είναι κατάλληλη μέρα να μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας. Χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και ένα από τα μηνύματα είναι ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν βήμα στη ψυχική υγεία, μόνο να προσφέρουν έχουν στην κοινωνία.

0: απόλυση ή έχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο.
1: Και μια μπορεί, κουβέντα κακή.
0: Ναι, ή μια κακή κουβέντα, έτσι. Και μπορεί ο άνθρωπος να το βίωσε τραυματικά. Στην ψυχιατρική όμως είμαστε λίγο πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά τον ορισμό. Λέμε λοιπόν, σύμφωνα και με τα συστήματα ταξινόμησης διαταραχών που έχουμε και στο αμερικάνικο το DSM αλλά και στο παγκόσμιο το ICD-10 και το 11 που ισχύει πλέον, έτσι, μιλάμε για τραυματικό γεγονός με καταστροφικές διαστάσεις που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου με θάνατο ή απειλή θανάτου, τη σωματική ακεραιότητα και την αυτονομία όταν σκεφτόμαστε για σεξουαλική κακοποίηση. Και έρχομαι τώρα λίγο να προχωρήσουμε λίγο στην ταξινόμηση για να το καταλάβουμε περισσότερο το τραύμα. Έχουμε δύο τύπους τραυμάτων. Τύπος 1, μιλάμε για ένα τραύμα το οποίο μπορεί να έχει γίνει αν θέλεις ξαφνικά, απότομα και μπορεί να έχει, να το έχει προκαλέσει η φύση. Έχουμε μια φυσική καταστροφή που
2: ένα
0: έχουμε.
2: Ένα σεισμός, μια.
0: Έτσι, μπράβο. Ή να έχει γίνει μια φορά μια ληστεία. Να. Έτσι και έχουμε τύπου 2, που μιλάμε για παρατεταμένα τραύματα. Τραύματα που συμβαίνουν πολλές φορές, δηλαδή και διαπροσωπικά κιόλας, έτσι.
2: Μια κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Έχουμε μια σωματική κακοποίηση, έχουμε σεξουαλική κακοποίηση που δεν συμβαίνει μία φορά. Και πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι ακριβώς αυτά τα τραύματα είναι τα πιο δύσκολα να θεραπεύσεις, διότι εκεί δεν έχεις να κάνεις μόνο, δεν πλήττεται μόνο η αίσθηση της ασφάλειας που έχει ο άνθρωπος, αλλά πλήττεται βάναυσα η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και επειδή ανέφερες το τραύμα στην παιδική ηλικία, εκεί σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία της ζωής του ανθρώπου που πλάθεται ο εγκέφαλος ακόμη, είναι ένα τραύμα το οποίο μένει και διαμορφώνει την προσωπικότητα σε τέτοιο βαθμό. Πρέπει να σου πω ότι στο σύστημα της ταξινόμησης διαταραχών που είχαμε το 10, το οποίο στην ουσία δεν ισχύει γιατί έρχεται το 11, μιλούσαμε μέχρι τώρα για την μόνιμη μεταβολή προσωπικότητας μετά από ένα τραύμα. Τώρα αλλάζει αυτό και μιλάμε για το σύνθετο, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Σίγουρα θα το έχεις ακούσει αυτό, το PTSD που λέμε, έτσι. Μιλάμε για το PTSD μέχρι τώρα που έχουμε, θυμάσαι τους βετεράνους που είχαν γυρίσει από το Βιετνάμ μετά τον πόλεμο, έτσι έγινε γνωστή αυτή η διαταραχή. Και πλέον πάμε και σε άλλες περιπτώσεις στη σύνθετη, στην περίπλοκη διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Θα είχε ενδιαφέρον, αν συμφωνείς και εσύ, να δώσουμε λίγο τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά πριν πούμε γι' αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν κάποιος άνθρωπος βιώσει ένα τραυματικό γεγονός, έτσι, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα εκδηλώσει αυτές τις διαταραχές. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορέσουν μόνοι τους, με βοήθεια και υποστήριξη από το οικογενειακό κοινωνικό περιβάλλον, να ανταπεξέλθουν. Κάποιοι άλλοι όμως δεν θα τα καταφέρουν και αυτό το τραύμα.
1: Αυτό το πράγμα σκεφτόμουν τώρα, γιατί η ζωή, Μελίνα, έχει δυσκολίες.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν πατάμε στα τριαντάφυλλα με το που θα γεννηθούμε. Θα υπάρξουν και δυσκολίες, και καλό είναι να υπάρξουν και δυσκολίες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, το τραύμα που λες και το διαχωρίζουμε. Και δεν μιλάμε τώρα να μην σου βάζουν πολλές τηγανιτές πατάτες άμα είσαι μικρός και κλαις. Είναι για πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν την ψυχή. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικά όταν είσαι παιδί που μετά. Ναι, γιατί κάθομαι, σκέφτομαι και εγώ τώρα, ξέρεις, πράγματα που μπορεί να είσαι ακούσει ως παιδί, να σου πούνε κάτι και να το φέρεις για μια ζωή.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι
1: δεν απαραίτητα το φέρεις βαριά και ασήκωτα, το φέρεις όμως.
0: Όχι, το κρατάς. Διότι
1: ξέρεις
0: τι, εκεί διαμορφώνεται η αυτοεικόνα σου. Πώς με βλέπουν εμένα οι γονείς μου, πώς με βλέπει η οικογένειά μου. Έτσι μαθαίνω και εγώ να βλέπω τον εαυτό μου στη συνέχεια. Πώς με αντιμετωπίζουν στο σχολείο, έχει αυτό μία βασική επίδραση στην ψυχή μου. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Μία γυναίκα που κυοφορεί και έχει ίδια βιώσει τραύμα

0: και βρίσκεται η ίδια σε μια συνεχή υπερδιέγερση και ο οργανισμός της είναι γεμάτος σε ορμόνες του στρες, οι οποίες ορμόνες του στρες περνάνε μέσα από τον πλακούντα στο μωρό που φέρει. Γνωρίζουμε με έρευνες, με μελέτες που έχουν γίνει, ότι ακριβώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα του μωρού που θα έρθει στον κόσμο. Άρα αυτό το παιδί έχει μία ευαλωτότητα σε όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα. Υπάρχει λεγόμενη θεωρία των δομικών λίθων, building blocks λέμε στα αγγλικά, δηλαδή κάθε ένα τραυματικό γεγονός έρχεται και χτίζεται πάνω στο άλλο. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής. Έχουμε ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, ο κάθε ένας από εμάς, συνήθως, ας το πούμε, ένα πλαίσιο δυνατότητες προσαρμογής. Αν τις ξεπεράσουμε όμως αυτές τις δυνατότητες προσαρμογής, και εσύ και εγώ μπορεί να εκδηλώσουμε τις συνέπειες του τραύματος.
1: Να τα λύνουμε αυτά τα θέματα, θεωρείς, Μελίνα? Γιατί υπάρχει, ας πούμε, μία θεωρία, λέει ο πατέρας μου, μην τα πολύ σκαλίζεις.
0: Ναι.
1: Αν σκαλίζεις πολύ, θα βρεις. Και βρίσκεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Να σκαλίζεις ή να προχωράς.
0: Τώρα ρωτάς ψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτη, αν πρέπει να σκαλίσεις ή να μην σκαλίσεις.
1: Ναι, εντάξει, και σαν άνθρωπο σε ρωτάω.
0: Βέβαια. Και σαν, ωραία, λοιπόν, θα σου πω. Προφανώς, αλλά με ποιον τα σκαλίσω? Διότι αν τα σκαλίζω, ερχόμαστε πάλι. Πού τα σκαλίζω, με ποιον τα σκαλίζω, έτσι. Αν τα σκαλίζω λάθος και υπάρχει ένας, ξέρεις, υπάρχει συνήθως θύματα κακοποίησης που έχουν τη διαταραχή, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θυμάμαι πολλές φορές ασθενείς που είχα στην κλινική στην Γερμανία. Ήθελαν τόσο πολύ να μιλήσουν για αυτό που του συνέβη από την πρώτη φορά.
1: Από το πρώτο ραντεβού.
0: Από
1: δηλαδή,
0: το πρώτο ραντεβού. Πίστεψέ με, το στόμα πολλές φορές θέλει να πει πράγματα που τα αυτιά δεν είναι έτοιμα ακόμη να ακούσουν.
1: Το ίδιο μου το στόμα?
0: Ναι. Γιατί θέλουν να το βγάλουν αυτό από μέσα τους. Αν λοιπόν δεν δώσεις στον ασθενή το χώρο και το χρόνο πρώτα απ' όλα να νιώσει ασφάλεια, αυτό το τα λέω, τα έχω πει χωρίς καν να τα επεξεργαστώ, μπορεί να μην έχει τόσο καλές συνέπειες.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λέω ότι βεβαίως πρέπει η βιωματική εμπειρία να μοιράζεται, έτσι, και στο ανάλογο πλαίσιο ασφάλειας να επεξεργάζεται. Ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας? Γιατί έχουμε και, θα μπορούσες να με ρωτήσεις αν υπάρχουν φάρμακα. Έχουμε και κάποια φάρμακα, μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό αν θέλεις, αλλά ψυχοθεραπευτικά ποιος είναι ο στόχος?
1: Φάρμακο για να μου περάσει το τραύμα?
0: Ναι, όχι.
1: Φάρμακο για να νιώθω πιο χαλαρός, πιο ήρεμος.
0: Κοίταξε, βεβαίως, υπάρχουν φάρμακα που έχουν την ένδειξη και για τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Θα κάνουν όμως αυτά τα φάρμακα, θα πάρουν τα συμπτώματα όπως είναι παραδείγματος χάρη τα λεγόμενα flashbacks που έχει ένας άνθρωπος, αυτές οι διεισδυτικές εικόνες το τι έχει βιώσει στο παρελθόν, θα τα εξαφανίσει? Όχι. Ο στόχος λοιπόν της ψυχοθεραπείας είναι η επεξεργασία σε πλαίσιο ασφάλειας αυτού που έχεις βιώσει, δίνοντας τον εαυτό σου τη δυνατότητα να προσαρμοστεί, να τα επεξεργαστεί από όλες τις διαστάσεις. Γιατί τι συμβαίνει στο τραύμα? Το τραύμα στην ουσία είναι μια ουλή που αφήνει πίσω του αυτό το οποίο συνέβη. Το τραύμα προκαλεί έναν κατακερματισμό όλων των ιδιωτήτων που έχει η ψυχή μας για να επεξεργαστεί αυτό που συμβαίνει. Το τι βιώνω, το τι αισθάνομαι, το τι καιρό είχε την ημέρα που συνέβη αυτό, τι ρούχα φορούσα, τι μύριζα, όλα αυτά κατακερμαντίζονται. Γι' αυτό και έρχονται, προσπαθεί η ψυχή στην ουσία μέσα από τα flashbacks να τα επεξεργαστεί ξανά και ξανά και αποτυχαίνει.
1: Δηλαδή είναι ένας ανοιχτός λογαριασμός τον οποίο θα πρέπει να κλείσω ή να τον διαχειριστώ?
0: Θα πρέπει να κλείσεις αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό όταν εσύ το επιλέξεις ότι έχει έρθει η σωστή στιγμή, όταν εσύ βλέπεις ότι έχει επηρεάσει τη λειτουργικότητά σου. Γιατί λέω ότι πρέπει να έχει, ότι θα έχει επηρεάσει τη λειτουργικότητά σου. Ένας άνθρωπος, Μαρία, με διαταραχή του μετατραυματικού στρες, ένας άνθρωπος, Μαρία, με σύνθετη διαταραχή του μετατραυματικού στρες, υποφέρει. Υποφέρει αυτός και υποφέρουν επίσης και οι διαπροσωπικές του σχέσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν που πάσχει, που είναι αυτήν η σοβαρή συνέπεια του τραύματος, ευτυχώς όχι όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν ένα τραύμα εκδηλώνουν αυτή τη σοβαρή συνέπεια. Ευτυχώς, το τονίζω. Αλλά όταν όμως το έχεις βιώσει, δεν μπορείς να κάνεις σχέση ξανά. Γιατί έχει πληγεί η εμπιστοσύνη σου στους ανθρώπους. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Έχεις μία έμφυτη, αδιάσυστη λοιπόν, κιόλας κάποιες φορές επιθετική δυσπιστία απέναντι στους άλλους. Έχεις διαπροσωπικές συγκρούσεις. Οι σχέσεις σου χαρακτηρίζονται από, από τη σύγκρουση. Έτσι, πότε, κάθε φορά που νιώθεις ότι κάτι σου θυμίζει το παλιό σου τραύμα, το λεγόμενο trigger. Το ακούω πάρα πολλές φορές από τους ασθενείς. Και αν θέλεις και συναισθηματικά, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τραυματιστεί ψυχικά παλεύει με συναισθήματα ενοχής, παλεύει με συναισθήματα της ντροπής, της αηδίας, το οτιδήποτε μπορεί να τον αηδιάσει, που θα το θυμίσει αυτό που έχει βιώσει, έτσι, και την ίδια στιγμή νιώθει μια απίστευτη υπερδιέγερση, την σταθερή αίσθηση απειλής ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου ξανασυμβεί κάτι κακό. Θέλω λοιπόν να σου πω πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν. Άρα, ναι, καταφατικά, επεξεργασία, σωστή θεραπευτική προσέγγιση.
1: Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, προηγούμενες γενιές, μεγαλύτεροι, οι γονείς μας και όλα αυτά, που δεν εκφράζονται, Δήμητρα, και δεν μιλάνε. Αν είχαν ποτέ την ευκαιρία, Μελίνα, γι' αυτό σου λέω, να σκαλίζεις ή να μη σκαλίζεις. Τα πέφταμε τα νάσκελα, μα αρχίσαμε να ακούγαμε τι πραγματικά έχουν ζήσει και βιώσει. Μιλάμε τώρα για σοβαρά πράγματα. Για τραύματα. Θυμάμαι τον πατέρα μου, Μελίνα. Ζει ο πατέρα μου. Που μου είπε το εξής. Ήταν τόσο μεγάλη φτώχεια.
0: Έτσι.
1: Που τώρα σκέψου, καθόμαστε έξω. Είναι του προφήτη Ηλία, είναι η γιορτή του. Και καθόμαστε, πίνει ένα ούζο. Και εγώ έχω βάλει το κινητό και γράφει. Γιατί πολλές φορές θέλω να ξέρεις τις ιστορίες μου.
0: Ναι, να μείνουν.
1: Και έλεγε. Ήμουν 9 χρονών και με σταματήσανε τρίτη δημοτικού στο σχολείο. Γιατί δεν έπρεπε να πάω εγώ να κρατάω τα ζώα. Καθόταν τώρα, κοίταζε ο πατέρας μου προς τα κάγκελα και λέει: τώρα είναι δυνατόν μικρό παιδί να κάθομαι πάνω στο βουνό στα πρόβατα και να φύγω από το σχολείο στο δεύτερο μήνα και τη δασκάλα μου που τη λέγανε Ελένη, θυμόταν τη δασκάλα μου, και καθόμουνα και έλεγα Παναγία μου. Ήταν 80 χρονών και μου περιέγραφε κάτι που τον είχε ενοχλήσει τόσο πολύ, παιδάκι, και το φέρει 70 χρόνια μετά,
0: έτσι,
1: ως παράπονο που δεν μπορέσανε οι γονείς του να τον στηρίξουν ώστε να συνεχίσει το σχολείο και να το βγάλει ένας άνθρωπος που είχε πολλές δυνατότητες αν το έβγαζε.
0: Βλέπεις όμως τι αναφέρεις, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ανοίγεις
0: μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Η πληγή είναι εκεί. Δεν σημαίνει όμως ότι το τραύμα που βίωσε ο πατέρας σου τότε οδηγεί κατά ανάγκη στην πιο σοβαρή διαταραχή, έτσι. Αλλά θέλω όμως να σκεφτούμε ένα παιδί που μεγαλώνει με συναισθηματική εγκατάλειψη, που δεν ακούει ή κατακρατείται αυτό το «σ' αγαπώ» της μαμάς, δεν είναι τραυματικό?
1: Είναι.
0: Όταν το παιδί αυτό πάει στο σχολείο και βιώσει εκεί αποκλεισμό και αποξένωση, δεν είναι τραυματικό? Βεβαίως. Και εκεί μιλάμε για το κοινωνικό τραύμα. Άρα θέλω να σου πω ότι πολλές φορές θα πρέπει να δούμε ακόμη και το θέμα της επιθετικότητας που βλέπουμε στις μέρες μας. Τι κρύβεται από πίσω?
1: βοηθήσουμε λίγο αλλιώς τώρα, μιας και το ανοίγουμε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα και σε μισή ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής δεν μπορείς να λύσεις. Απλά βάζουμε λίγο τροφή για σκέψη και σκεφτόμαστε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιον μπορεί να επηρεάσουμε, κάποιον να το ψάξει λίγο παραπάνω. Όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με την ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια Μέλινα Τσέλιου Λέαρ για το τραύμα και το πώς διαχειρίζεται κάποιος άνθρωπος. Στα λεπτά που μας μένουν, θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε λίγο να το διαχειριστούμε χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο που θα πεις, χωρίς να θέλω να πάρω το πτυχίο σου, είναι ότι η αγάπη είναι η απάντηση σε όλα. Υπάρχει όμως παντού.
0: Η αγάπη δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Η αγάπη δεν φτάνει από μόνη της.
1: Όχι, ε.
0: Θα σου πω, σε μια περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, να σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Βέβαια, που είναι βαρύ τραύμα.
0: Βαρύ τραύμα.
1: Βαρύ.
0: Και πηγαίνει στη μητέρα του και λέει, μαμά, αυτός μου έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Εάν η μητέρα του δεν το πιστέψει, αυτό είναι η επιβεβαίωση του τραύματος.
1: Α, αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται μετά από ένα τραυματικό γεγονός, πέραν της, αν θέλεις, πέραν από την ειδική υποστήριξη, ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, εκεί που χρειάζεται, δέχονται την οικογενειακή υποστήριξη και αναγνώριση ότι αυτό που σου συνέβη είναι άδικο και δεν το άξιζες.
1: Και είναι αλήθεια, σου συνέβη, έτσι, δεν με κοροϊδεύει.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε πολύ καλύτερα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Gardzonikas. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το γορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
2: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, σινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. χρόνος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλήνη, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρετε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. 4 άτομα τραυματίστηκαν στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε ταβέρνα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθηκε να μένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη-Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, νωρίτερα ολοκληρώθηκε αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 5 και Κηφισιά Πανετολικός. Την ίδια ώρα παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 παίζουν Άρης Βόλος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το Eurobank.
4: Η εταιρεία Botios, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και τις 5. 2-10-48-00-170-174, τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου, ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κλάκης Τρολάκης μου λέει: συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία ψυχίατρος. Εγώ παρατήρησα στον εαυτό μου πως όσο τρως χυλόπιτες από κοπέλες, τόσο πονάει λιγότερο. Γενικότερα, όσο το σκέφτεσαι περισσότερο, τόσο σε βοηθάει για το μέλλον. Και η Αγγελική μου λέει: παράκληση να αφαιρεθεί η λέξη τρελός από το δημόσιο λόγο. Δεν είναι τρελός ο οποίος παίρνει φάρμακο. Ίσα-ίσα αυτό λέμε. Ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε ψυχίατρο, αυτό νομίζουν και αυτό λένε. Νομίζω ότι σιγά-σιγά κάνουμε έτσι δουλίτσα για να προχωράμε. Λοιπόν, όταν έρχεται η Μέρη Παναγάκου, τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα. Στον Sky είναι γιορτή. Καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Λατρεύω αυτή τη σκηνή. Ακή, πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε όλους τους φίλους. Έτσι να ακούω. Αχ, τρελαίνομαι.
0: Γιατί όμως μου και το ότο δείχνω τώρα, όταν έρχεται η Μέρη, δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια.
1: Πας σε μια επίσκεψη χωρίς να πας κάτι της. Το κάτι της σου που λένε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, είναι μια σπανακόπιτα. Για πες.
1: Ναι. Βρήκε το φρέσκο σπανάκι.
0: Και χαλβάς. Φρέσκο σπανάκι, ε. Και
1: ο χαλβάς είναι με 4 λου. Γιατί δεν είναι ο κλασικός χαλβάς το 1, 2, 3, 4. Στο 4 αντί για νερό έχει φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Και έχω καβουρδίσει μπόλικα αμύγδαλα. Έχω βάλει σταφίδες που τις είχα βάλει πάνω από τον ατμό και φούσκωσαν και τις ράντισα με λίγο κονιάκ. Και μέσα την ώρα που το ανακάτευα, είναι μισό ηλιέλαιο, μισό ελαιόλαδο, καβούρδισα τα αμύγδαλα. Και έτσι έχει πάρει μια διαφορετική γεύση και έχει γίνει κάτι σαν πορτοκαλόπιτα.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ γευστικά.
1: Οπότε σήμερα λοιπόν θα πω, θέλω
0: πριν
1: να,
0: πεις, ναι, να πούμε μια καλησπέρα, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ όταν στέλνουν φωτογραφίες. Ο Ηρακλής έστειλε φωτογραφία το φορτηγό του και μου λέει: είμαι στο δρόμο για Πορτογαλία, να του ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδος. Μας ακούει ο κόσμος από παντού. Λοιπόν, μην τα λέω και πάλι, μάλλον θα το επαναλάβω. Εσύ θα με κάνεις influencer κανονική. Δηλαδή, λοιπόν, τα βίντεο της Μέρης Παναγάκου στο TikTok, που κι εγώ δεν ασχολιόμουν πολύ, αλλά με σένα ασχολήθηκα, το μεγαλύτερο είναι 410.000. 410.000 άνθρωποι έχουν μπει. 78.000 σχόλια.
1: Είδες που η παράδοση μετράει και πουλάει. Το πρόσεξες αυτό.
0: Τι
1: ο κόσμος θέλει να γυρίζει, ναι, λίγο να, έχει αυτή η συμφόρηση που συμβαίνει, αυτή τον ακούμε συνέχεια, εγκλήματα, θαυμάτους, εκείνο το άλλο, και ακούς, μπαίνεις μέσα και μιλάς για την παράδοση και ακούει ο άλλος και εκείνη τη στιγμή αδειάζει το μυαλό του από ό,τι κακό και θυμάται γιαγιά, παππού, το χωριό, τα έθιμα, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι το storytelling. Είσαι αφηγήτρια μαγική που θέλει. Σε θέλει ο κόσμος.
1: Θεία Λένα, θυμάσαι που είπε κάποιος.
0: Θεία Λένα, δεν ξέρω, γιαγιά.
1: Θεία Μέρη.
0: Θεία Μέρη, ό,τι και να είναι. Είναι ωραία αφήγηση που δεν ξέρεις, σου συμπιέζει το μυαλό, δεν σε ταράζει, σε χαλαρώνει. Ακούς, μαθαίνεις. Να πούμε και στον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα.
1: Εγώ θα πω εκεί που είναι, που πάει για την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Μήπως ξέρεις γιατί εκεί χρησιμοποιούν πάρα πολλούς κρόκους αυγών στα γλυκά τους, στα φαγητά τους, παντού.
0: Για ξαναπέστω, πάρα πολλούς κρόκους χρησιμοποιούν
1: στην
0: Πορτογαλία.
1: Κρόκους αυγών στην Πορτογαλία, γιατί τα σπράδια τι τα κάνουν, κολλάρουνε τα καπέλα και εκείνες τις επομύτες που φοράνε οι νάνεις, αυτές οι καλόγριες, και θέλει ασπράδι αυγού. Στις Φιλιππίνες έριβαζαν ασπράδια αυγού μέσα στον ασβέστη για όλους αυτούς τις παγόδες, τους ναούς, τους βουδιστικούς, γιατί κόλλαγε πάρα πολύ καλύτερα. Αν θέλεις να κολλήσεις κάτι στον τοίχο σου, σε ένα πλακάκι.
0: Δεν θα μου μυρίζει αν βάλω πάνω ασπράδι.
1: Δεν μυρίζει
0: αυγού.
1: Καθόλου. Όχι, καθόλου δεν μυρίζει το ασπράδι. Ξέρεις κάποτε από πού λέγανε ότι ήταν η λεύκανη των κρασιών που κάνανε, η διάβια. Ξέρεις πως ήταν ο διαυγής, αυτό ο διαυγησίνος, Επάνω, όπως είχαν ας πούμε τα μεγάλα αυτά τα πιθάρια τότε με το κρασί, χτύπαγαν ασπράδια αυγών 4-5 ημερών και τα ρίχναν επάνω, ιδίως το κόκκινο κρασί, και όπως κατέβαινε το ασπράδι, κατέβαζε όλο το ίζημα, κάτω έβγαινε ένα πράγμα ας πούμε πηχτό και ήτανε διαυγές το κρασί. Από πού βγήκε η λέξη, εσύ που είσαι και εκπαιδευτικός, διάβγια Μαρία, διάβγων.
0: Όχι από σένα τα μαθαίνω, Μέρη μου, από σένα.
1: Λοιπόν, και επίσης, όταν θέλετε, φτιάχνετε φίλοι μου μια πίτα.
0: Τώρα τι πάμε σε...
1: Τα πάντα θα πούμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα ποτ πουρί.
0: Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε.
1: Και... Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε από όλα.
0: Επειδή έχετε πει πάρα πολλά, στέλνετε πολλές ερωτήσεις και στο TikTok.
1: Ναι, θέλω να απαντώ ό,τι μπορώ.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν, ετοιμάζουμε, βάζουμε τα φύλλα μας κάτω.
0: Για τι πράγμα λέμε τώρα?
1: Για την πίτα, για το ασπράδι συνεχίζω. Εκεί λοιπόν θέλω να μην, αυτό που λέμε, παπαριάσει το φύλλο κάτω, να μαλακώσει. Τι κάνω? Χτυπάω ένα σπράδι καλά καλά και το απλώνω πάνω στο φύλλο μου πριν ρίξω τη γέμιση. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα στεγανοποιήσω το φύλλο και δεν θα περάσει τίποτα. Το ξέρατε? Δεν
0: όχι.
1: Το ξέρατε?
0: Πού να το ξέρουμε, ναι.
1: Μέχρι τώρα ό,τι σας είχα πει δεν τα ξέρατε?
0: Όχι.
1: Έτσι, λοιπόν, περιμένω το τουρκοβούνι να πάρει, έτσι, άμα δεν πάρει θα στεναχωρηθώ.
0: Δίκιο έχεις.
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα κάτι άλλο. Τελειώνει τα ωραία φρούτα, έρχονται τα του Οκτωβρίου, τα ωραία μήλα, τα χλάδια, τα ακτινίδια. Παρεπιπτόντως φέτος πιστεύω ότι όλα τα φρούτα ήταν πολύ γευστικά. Πάρα πολύ.
0: Και ξέρεις τι έμαθα, γιατί ήρθε η αδερφή μου από την Κοζάνη και μου φέρε πολύ ωραία αμυγδαλά φέτος. Υπάρχει πολύ καλή παραγωγή αμυγδάλων.
1: Ναι.
0: Και πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ωραίο
1: το αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα είναι εξαιρετικά για την υγεία, έτσι. Και μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά. Είναι τα κηδόνια σε λίγες μέρες, τα ρόδια, τα ακτινίδια, τα λαχανικά, όλα τα υπέροχα. Τελειώνουν όμως και οι ωραίες ντομάτες και τα κομοντόρια, τα πομοντόρια αυτά. Δεν θα τα αφήσουμε να πάνε χαμένα. Πρώτα απ' όλα έχουν εξαιρετικά καλή τιμή. Δηλαδή αν πάτε στη Λαϊκή, ιδίως το μεσημέρι, θα βρείτε, και εγώ βρήκα και με 90 λεπτά και με 1 ευρώ ωραιότατα, τα οποία τι θα τα κάνουμε, ιδίως οι εργαζόμενες, πάτε να φτιάξετε μια σάλτσα και βάζετε μια ποσότητα που θέλετε για μια μέρα. Γιατί να μην κάνουμε 2 μεγάλα βάζα του 1 κιλού και γυρίζοντας σπίτι βράζουμε λίγα μακαρόνια και μια κουταλιά και είναι υπέροχη. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε λιαστές ντομάτες με τα κομοντόρια και μια ωραία σάλτσα κόκκινη. Πρώτα απ' όλα, τη στιγμή που θα βάλουμε μπόλικα κρεμμύδια, γιατί το κρεμμύδι νοστιμίζει, γλυκαίνει τη σάλτσα, γιατί δεν θα βάλουμε ούτε ζάχαρη, μια συμβουλή, αν θέλετε, συνήθως βάζετε ζάχαρη σε μία σάλτσα, προσθέστε λίγη μαγειρική σόδα για να αποφύγουμε τις πολλές ζάχαρες. Είδε, σου φέρα λίγη μαρμελάδα, θα πούμε μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη μετά, θέλω να τη δοκιμάσεις και να μου πεις αν είναι καλή. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπόλικα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα, χοντροκομμένα όπως σας αρέσει, και τα τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο, αν προτιμάτε κάτι άλλο. Την ώρα που τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια, θα βάλουμε και όλα μας τα μπαχάρια. Γιατί όταν τσιγαρίζονται μαζί, αυτά τα μπαχάρια θα μας βγάλουν όλα τα ωραία τους αρώματα, όπως λένε οι μεγάλοι σεφ, θα αναμειχθούν με τη γλύκα του κρεμμυδιού, περιέχει πολλά σάκχαρα το κρεμμύδι, και αυτά θα μας δώσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Τα σβήνουμε με λίγο κρασί, δεν έχει σημασία αν είναι άσπρο ή κόκκινο, αρκεί να είναι καλό, και ποτέ δεν θα βάλουμε ρετσίνα φυσικά. Αφού λοιπόν όλα αυτά, δεν θα βάλουμε λίγο θυμάρι, λίγο ρίγανη, λίγο δυόσμο, λίγο δέντρο, ό,τι θέλουμε από αυτά, και πάντοτε και μια κουταλιά πάπρικα γλυκιά κόκκινη μαζί, του δίνει εξαιρετική γεύση. Τα αφήνουμε λοιπόν όλα αυτά να βγάλουν τα αρώματα, και έχουμε Τις ντομάτες δεν είναι ανάγκη να τις ξεφλουδίσουμε. Εγώ δεν τις ξεφλούδισα και δεν φαίνεται τίποτα. Απλά έβγαλα το κοτσανάκι εκεί, τις έκοψα κομμάτια στο μπλέντερ να γίνουν ένας καλός πολτός, τα σπόρια του όλα. Όλα έχουν και γεύση και νοστιμιά πολύ και πολλές θεραπευτικές ουσίες. Τα βάζουμε λοιπόν, ρίχνουμε και την ντομάτα και το αλάτι το χοντρό θα έχουμε ρίξει από την αρχή. Εδώ δεν μας πειράζει να βάλουμε από την αρχή. Και το αφήνουμε και σιγοβράζει, όχι νερά, τίποτα νερό. Το αφήνουμε κλειστή κατσαρόλα 3-4 ώρες. Η σάλτσα που θα πάρεις, δηλαδή μπορείς να τη βάλεις σε φακές, μπορείς να τη βάλεις σε φασολάκια, σε μπάμιες, σε αρακάν κάνεις κόκκινο, σε κιμά. Έχεις έτοιμη σάλτσα, δεν χρειάζεται να κόψεις κρεμμύδια να κάνεις. Ένα κόπο θα κάνεις. Πας στη λαϊκή σου, τα παίρνεις. Ένα απόγευμα Σάββατο ή μια Κυριακή πρωί. Άλλωστε δεν ξέρω αν το είπε η γιατρός, δεν την άκουσα, η ψυχοθεραπεία η καλύτερη είναι η μαγειρική ή το πλέξιμο, έτσι παρά να τσακώνεται κανείς με τον σύντροφό του ή τα παιδιά ή οτιδήποτε, ή να τρώγεται να καθαρίζει τη σκόνη που η πενικυλίνη από τη σκόνη βγήκε, έτσι και από τη μούχλα, να λέμε και αυτά. Έχεις φτιάξει σάλτσα υπέροχη, την έχεις βάλει στα βάζα, αρκεί από πάνω να είναι πάντοτε λάδι ελαιόλαδο, όχι λιέλαιο, ελαιόλαδο, καλά κλεισμένο το βάζω και έχεις έτοιμη η σάλτσα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα κομμοντόρια μας σε... Τι θες να πεις,
0: όχι,
1: κάτι θες να
0: πεις. Υπενθυμίσω, γιατί δεν έχω πει και το Viber, για να μας στέλνουν και εκεί μηνύματα. 698-123-1003. Εκτός από το 210-48-00-170-174 και απαντά η αγαπημένη μας η Ρούλα Ιβρετάκου.
1: Αγαπημένη μου πολύ.
0: Τι θα πούμε τώρα?
1: Λοιπόν, θα πούμε τώρα τις λιαστές ντομάτες. Πιάνουμε τα κομμοντόρια λοιπόν, αφαιρούμε το κοτσανάκι, τα σκίζουμε στη μέση και αν θέλετε αφαιρείτε μερικά σπόρια, δεν έχουν αυτή την εποχή, είναι τόσο όρημα, δεν έχουν υγρά και σπόρια πολλά, και όπως είναι το ταψί του φούρνου, η λαμαρίνα, βάζουμε από πάνω να κουμπίσει η σχάρα. Και εκεί όπως τις έχουμε κόψει στη μέση, τις αλατίζουμε με χοντρό αλάτι καλά. Στην αρχή τις βάζουμε με το κομμένο μέρος προς τα κάτω, αφού τις έχουμε αφήσει αρκετά και έχουν απορροφήσει, έχει λιώσει το χοντρό αλάτι. Τις γυρίζουμε μετά και τις βγάζουμε στον ήλιο σκεπασμένες με ένα τούλι από πάνω. Θέλουν περίπου 10 ημέρες, το βράδυ τις βάζουμε μέσα, τις βγάζουμε όταν έχει ήλιο, για να γίνουν πραγματικά λιαστές. Αν θέλουμε για πιο γρήγορα, όπως είναι έτσι στο φούρνο, στους 100 βαθμούς με μισάνοιχτο το φούρνο, για να στεγνώσουν, να μην ψηθούν. Και έχουμε έτσι λοιπόν φτιάξει υπέροχη σάλτσα ντομάτας και λιαστή ντομάτα που μπορεί να διακοσμήσει ωραιότατα μία σαλάτα. Μπορούμε να φτιάξουμε μια σαλάτα την κλασική, ρόκα, μαρούλι και πάνω να έχει φλίδες από ένα ωραίο ελληνικό τυρί, να έχει καρύδι και λιαστή ντομάτα. Και μια ωραία σος που θα φτιάξουμε από πάνω, θα φτιάξουμε, βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε μπαλσάμικο, ξύσμα λεμόνι, χυμό λεμόνι, και ό,τι άλλο μυρωδικό θέλουμε, απλά πράγματα, εν μία καλό να το ανακοινήσουμε
0: στο
1: καλά στο σέικερ και θα το ρίξουμε και θα είναι πάντοτε και θα έχουμε μια υπέροχη σάλτσα. Τι μας λένε?
0: Λοιπόν, ο Λάκης Τρολάκης, υπάρχει είδος φασολάκια πράσινα που να μην έχουν ίνες και πώς τα ζητάμε, υπάρχουν?
1: Βεβαίως, είναι τα τσαουλιά.
0: Α, τα τσαουλιά.
1: Τα τσαουλιά που δεν έχουν, οπότε μπορεί ακόμα και αυτά τα με το μέτρο που είναι, τα γυφτοφάσουλα που λένε,
0: ναι.
1: Και αυτά λοιπόν τα φασολάκια δεν έχουν ίνες.
0: Φαλακρό του κορβούνι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ερώτηση. Είναι απαραίτητο για την πασίγνωστη Κοπενχάγη το γλυκό τα πολλά αυγά να διαχωρίζονται σε κρόκους και ασπράδια ή μπορούμε να τα βάλουμε ολόκληρα στη ζύμη?
1: Μπορούμε να τα βάλουμε ολόκληρα, αλλά όταν διαχωρίζεται, εγώ ας πούμε κάνω ένα ραβανί που τα βάζω μαζί. Όταν διαχωριστεί το κάνει το γλυκό πιο αφράτο. Γιατί όταν θα χτυπήσουμε χώρια τα ασπράδια, τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε μέσα στο ασπράδι αέρα. Άρα αυτός ο αέρας, γι' αυτό λέει, όταν βάλετε τα ασπράδια πάντοτε που λένε, με μία σπάτουλα ή μαρίζ, να το πούμε έτσι πιο...
0: Έτσι λέγεται?
1: Μαρίζ.
0: Α, μαρίζ, ωραία.
1: Μαρίζ.
0: Ναι.
1: Από κάτω προς τα πάνω, γιατί έτσι τι κάνουμε, αυτή η κυκλική κίνηση το βοηθάει να κλείνεται πάντα ο αέρας μέσα. Μέσα στο ασπράδι. Άρα είναι καλύτερο, αν το θέλει αφράτο, διαχωρισμένα. Αν το θέλει, δεν τον πειράζει πάρα πολύ, δεν την πειράζει πάρα πολύ, θα τα βάλει μαζί.
0: Άκου λίγο, ανοίξαμε τώρα άλλο θέμα. Ανοίξαμε τώρα άλλο θέμα. Με
1: καλό ή κακό?
0: Με τη διάβγεια που είπες. Μην ακούμε διαμαρτύρετα τα πιο απίθανα πράγματα, λέει ο Δήμος. Η λέξη διάβγεια είναι σύνθετο από το διά και αυγή και όχι από το διά και αυγά.
1: Εγώ μου το είχαν πει αυτά παλιά στα Μεσόγεια.
0: Και ο Δημήτρης Κουζογιάννης το ίδιο λέει.
1: Σωστό είναι, ναι. Αλλά εμείς μιλάμε παραδοσιακά και στα παραδοσιακά υπάρχει και παραφθορά της γλώσσας.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Απάντησα.
0: Απάντησες.
1: Ωραίο τότε.
0: Απλά για να τα λέω κι εγώ όλα τα μηνύματα, μην νομίζουν ότι κρύβουμε, ναι. Ότι... Ναι. Ωραία, τι θα...
1: Εκεί την έλεγαν διάβγανση, δεν ήταν διάβγια, ίσως εγώ έκανα λάθος. Διάβγανση, διάβγων ή αυτή το καθάρισμα.
0: Γιατί να το βάλω, να το δω μήπως είναι διάβγανση, είπες, ή διάβγαση είναι.
1: Διάβγαση, όχι διάβγαση. Διάβγανση, διάβγαση.
0: Διάβγαση είναι η λέξη.
1: Μαρία, μην το ψάχνεις, γιατί δεν είναι με την ετυμολογία, ψάχνοντάς το, δεν είναι. Πόσες λέξεις έχουμε που είναι παρεφθαρμένες?
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι. Εμείς μιλάμε παραδοσιακά, γι' αυτό θέλω να πω, επειδή διάβασα τα μηνύματα που στείλαν οι φίλοι και ευχαριστώ που ασχολούνται, ναι, ότι γράψαν, ας πούμε, έχει γκλίτερ το τζιν και τα λοιπά. Όταν μιλάμε για παραδοσιακά καθαρίσματα,
0: ναι,
1: δεν υπήρχε ούτε τζιν παλιά, ούτε γκλίτερ υπήρχε παλιά. Και επίσης τα υφάσματα δεν ήταν το ίδιο,
0: ναι.
1: Όταν ξεκινάτε να φτιάξετε αυτά που λέμε, ας πούμε, με σόδα, με λεμόνι, με ξύδι, με όλα αυτά, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ότι τα υφάσματα δεν έχουν τις ίδιες βαφές τις παλιές και δεν έχουν την ίδια σύνθεση την παλιά.
0: Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτά,
1: ναι. Όταν όμως ξεκινήσουν, πάντα σε ένα ρέλι, σε ένα στρίφωμα ή σε μία ραφή να δοκιμαστεί ότι είναι, ότι δεν ξεβάφει και δεν κάνει ζημιά στο ρούχο.
0: Και να κλείσουμε για να πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Στα λεμονάτα ρεβίθια, λέει ο Λάκης, για να γίνουν χυλωμένα χωρίς κρεμμύδι.
1: Δεν μπορεί να τα φτιάξει αν δεν θέλει κρεμμύδι.
0: Για να γίνουν χυλωμένα όμως.
1: Για να γίνουν χυλωμένα υπάρχει ένα μυστικό. Όταν θα πρέπει...
2: Σε σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Ασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα πουλερικά, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορά ενός κιλού σε φρέσκο βόιο μπούτι Γαλλίας, κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.
2: Στηρίζει
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Yes,

0: 5 λεπτά μετά τις 4:30 αγαπημένη Μέρη.
1: Τι θα σου πω
0: τώρα. Τι θα μου πεις.
2: Όταν έτσι σπουδαίοι ομιλητές κάνουν κάποιες ομιλίες που θεωρούν ότι μπορεί να είναι λίγο βαρετές, εσκεμμένα κάνουν κάποια λάθη για να δουν αν τους παρακολουθεί ο κόσμος. Και εγώ έκανα λοιπόν λάθος το διάβγεια, ενώ ήταν διάβγαση, έξυπνη η απάντησή μου, για να δω αν με παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι αλάθητοι είναι αυτοί που μένουν στο σπίτι. Λοιπόν, Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο μαζί της. Είναι η Μέρη Παναγάκου. Είναι η μέρα αυτή του μήνα που έρχεται πάντα η Μέρη εδώ. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψη σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε και στο Viber. Μην το ξεχνάτε. 698-123-1003. Λοιπόν, περίμενε Μέρη μου τώρα, γιατί εγώ σε τραβάω και βιντεάκια, γιατί με κάνεις influencer.
2: Κοίταξε,
0: εσύ.
2: Εγώ θέλω τώρα να πω μερικά για το πρόσωπο, τώρα που είναι ωραία τα φρούτα ακόμα. Γιατί λέμε στους φίλους και στις φίλες, γιατί και άντρες προσέχουν το πρόσωπό τους, και δεν λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να τους κάνουν να νιώσουν πιο ωραία, πιο ευχάριστα, πιο όμορφη. Και επίσης θα πω και μερικές συμβουλές για πώς καθαρίζουμε. Δεν με διακόπτεις Μαρία καθόλου, έτσι, καθόλου. Πάμε. Λοιπόν, μία μάσκα υπέροχη με αχλάδια, γιατί οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας που είχαν πρόσωπο φράπα ήξεραν πώς να το περιποιηθούν με αυτά που είχαν στο σπίτι τους. Κόψτε ένα ώριμο φρούτο, έτσι ένα ωραίο βουτυράτο αχλάδι, σε πολύ μικρά κομματάκια. Βάλτε το σε ένα σακουλάκι από τούλι ή από γάζα και ακουμπήστε σε ένα πρόσωπο έτσι που το έχετε ξεπλύνει. Ξαπλώστε, ακούστε λίγο μουσική ή απλά σκεφτείτε έτσι ευχάριστα πράγματα και αφήστε το για 20 λεπτά στο πρόσωπό σας. Μετά, όταν βάζουμε μάσκα από φρούτα, ξεπλένουμε στην αρχή με χλιαρό νερό μέχρι να γίνει κρύο.

0: την αφήνετε εκεί για μισή ώρα περίπου, ξεβγάζετε κατά τον ίδιο τρόπο και νιώθετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξεχνάμε τις φέτες αγγούρι που βάζανε οι γιαγιάδες και οι μαμάδες στα μάτια τους, που ήταν μετά, τα ένιωθαν ξεκούραστα και πιο έτσι, αν ήταν πρισμένα έφευγε όλο το πρίξιμο. Στους μαύρους κύκλους έβαζαν φλούδες από πατάτες. Μην απορείς, φλούδες από πατάτες, αρκεί να είναι καλά πλυμμένη φλούδα από πατάτα. Μετά, επειδή είναι της μόδας πολύ, το αβοκάντο. Εάν το πρόσωπο είναι ρεθισμένο από τον ήλιο, μία μάσκα με λιωμένο αβοκάντο, αν το αναμίξουμε με 2-3 κουταλάκια του γλυκού αμυγδαλέλαιο, μια και είπαμε για αμύγδαλα προηγουμένως. Ένα γαλάκτωμα ντομάτας τώρα, άκου. Αυτό, έχουμε πάρει αρκετές ντομάτες για να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε. Εάν το δέρμα είναι τσιτωμένο που λέμε και κουρασμένο αρκετά, θα πάρετε μια όριμη ντομάτα, θα την περάσετε από το τρυπητό και θα προσθέσετε σε αυτό το χυμό ένα κουταλάκι του γλυκού ροδόνερο και λίγη φρέσκια κρέμα γάλακτος ή γάλα φρέσκο, ή αν έχετε βαπορέ. Αυτό θα είναι ένα υπέροχο γαλάκτωμα αντιμακιγιάζ που καθαρίζει και μαλακώνει το δέρμα. Λοιπόν, όλα αυτά για το πρόσωπο πάντοτε τα λέμε, είναι πάρα πολύ ωραία, τα βρίσκω από παλιά συγγράμματα ή από απλές σημειώσεις, όμως επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές και υπάρχουν πάρα πολλές αλλεργίες, καλό είναι να συμβουλεύεστε ειδικό αν έχετε κάποιο πρόβλημα, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρενέργεια.
1: Μπορώ να μιλήσω?
0: Εντάξει, ωραία. Να κάνουμε.
1: Ωραία. Λέει η Νανά, συγχαρητήρια για τα θέματα που επιλέγετε για την εκπομπή, και ο εινολόγος από το κτήμα 9 Αστία Κωνσταντίνος, συμφωνώ με ό,τι είπαμε για τη λεύκανση του κρασιού από το ασπράδι του αυγού. Ο εινολόγος είναι και ξέρει. Ζητάει ο Γεράσιμος Χριστάτος, βάλτο στο πρόγραμμα,
0: Κεφαλονίτης.
1: Ναι, ναι. Παρακαλώ πολύ, περιμένουμε να μας πείτε τη συνταγή μαρμελάδας χωρίς ζάχαρη.
0: Τώρα, αμέσως. Αυτή τη στιγμή.
1: Περίμενε με.
0: Ναι.
1: Περίμενε με. Ποια, ναι. Οποιοδήποτε φρούτο.
0: Οποιοδήποτε φρούτο. Γιατί η βάση του είναι το θέμα. Δεν είναι το φρούτο που θα βάλουμε.
1: Για σημειώστε, μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη.
0: Εννοούμε καθόλου όμως ζάχαρη. Έτσι. Φυσικά δεν θα έχει τη γλύκα της μαρμελάδας, αλλά θα έχει πολύ πιο έντονη τη γεύση του φρούτου. Ξεκινάμε στην αρχή, παίρνουμε μήλα αρκετά. Μπορεί να είναι και πράσινα μήλα, τα τρίβουμε αφού τα ξεφλουδίσουμε και βγάλουμε τα κουκούτσια. Δεν πετάμε τα κουκούτσια γιατί εκεί είναι όλη πυκτίνη. Τα οποία θα τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι από τούλι και θα τη βάλουμε μέσα, θα τα βάλουμε την ώρα που βράζει η μαρμελάδα να μας την πήξει, γιατί δεν έχουμε ζάχαρη. Λοιπόν, όπως είναι αυτά τα μήλα, τα τριμμένα, βάζουμε μπόλικα. Εγώ όμως θα πρότεινα λίγο, γιατί δεν υπάρχει το συντηρητικό που λέγεται ζάχαρη, οπότε δεν μπορούμε να την κρατήσουμε πολύ καιρό. Και πάντα στο ψυγείο φυσικά. Βάζουμε λοιπόν τα μήλα και τα καλύπτουμε με νερό. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε χυμό πορτοκάλι φρέσκο, που επίσης θα του προσδώσει ακόμα, πως είπαμε στο χαλβά προηγουμένως, αντί για νερό χυμό πορτοκάλι φρέσκο. Και αφήνουμε να σιγοβράσουν ανοιχτή κατσαρόλα, μέχρι να δούμε ότι αρχίζει και ροζίζει ο χυμός. Δηλαδή, αν είναι πορτοκάλι φυσικά δεν θα το δούμε, αλλά βλέπουμε ότι λιώνουν τα μήλα. Μας έχουν βγάλει όλη τη γλύκα και όλη την πυκτίνη. Έχουμε μέσα και το σακουλάκι με τα σπόρια. Και τώρα, τι θέλουμε να βάλουμε? Θέλουμε αυτή την εποχή να βάλουμε βανίλιες και ροδάκινα? Θέλουμε να βάλουμε πεπόνι? Θέλουμε να βάλουμε αχλάδια? Ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Θα τα κόψουμε, θα τα πλύνουμε, δεν χρειάζεται να βγάλουμε τη φλούδα. Θα τα κόψουμε λοιπόν, όχι πολύ μικρά κομμάτια. Θα τα ρίξουμε μέσα και σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή περίπου να είναι στο 4 ή στο 5, αν είναι στο 9 η διαβάθμιση, στο 1 αν είναι στο 3 η κουζίνα, και αφήνουμε να σιγοβράσουν για ώρες. Σβήνουμε, αφήνουμε πάνω την κατσαρόλα πάνω στο μάτι και σκεπάζουμε με μια χνουδωτή πετσέτα καθαρή. Αυτό το βοηθάει στο να κρατήσει, να μην μας φύγουν τα αρώματα η πετσέτα. Την επόμενη μέρα που θα έχουν

0: πλέον βγάλει κι, άλλα, κι άλλους χυμούς, ξαναβράζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και την ίδια μέρα, αλλά δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, γιατί δεν θα μας δέσει μαρμελάδα. Δεν έχουμε εδώ ζάχαρη που θα δέσει. Αυτό είναι της υπομονής. Όταν λοιπόν θα είναι έτοιμη, θα δούμε ότι έχει πήξει πάρα πολύ, η μαρμελάδα είναι έτοιμη και έχουμε μια μαρμελάδα χωρίς καθόλου ζάχαρη. Αν θέλουμε να φτιάξουμε τώρα ένα γλυκό κέικ, ας πούμε, που να μην έχει ζάχαρη, θα βάλουμε 3-4 κουταλιές από αυτή τη μαρμελάδα μέσα στο κέικ και θα του προσδώσουμε άρωμα και γλύκα που έχουμε πάρει μόνο από φρούτα, στο ψυγείο οπωσδήποτε. Και όταν κλείσουμε το βάζο, όταν λέμε αποστηρώνουμε τα βάζα, ή θα τα βάλουμε χωρίς το καπάκι το μεταλλικό στο φούρνο μικροκυμάτων για ένα λεπτό, ή στο φούρνο που εκεί μπορούμε να βάλουμε, δεν χρειάζονται τα καπάκια, ή διαφορετικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη νερό που θα αρχίσει να βράζει, και για να μην σπάσουν τα βάζα γιατί δεν έχουν μέσα νερό, αποστήρωση κάνουμε, όχι να βράσουμε νερό, θα βάλουμε ανάμεσα εφημερίδες ή μια πετσέτα κουζίνας και έτσι δεν θα χτυπιούνται να σπάσουν. Όπως είναι καυτά και καυτή η μαρμελάδα, τη βάζουμε μέσα, γεμίζουμε το βάζο, το αναποδογυρίζουμε αφού το κλείσουμε, το βιδώσουμε καλά στον πάγκο της κουζίνας για να αποκτήσουμε το βάκουμ, το κενό αέρος αυτό, και τα αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως και μετά κάνουμε το κολπάκι. Κόβουμε ένα στρογγυλό από λαδόκολα, όχι χαρτί κουζίνας, και αυτό με ένα μπράντι το πιάνουμε και το μαλακώνουμε όλο να βραχεί και το ακουμπάμε ακριβώς επάνω στη μαρμελάδα. Αυτό θα το βοηθήσει να μην χαλάσει η μαρμελάδα, κάνει ασπρίλες, που και να κάνει ασπρίλες τις αφαιρούμε. Σίγουρα όταν τελειώνει η μαρμελάδα, αν δεν έχουμε βάλει χυμό πορτοκαλιού, θα βάλουμε ανάλογα την ποσότητα από ένα κουταλάκι 2, 3, 4, 5 χυμό λεμόνι για να μην μας χαλάσει. Αλλά αν υπάρξει ασπρίλα, την αφαιρούμε εκεί που υπάρχει, βάζουμε τη μαρμελάδα μας πάλι σε ένα κατσαρολάκι και τη σιγοβράζουμε μέχρι να πάει να πει τότε ότι δεν την είχαμε βράσει αρκετά για να φύγουν όλοι, όλο το υγρό που είχαν. Και πάλι την ίδια διαδικασία, πάλι με το χαρτάκι με το μπράντι, και το έχουμε βάλει στο ψυγείο και έχουμε μονίμως μαρμελάδα να τρώμε χωρίς καθόλου ζάχαρη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μας έρχονται και άλλα μηνύματα. Για κάτσε λίγο να δούμε εδώ τι μας έχει έρθει.
0: Όσο τα διαβάσεις να μου τα πεις, εγώ θέλω να πω.
1: Περίμενε.
0: Λεκέδες, τι.
1: Περίμενε, για να απαντήσουμε αν είναι. Η Γεωργία λέει από την Εύβοια. Η Γεωργία από την Εύβοια.
0: Αχ, πατριώτησά μου είναι. Από πού είναι, από την Νότια, είμαι από την Κύμη.
1: Δεν ξέρω. Μπορούμε να βάλουμε, λέει, πορτοκάλια στη μένα, το ζωμό από τα ντόλτσε που είναι γλυκά για να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη, ρωτάει.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αν τώρα, μπορεί να βάλει δηλαδή πορτοκάλια στη μένα,
0: αν έχει όμως τα ντόλτσα έχουν λίγο περισσότερο ζάχαρη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ή θέλουν για διατροφή ή για λόγους υγείας. Οπότε ελαχιστοποιούμε έως μηδενίζουμε τη ζάχαρη.
1: Και η Ροζαλία από την Κεφαλονιά, Μέρη μου, ρωτάει πώς μπορούμε να κάνουμε λεύκανση στο πρόσωπο. Έχω ακούσει ότι γίνεται με λεμόνι και ζάχαρη.
0: Γιατί η ζάχαρη θα κάνει απολέπιση. Αφού θα έχει ζάχαρη μέσα, θα κάνει απολέπιση. Μπορεί να κάνει, και οι φράουλες κάνουν στην εποχή τους, λευκαίνουν το δέρμα. Μπορούν να κάνουν μέσα στο γάλα που κάνουν, που καθαρίζουν το δέρμα, μπορούν να βάλουν λίγη σόδα, αυτή τη διτανθρακική, τη μαγειρική, λίγο μαζί με το γάλα. Το λεμόνι κάνει πολύ καλό. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Και όλες αυτές οι μάσκες από φρούτα βοηθάνε πάρα πολύ στο δέρμα, όταν τονωθεί το δέρμα και ξεκουραστεί, οπωσδήποτε ανοίγει πιο πολύ το χρώμα του.
1: Ναι.
0: Πες μου άλλο, γιατί θέλω να μιλήσω.
1: Όχι, καλά, ναι, γιατί δεν σε σταματάω κιόλας. Σήμερα βλέπεις πόσο καλή είμαι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είσαι απόλυτα.
1: Γιατί?
0: Γιατί με κόβει συνέχεια.
1: Κόβω συνέχεια, Δήμητρα, τι λέει.
0: Ναι, δεν με κόβει συνέχεια.
1: Δεν, ούτε μιλάω, τα βίντεο είναι.
0: Δήμητρα, άμα πεις, άμα δεν πεις όχι, δεν θα ξαναφέρω.
1: Ο Γεράσιμος λέει, συγχαρητήρια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνταγή
0: και
1: που δώσαμε.
0: Και εμείς που μας παρακολουθείτε.
1: Αυτό λέω για την ακρόαση. Λοιπόν, δώσ' μου δύο λεπτά πάλι να ανοίξω.
0: Ανάτο, δύο λεπτά.
1: Τι προχωράμε, με.
0: Θέλω να πω για λεκέδες. Λεκέδες από φρούτα, σελινά και μεταξωτά. Θέλουνε ταμπονάρισμα. Πρώτα πιάνουμε το, είπαμε, το κάπου στην πίσω μεριά του ρούχου στο στρίφωμα, με λευκό ξύδι, και πλένεται με καθαρό χλιαρό νερό. Εάν είναι συνθετικό το ύφασμα, θέλει ενόπνευμα 90 βαθμών. Ξέρεις, μερικά πράγματα είναι, ας πούμε, πανάκια, θα έλεγα, το ενόπνευμα το καθαρό, όπως επίσης διάβασα που σου στείλανε για αίμα πάνω σε μπλούζα, που συνήθως τα παιδιά κάτι θα γίνει. Αμέσως αυτό, καταρχάς, όταν είναι ξεραμένος ο λεκές, πρέπει να τον επαναφέρουμε. Θα τον μαλακώσουμε με λίγο ενόπνευμα. Λευκό ενόπνευμα. Όταν γίνει, όταν πέσει αίμα, το πρώτο που κάνουμε, κρύο νερό. Το γυρίζουμε ανάποδα το ρούχο για να μην το αφήσουμε να ποτίσει, και του ρίχνουμε αρκετό κρύο νερό. Και μετά το φάρμακο σε αυτό είναι γάλα. Κρύο γάλα θα βάλουμε και θα καθαρίσει. Επίσης το ίδιο είναι και για στυλό διαρκείας, αν είναι πάνω και πέσει. Διάβασα κάτι που σε πολλούς έτσι οδηγούς που έχουμε όταν στο αυτοκίνητο μέσα, έχει άσχημη μυρωδιά. Αφού λοιπόν σηκώσουμε πατάκια όλα, τα βγάλουμε έξω, ένα πολύ καθαρό καθάρισμα με σκούπα ηλεκτρική, να ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει ύφασμα και είναι κλειστός χώρος έτσι, καθαρίζει με σόδα. Δηλαδή, αφού το καθαρίσουμε το αυτοκίνητο, θα ρίξουμε πάνω, αν όχι δερμάτινα καθίσματα ή δερματίνη, αν είναι ύφασμα, θα ρίξουμε μπόλικη σόδα. Δεν είναι ακριβή σόδα καθόλου. Όπως επίσης τις μαμάδες που τα παιδάκια έχουν λούτρινα κουκλάκια, παιχνίδια διάφορα. Εάν θέλουμε να τα απολυμάνουμε, σε μία μεγάλη σακούλα ρίχνουμε μέσα δύο χούφτες σόδα. Κλείνουμε τη σακούλα και αρχίζουμε και κουνάμε, που έχουμε μέσα τα λούτρινα, τα κουνάμε πάρα πολύ και τα αφήνουμε μια νύχτα. Την άλλη μέρα έξω στο μπαλκόνι, καλό τίναγμα. Με παρακολουθείς, βλέπω, Δήμητρα.
1: Ξέρεις τι όμως θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό που λες για τα... Εντάξει, κατάλαβα με τα λούτρινα. Αυτό με τα καθίσματα.
0: Αφού τα αφήσουμε μια νύχτα,
1: τα καθίσματα με τη σκούπα,
0: θα έχουμε ραντίσει επάνω σόδα. Το πρωί, με τη σκούπα την ηλεκτρική, τι θα κάνει, θα πάρει ό,τι υγρασία, ό,τι μικρόβιο, οτιδήποτε, και θα καθαρίσει πάρα πολύ καλά.
1: Και τις μυρωδιές θα παίρνει,
0: θα πάρει και την τσιγαρίλα ακόμα. Μετά, ένα καλό πλύσιμο με νερό, με σόδα πάλι, που μπορεί να βάλει και άσπρο ξύδι μέσα. Το άσπρο είναι πιο δυνατό και θα το καθαρίσει οπωσδήποτε. Μετά, αν δει ότι συνεχίζει να μυρίζει, μπορεί ο κλιματισμός, μπορεί κάποιο φίλτρο να θέλει αλλαγή, κάτι να έχει μυρίσει πλέον από κάτι άλλο.
1: Λοιπόν,
0: στο χαλί τώρα.
1: Έχουμε άλλα 6 λεπτάκια. Στο λέω αυτό για να ξέρεις.
0: Με έκοψε πάλι, Δήμητρα.
1: Αχ, Θεέ μου, ναι. Σήμερα τι είναι αυτό, καινούργιο.
0: Είσαι
1: τώρα.
0: Λίγο ενοχλητική.
1: Είναι καινούργιο τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-174 και 6-9-8-1-2-3-1003 για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να απαντάτε.
0: Στο τέλος θα το λέω εγώ και αυτό,
1: να,
0: γιατί το έχω μάθει, για να μην με διακόπτεις για 3 χρόνο, Μαρία.
1: Μάλιστα. Ρε. Την επόμενη φορά θα κάτσεις εσύ εδώ, θα κάτσω εγώ δίπλα.
0: Και θα λες συμβουλές.
1: Όχι, δεν θα λέω συμβουλές, θα σου πω, θα το πεις εσύ όλο. Κάτσε
0: τότε, γιατί να κάτσω εκεί. Και δεν κάθομαι εδώ μια χαρά.
1: Δεν βγαίνω και έξω τότε, να συνεχίσεις εσύ κανονικά. Για πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Λεκέδες από πίσα. Πρέπει στην πίσα να χρησιμοποιήσουμε κάτι λιπαρό. Δηλαδή λάδι ή βούτυρο λιωμένο. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να το μαλακώσουμε ό,τι έχει πιει μέσα, και θα πρέπει να τα αφήσουμε με το λάδι, το βούτυρο και τα δύο μαζί, για 12 ώρες. Μετά τρίβουμε με μια μαλακή βούρτσα βουτυγμένη σε καθαρή βενζίνη, μακριά από φωτιά. Συνεχίζουμε με ένα πανί, αυτό που έχουν συνήθως, ας πούμε, αυτά τα πανιά που έχουν και στα συνεργεία που χρησιμοποιούν, ποτισμένο με βενζίνη, κάνοντας κυκλικά συνέχεια στο λεκέ, γιατί δεν θα είναι τεράστιος ο λεκές, κυκλικά τριγύρω συνέχεια με τη βενζίνη την καθαρή και μετά όταν το πλύνουμε, πρώτα θα το πλύνουμε με χλιαρό νερό, δεν το βάζουμε στο, μέσα στο πλυντήριο έτσι, γιατί αν το βάλουμε θα μπλαδώσουν όλα. Αφού το πλύνουμε θα πρέπει στις εκδρομές που κάνουμε σε μέρη που έχουν ελιές, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, σε νησιά, να βρούμε χωριάτικο σαπούνι, μπορεί να είναι άσπρο ή μπλε, που έχει μέσα ανθρακική ποτά,
1: πράσινο
0: ή υπαρκιάσπρο, όχι μπλε, συγγνώμη, ή και άσπρο, ναι, λάθος, για να δω αν με παρακολουθούν, κατάλαβες το λάθος, ήταν όχι εν τη ρήμη του λόγου, εσύ και εμένα. Οπότε λοιπόν το πιάνουμε αυτό με χλιαρό νερό και τρίβουμε με το σαπούνι και αρκετό ξεύγαλμα καλό και μετά το βάζουμε στο πλυντήριο. Επίσης πολύ καλό είναι να βάλουμε ξύδι, μαζί λευκό ξύδι, μαζί με λίγη σόδα και λίγο υγρό πιάτων, γιατί το υγρό των πιάτων έχει μέσα πολλά που βγάζουν λίπη, και να πλύνουμε εκεί το κομμάτι. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να κρατάμε κάποια από τα οδοντόβουρτσες που έχουν παλιώσει, τα κρατάμε.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο, Μαβούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Κάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
3: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φιέρ, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό!
14: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: θέμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ασφάλειας της Πολωνίας προκειμένου να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και να εξεταστούν τα δεδομένα. Σοβαρή αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, με αφορμή τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Κιέβου για τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμαινε ότι κάθε βήμα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης πρέπει να είναι αμοιβαίο. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει νεοτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Στο μεταξύ, οι Χούθη προειδοποίησαν σήμερα τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Την Παρασκευή το βράδυ είχε καταλήξει και ένας 44χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο δυστύχημα. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλής σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποίησεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στον Πειραιά συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη για ένα 46χρονος υπεύθυνος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σήμερα παίζουν στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απευθείας αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός. Σέντρα πριν από λίγο και στην αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται αύριο στην Αττική. Το πρωί υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφηθεί.
5: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα. καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Υπάρχουν άλλα που χωρίζουν και δεν θέλουν καν να προσπαθήσουν να σώσουν το γάμο τους. Υπάρχουν όμως και αυτά που βλέπουν τη σχέση να παραπέει, αλλά δεν θέλουν να χωρίσουν και κάνουν τα πάντα για να τη σώσουν. Αυτή η τελευταία κατηγορία συνήθως προσπαθεί να τα καταφέρει από μόνη της. Ούτως ή άλλως, τώρα η πληροφορία στο διαδίκτυο είναι τόσο διαθέσιμη, που πολλές φορές δεν σε αφήνει ακόμα και να την προσπεράσεις. Έτσι, είτε το συζητάνε από κοινού, το πιο σπάνιο, είτε προσπαθεί ο ένας από τους δύο συντρόφους να εφαρμόσει αυτά που διαβάζει για να σώσει μια σχέση ή ένα γάμο. Έλα μου όμως που, άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη, θυμάμαι μια φίλη μου που προσπαθούσε για χρόνια να χωρίσει το σύζυγό της. Και λέω προσπαθούσε, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί έμενε πάντα στην προσπάθεια. Ουσιαστικά δεν ήταν αποφασισμένη να κάνει το επόμενο βήμα, παρότι η ίδια είχε ζητήσει τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή για να βοηθηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η σχέση τους στα μάτια του κόσμου έμοιαζε καλή. Δεν θα πω ιδανική, αλλά καλή. Και οι δύο έδειχναν αφιερωμένοι γονείς στα παιδιά τους, πήγαιναν παντού μαζί, αλλά πάντα στις κοινές συνευρέσεις μας, σε τραπέζια, σε σπίτια, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε η οικειότητα μεταξύ τους που δείχνει ότι είναι ένα πολύ δεμένο ζευγάρι. Ήταν κάπως αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στις ζωές των άλλων, αλλά η ίδια κάποια στιγμή πήρε την πρωτοβουλία να μου μιλήσει για όλο αυτό και να μου πει ότι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση, αλλά συνεχίζει να τρέφει ισχυρά συναισθήματα, κυρίως αγάπης, για τον σύντροφό της. Και παρότι συμφωνούσαν σε αρκετά πράγματα στην καθημερινότητα, δεν είχαν μεγάλες προστριβές και καυγάδες, μου είπε κάτι το οποίο με ξάφνιασε και λίγο με θορύβησε. Όλα καλά, αλλά είναι σαν να είμαστε δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι. Ιδίως τώρα που έφυγαν τα παιδιά, είναι ακόμα χειρότερα. Και συνέχισε. Όσον αφορά το σεξ, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Αυθορμήτως τη ρώτησα αν θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που θέλει να παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπάει όπως μου είπε. Και τότε ακούω έκπληκτος, δεν θέλω να παραμείνω με αυτόν τον άνθρωπο. Τη ρωτώ το πιο απλό, αν το έχει συζητήσει μαζί του. Και η απάντηση πάλι με στέλνει κανονικά. Του το έχω πει απ' έξω απ' έξω. Και αμέσως έρχεται στο μυαλό μου ο Καζαντζάκης που έλεγε στο λόγο του για τις μισές κουβέντες που καταλήγουν να γίνονται μισές ζωές, και το μόνο που της είπα ήταν τότε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν ειλικρίνεια, επικοινωνία και αποφασιστικότητα και όχι εφαρμογή αδόκιμων πολλές φορές μεθόδων που διαβάζει κανείς στα βιβλία αυτοβελτίωσης στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και της λέω «Θα πηγαίνατε σε ένα σύμβουλο γάμου». Παρότι περίμενα μια άσχημη αντίδραση, την είδα ενθουσιασμένη. Μου λέει θα μου συστήσεις κάποιον. Και της απαντώ ότι είναι πάγια τακτική μου να μην συστήνω ειδικούς, λόγω της ιδιότητάς μου, και όντας το ιατρικό ρεπορτάζ για πολλά χρόνια δεν το κάνω. Να μην σας τα πολυλογώ, βρήκε άκρη και κυρίως βρήκε το θάρρος να ζητήσει κάτι τέτοιο και να το συζητήσει και με τον σύζυγό της, ο οποίος περιέργως και με μεγάλη έκπληξη ίδια διαπίστωσε, δεν δίστασε καθόλου να απαντήσει θετικά, γιατί και αυτός είπε ότι την αγαπάει και θέλει να σώσουν τη σχέση τους. Συγκεκριμένα αργότερα μου είπε ότι πέσαμε και οι δύο σαν όριμα φρούτα στον καναπέ του θεραπευτή ζεύγους. Όμως εδώ αρχίζει ο δράκος, και γιατί λέω ότι αρχίζει ο δράκος, παρότι μοιάζει με σενάριο ταινίας, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και οι δύο πίστευαν ότι θα πάνε εκεί και θα λυθούν όλα διαμαγείας. Όμως δεν συνέβη αυτό. Εκεί άρχισαν να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο όλα όσα δεν είχαν υποθεί μεταξύ τους για χρόνια. Αλλά και ο ανταγωνισμός για το ποιος φταίει περισσότερο που η σχέση έχει φτάσει σε τέλμα. Αφού σταμάτησαν και ξεκίνησαν ξανά τη διαδικασία, κατάφεραν τουλάχιστον στο τέλος αυτής της προσπάθειας και μετά από 3 χρόνια θεραπείας να χωρίσουν. Κατάλαβαν δηλαδή ότι τελικά είναι αυτό που λέμε, περισσότερα είναι αυτά που μας χωρίζουν παρά αυτά που μας ενώνουν. Μπορεί άραγε μια θεραπεία ζεύγους να καταλήξει έτσι? Είναι και αυτό ένα υπαρκτό σενάριο, ή μήπως ο θεραπευτής ντε και καλά θα πρέπει να βελτιώσει όλα τα κακό σκήμενα σε μία σχέση και να βοηθήσει δύο ανθρώπους να μείνουν μαζί? Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα θα κληθεί να απαντήσει η κυρία Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, η οποία είναι θεραπεύτρια ζεύγους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλησπέρα κυρία Θεοδωρακοπούλου. Μα πείτε μου ακριβώς τι κάνει ένας θεραπευτής ζεύγους και τι πρέπει να έχει σπουδάσει, τι πτυχίο πρέπει να έχει. Δυστυχώς πρέπει να τα ρωτάμε πια αυτά, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη χώρα μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί.
2: Σαφέστατα, θα συμφωνήσω. Σχετικά με το κομμάτι της θεραπείας ζεύγους, λοιπόν, και το δικό μας τον κλάδο, ακούγεται συχνά ότι κάνω μερικά σεμινάρια επικοινωνίας και μπορώ μετά να αναλάβω να δω ανθρώπους, όπως έχουμε ακούσει και ανθρώπους να μου λένε μην με στείλεις σε ψυχολόγο, στείλε με σε ένα σύμβουλο ζεύγους. Και εκεί ξεκινάει η παρανόηση. Εδώ λοιπόν ας πούμε ότι χρειάζεται βασική εκπαίδευση και επαγγελματική ιδιότητα ψυχικής υγείας και ανάλογα με την προσέγγιση και το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται κάποιος, εξειδικευμένη εκπαίδευση θεραπείας ζεύγους και εποπτείας. Να δώσω ένα παράδειγμα για να μην ακούγεται πολύ θεωρητικό. Η δική μου εξειδίκευση στη θεραπεία ζεύγους προκύπτει από την εξειδίκευση πάνω στην συμβουλευτική υπογονιμότητα που έχει να κάνει με ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν. Αυτομάτως αυτό πηγαίνει στη σεξολογία και στα ζευγάρια που πρέπει να χτίσουν τη σχέση να τη στηρίξουν σε μια δύσκολη περίοδο. Οπότε από εκεί.
1: Πάμε λοιπόν στη δύσκολη ερώτηση, αφού καταλάβαμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σοβαρή θεραπεύτρια. Το λέω γιατί πια δυστυχώς θα πρέπει να κάνω αυτούς τους διαχωρισμούς. Τελικά, ο στόχος ενός θεραπευτή ζεύγους είναι ντε και καλά αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν μαζί. Δηλαδή, εσείς είστε χαρούμενοι όταν το πετυχαίνετε αυτό?
2: Όχι, η δική μου χαρά προκύπτει από άλλα πράγματα, αλλά θα σας το πάω βήμα-βήμα γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα πολύ βασικά για τη θεραπεία ζεύγους. Και η μεγαλύτερη παρανόηση, κατά με τουλάχιστον στα χρόνια εμπειρίας που έχω δει, είναι ότι το ζευγάρι πηγαίνει στον θεραπευτή και ο θεραπευτής μοιάζει να πρέπει να σώσει το γάμο. Ενώ δεν είναι καν αυτός ο ρόλος μας. Δεν είμαστε δικαστές για να αποφασίσουμε ποιος φταίει, δεν είμαστε μάγοι για να ξαναπαναφέρουμε έρωτα επειδή το ζευγάρι έκατσε στον καναπέ του που λέμε. Είμαστε για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει μεταξύ τους.
1: Τι περιμένει συνήθως ένα ζευγάρι από έναν θεραπευτή ζεύγους και τι τελικά μπορεί να κάνει ένας θεραπευτής ζεύγους? Να μιλήσουμε και λίγο και για τη διαδικασία. Έρχονται μαζί, είναι κάποιες συνεδρίες που γίνονται μία φορά τη βδομάδα. Είναι όπως περιέγραψα αυτό στην ιστορία της φίλης μου, δηλαδή όπως το βλέπουμε στις ταινίες. Τους βάζετε απέναντί σας σε ένα καναπέ, κρατάτε σημειώσεις και υπό μία έννοια, μπορεί να πει κάποιος χαριτολογώντας, τους ανακρίνετε, παρότι είπατε ότι δεν είστε δικαστής. Το ανακρίνετε εντός εισαγωγικών.
2: Όχι, δεν τους βάζουμε απέναντι σαν έτσι ανάκριση και δεν έχουμε και φωτισμό ανάκριση από αυτά που έχω δει σε ταινίες. Αλλά αυτό που είπατε και στην ιστορία η φίλη σας, ότι είπε σαν να πέσαμε σαν όριμα φρούτα στον καναπέ, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό όταν σου πλησιάζουν. Πολλά ζευγάρια έρχονται με την ελπίδα, με την προσδοκία ότι κάποιος τρίτος, στην περίπτωση αυτή εμείς, θα τους πει τι να κάνουν. Και στην αρχή δεν θα το κρύψω, απογοητεύονται λίγο όταν καταλάβουν ότι εμείς εκεί δεν είμαστε για να τους δώσουμε μια συνταγή, μια λίστα οδηγιών.
1: Την εύκολη λύση δηλαδή αμέσως με το που θα μιλήσετε τα πρώτα 5-10 λεπτά, ας πούμε.
2: Ακριβώς, η εύκολη λύση και η απλή, κατ' εμέ, όχι η δουλειά. Αυτό δεν είναι επαγγελματισμός. Η δουλειά είναι πιο δύσκολη.
1: Και πιο σύνθετη και χρειάζεται και χρόνο, ε.
2: Βέβαια, και εμείς τους παρέχουμε στην ουσία, τους προσφέρουμε έναν χώρο που θα μπορέσουν να ακουστούν πράγματα που όπως είπατε, όπως σας είπαν οι φίλοι σας, ότι ίσως να μην έχουν ακουστεί και ποτέ μεταξύ τους, όσο χρόνια και αν είναι. Πρέπει να αρχίσουν να μιλούν πραγματικά και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς να προσφέρουμε το χώρο αυτό. Και είναι πάρα πολύ υλικό, παλιές απογοητεύσεις, θυμός, ανάγκες που δεν υπόθηκαν ποτέ στο πλαίσιο, μην το στεναχωρήσω, μην τον πιέσω. Ναι. Και βέβαια θα εμφανιστεί και αυτό που είπα, το περίφημο ναι, αλλά εσύ το ξεκίνησες. Αλλά για μένα, εκεί που μιλάμε με τους εκπαιδευόμενους, εκεί αρχίζει η πραγματική δουλειά. Γιατί ναι. Δεν μας νοιάζει.
1: Αυτό που καταλαβαίνω από το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς σας, τουλάχιστον στην αρχή, είναι οι άνθρωποι αυτοί να σας εμπιστευτούν. Δηλαδή να έχουν ένα μάρτυρα που τον εμπιστεύονται. Ένα μάρτυρα στη σχέση τους. Ένα μάρτυρα που τους ακούει και μπορεί να τους καταλάβει.
2: Ναι, πολύ σωστά. Απλά στην ουσία εμπιστεύονται τη σχέση τους εκείνη τη στιγμή. Σε πολλά εισαγωγικά στα χέρια ενός τρίτου, γιατί εκείνοι παραδέχονται ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Το έχουν αναγνωρίσει πάντα ότι κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς είναι η αιτία ή ο λόγος που τους φέρνει εκεί.
2: Δεν το αναγνωρίζουν και οι δύο πάντα. Και μάλιστα κάποιες φορές κλείνουν και τη συνεδρία και έρχεται είτε ο ένας είτε ο άλλος και μετά ακολουθεί και ο άλλος. Γιατί προφανώς για να ξεκινήσει η θεραπεία ζεύγους δεν χρειάζεται απαραίτητα να έρθουν και οι δύο λέγοντάς μας: θέλουμε να μείνουμε μαζί για πάντα. Ήρθαμε. Ο ένας θα είναι πιο αποφασισμένος, ο άλλος θα έχει πιο πολλές αμφιβολίες. Το βασικό που χρειάζεται είναι διάθεση να δουν τι έχει συμβεί.
1: Διάθεση λέτε και όχι απόφαση. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Προσπαθεί συνήθως πάντα ένας περισσότερο από τον άλλο να σώσει τη σχέση.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι και αυτό που δεν θέλουμε να γίνεται. Να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια σχέση ώστε για να μείνουμε μαζί ως ζευγάρι. Για διαφορετικούς λόγους βέβαια.
1: Ναι, και συνήθως κινητοποιείται αυτός που χάνει τον εαυτό του και ζητάει αυτή τη λύση.
2: Συνήθως αυτός που χάνει τον εαυτό του είναι ο πιο ενοχλητικός στη σχέση. Οπότε έρχεται ο άλλος για να μας πει μπορούμε να τον φτιάξουμε.
1: Σωστά.
2: Λες και έχουμε έτοιμα επισκευής γιατί είναι χαλασμένος.
1: Ναι.
2: Ταλαιντοποιείς να πω, ή κάποια συναισθήματα εκνευρισμού, τα αποδίδουν πολλές φορές αν είναι η γυναίκα στα ορμονικά, στην περιμηνόπαυση, στα παιδιά, στην κόπωση. Αλλά όλα αυτά είναι τα τριγύρω που λέμε, είναι βαθύτερα.
1: Ναι. Σωστά. Συνήθως ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα ζευγάρια όπως το βλέπετε τώρα? Ενώ για να κάτσουν απέναντι σε ένα θεραπευτή είναι πάντα τόσο δυσεπίλητα? Σκέφτομαι ας πούμε την απιστία. Ή έχουν μεγενθύνει τη σκέψη και ενδεχομένως και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει συμβάλει ώστε να έχει μεγενθύνει όλη αυτή τη διαφωνία? Είναι μικρά πράγματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια?
2: Θα πω κάτι που το βλέπετε και εσείς από το χώρο σας πάρα πολύ. Ζούμε κάτι παράδοξο, ζούμε σε μια κοινωνία που έχουμε άπειρους τρόπους να επικοινωνούμε. νομίζω τους περισσότερους από ποτέ, μηνύματα, social media, κινητά, ό,τι άλλο. Και τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πραγματικά να επικοινωνήσουν.
1: Να επικοινωνήσουν εννοείται να σταθεί ο ένας απέναντι στον άλλον και να πούνε αλήθειες. Γιατί έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο με τους φίλους τους ή τα social media.
2: Δηλαδή... Ναι, αυτό ακριβώς το κάτσε να σου πω πραγματικά τι μου συμβαίνει, μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Είτε είναι για τα κλασικά ζητήματα που όλοι ξέρουμε, τα παιδιά, τα οικονομικά, την απιστία, όπως είπατε, τη σεξουαλική ζωή, την κούραση. Αλλά όλα αυτά, όπως το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μεμονωμένα προβλήματα.
1: Ξέρετε, τι ακούω από πολλά ζευγάρια, ότι αυτά εντάξει είναι λεπτομέρειες, υπάρχουν στην καθημερινότητα, θα τα συζητήσεις. Δηλαδή, μια διαφωνία, ας πούμε, για το σχολείο που θα πάει το παιδί, δεν είναι μια απλή διαφωνία. Έχω την υποψία ότι συμβαίνει όπως συμβαίνει και με την αγχώδη διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να βγάλεις μια φοβία, μπορεί να βγάλεις μια κρίση πανικού, αλλά από κάτω να κρύβεται ένα ολόκληρο παγόβουνο. Δηλαδή, όλες αυτές οι μικρές διαφωνίες ίσως να δείχνουν σε ένα βαθύτερο πρόβλημα στη σχέση. Και αυτό καλείστε εσείς να αποκαλύψετε, σωστά.
2: Σωστά, σωστά. Και να μπορώ να σου δώσω και ένα παράδειγμα γι' αυτό. Γιατί μπορεί να λέει τι λέμε τώρα, τα προβλήματά τους που από τα παιδικά τους χρόνια. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι ένα ζευγάρι μπορεί να τσακώνεται και το ποιος θα κάνει τα περισσότερα στο σπίτι. Κλασικό. Από κάτω μπορεί να υπάρχει το ότι δεν νιώθω ότι με βλέπεις, δεν νιώθω ότι με υπολογίζεις, νιώθω μόνος μου, μόνη μου. Και εκεί αλλάζει όλη η συζήτηση.
1: Και αυτό δεν το λέει ποτέ όμως.
2: Φτάνουμε στα σημεία κάποια ζευγάρια να το πούνε και η εξέλιξη να είναι είτε να μείνουν μαζί είτε να αποφασίσουν ότι δεν θα μείνουν μαζί αλλά δεν θα διαλύσουν ένας τον άλλον.
1: Άρα φαίνεται ότι στο παγόβουνο πάτε εσείς, δεν πάτε στην κορυφή, δεν μένετε στην κορυφή. Αυτός είναι και ο ρόλος σας, φαντάζομαι, ενός θεραπευτή ζεύγους.
2: Η κορυφή είναι συμπτωματική, είναι σαν να πονάει το κεφάλι και να παίρνω παυσίπονο. Εμείς θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να αποφύγουμε το συνεχή πόνο και να φτιάξουμε μια καθημερινότητα που και για τους δύο θα είναι λειτουργική. Είναι δεν είναι μαζί.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα τελικά να επιληθεί, τουλάχιστον να λιανθούν οι γονείς ώστε να μπορέσουν δύο άνθρωποι να μείνουν μαζί? Είναι η απιστία, είναι κάτι που έχει να κάνει με την έλλειψη πια επιθυμίας, είναι κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά? Ακούω πολλά ζευγάρια που πάνε σε θεραπευτές ζεύγους όταν έρχονται τα παιδιά, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, ή όταν φεύγουν τα παιδιά πια από το σπίτι για να πάνε να σπουδάσουν, ας πούμε.
2: Ναι, σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις που είναι διαφορετικοί λόγοι που πάνε στον ειδικό, είτε στον έλευση των παιδιών, είτε στο χαιρετισμό των παιδιών. Και στις δύο περιπτώσεις όμως φαίνεται ότι αλλάζουν το ρόλο τους και σε όλη αυτή η δικασία χάσαν τη σχέση τους. Διεκπεραίωναν πράγματα και χάσαν τη σχέση τους. Και πολλές φορές, να απαντήσω για το προηγούμενο που είπατε, ναι, μοιάζει για τα ζευγάρια. Ο χειρότερος λόγος που τελικά θα τους οδηγήσει 100% στον ειδικό είναι η απιστία.
1: Τελικά δεν είναι ο χειρότερος λόγος?
2: Από την εμπειρία θα απαντήσω και βιβλιογραφικά βλέπουμε ζευγάρια που έχουν έρθει με αφορμή, θα πω, την απιστία, αλλά πάνω σε αυτό αποφάσισαν να δουλέψουν και οι δύο, να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη.
1: Και έμειναν τελικά μαζί.
2: Έμειναν μαζί, αλλά άλλαξαν άλλα πράγματα. Είχαν χάσει την εμπιστοσύνη και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για το κομμάτι της προσωπικής.
1: Ενώ έχετε δει ζευγάρια για άλλες μικρότερες διαφωνίες τελικά να μην τα βρίσκουν και να... Βλέπετε ότι η δουλειά σας δεν... Θεωρείτε μάλλον ότι η δουλειά σας πάει στράφη, να το πω πολύ απλά, αν ένα ζευγάρι δεν τα βρει και πει ότι εντάξει, εμείς χωρίζουμε μετά από την δική σας παρέμβαση? Αισθάνεστε και ενοχές καμιά φορά που χωρίζουν? Δεν ξέρω.
2: Ενοχές, καλό θα είναι να μην αισθανόμαστε ως ειδικοί και να έχουμε κάνει και την προσωπική μας ψυχοθεραπεία που αφορά την εκπαίδευσή μας. Αλλά γιατί αν νιώσουμε ενοχές, πάει να πει ότι νιώθουμε και σωτήρες την ίδια στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως τα πράγματα, απλά ήσαν στον ειδικό τους. Οπότε τα ζευγάρια που επιλέγουν και αποφασίζουν τελικά να αλλάξουν δρόμο και να πάρουν χωριστούς δρόμους, όταν η απόφαση είναι συνειδητή, κανείς δεν θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Οπότε ναι, θα νιώσω επιτυχία αν κατάφερα να τους φέρω κοντά, ακόμα και αν οι δρόμοι τους ως ζευγάρι χώρισαν.
1: Να σας ρωτήσω, καταλαβαίνετε ποιοι άνθρωποι αξίζει να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία? Τους το λέτε από την αρχή? Τους λέτε ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να πάει καλά αυτή η συμβουλευτική γάμου ή δεν έχουμε καμία πιθανότητα? Το λέω γιατί κάποιοι συναδελφοί σας μπορούν να σκεφτούν ότι εγώ θα συνεχίσω, θα το προσπαθήσω, θα το παλέψω ή ενδεχομένως θέλω να έχω αυτούς τους πελάτες εντός και εκτός εισαγωγικών για αρκετά χρόνια και να τους ταλαιπωρώ για να παίρνω χρήματα. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ να το πω.
2: Όχι, είναι πολύ αληθές αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να δούμε ότι πραγματικά και οι δύο προσπαθούν και με διάθεση ο καθένας να κοιτάξει τη δική του πλευρά. Οπότε εκεί πολλές φορές εγώ σε κάποιο βαθμό που κάνω πάση στην συζυγική θεραπεία, στην θεραπεία ζεύγους, και τους ζητώ να ξεκινήσουν τις ατομικές τους θεραπείες αν δεν τις έχουν ξεκινήσει. Οπότε αυτό βοηθάει και ήδη μετατοπίζονται και έρχεται και η θεραπεία ζεύγους ενδεχομένως λίγο πιο αραιά, γιατί ο καθένας δουλεύει τον εαυτό του και τα βιώματά του.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, είναι λίγο κοινωνιολογική παρατήρηση, δεν έχετε κάνει επιδημιολογική μελέτη, αλλά τουλάχιστον θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει σήμερα ποια είναι τα προβλήματα που φέρουν ένα ζευγάρι στο ιατρείο ενός θεραπευτή ζεύγους.
2: Τα προβλήματα που φέρνουν οι ίδιοι, τα αιτήματά τους, μπορώ να σας πω.
1: Ναι, τα πιο συχνά, για να καταλάβουμε λίγο η κοινωνία σήμερα γιατί τραβάει αυτό το ζόρι, να το πω πολύ απλά. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βρουν, ας πούμε, ενώ παλιότερα οι άνθρωποι τα έβρισκαν πιο εύκολα ή τουλάχιστον συμβιβάζονταν. Λάθος και αυτό θα μου πείτε, αλλά δεν μπορεί και όλοι να μην μπορούν να τα βρουν με κανέναν σήμερα.
2: Ισχύει, απλά βέβαια νομίζω ότι ακούγονται και συνήθως τα άσχημα ενός ζευγαριού. Τα καλά ζευγάρια δεν βγαίνουν έξω να φωνάξουν ότι εμείς τα καταφέρνουμε, είμαστε καλά, το παλεύουμε, τα καταφέραμε. Συνήθως ακούμε τα δύσκολα, ξέρετε, είμαστε και λίγο τέτοια κουλτούρα. Αλλά τα αιτήματα που τους φέρνουν συνήθως είναι το κομμάτι της σεξουαλικής απόστασης, συνεχείς συγκρούσεις, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, τσακωνόμαστε, εκνευριζόμαστε με το παραμικρό. Και φυσικά ότι έχω πάρει εγώ πάνω με τα παιδιά και εκείνος ή εκείνη ανάποδα είναι μόνο αυτός που βλέπει. Αυτά όμως, ξαναλέω, δεν είναι οι λόγοι που έρχονται, γιατί μετά βρίσκουμε ότι αυτή η σχέση είχε χάσει την επαφή της προκειμένου να συνεταιριστούν πολύ καλά στο πλαίσιο μιας οικογένειας και όλους αυτούς τους ρόλους που έχουν να διεκπαιρεώσουν και χάσαν το σημαντικότερο που δημιούργησε αυτή την οικογένεια, τη σχέση τους.
1: Άρα, μέσα από αυτή την αναζήτηση, εσείς προσπαθείτε να τους ξυπνήσετε όλα αυτά που τους έφεραν στην αρχή κοντά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η θεραπεία είναι περισσότερο μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι συμβαίνει ανάμεσα στους δύο, όχι στον ένα ή στον άλλον. Η σχέση άλλαξε, αρρώστησε, έφτιαξε, γιατί κάτι ο ένας και ο άλλος βρήκε στον άλλον ότι γίνεται με τη σχέση.
1: Ναι. Χαίρομαι που λέτε ότι δεν είναι πανάκια και ότι δεν είστε ούτε θαυματοποιοί, ούτε δικαστές, ούτε να κρατήσουμε αυτό. Πρέπει να θέλουν οι ίδιοι να σωθούν για να πάνε σε έναν θεραπευτή ζεύγους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν θέλουν, δεν θα σωθούν ποτέ. Δεν θα σώσουν ποτέ το γάμο, για να το πω πιο σωστά, ή τη σχέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδωρακοπούλου.
2: Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Πάντως καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση στις σχέσεις. Καλά, όχι ότι δεν το ήξερα, απλώς το κατάλαβα και με αυτή την κουβέντα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να αποφασίσεις να πεις τις αλήθειες σου στον σύντροφό σου, αλλά και στον εαυτό σου νομίζω. Αλήθειες που πολλές φορές πονάνε, αλλά χωρίς αυτές τις αλήθειες οι σχέσεις δεν πάνε πουθενά. Ή μάλλον για την ακρίβεια πάνε κατευθείαν στον τοίχο. Το ερώτημα είναι πόσο οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν ή, να το πω καλύτερα, έχουν το χρόνο να μπουν σε αυτή την εσωτερική διερεύνηση, αλλά και το θάρρος να ξεκινήσουν μια διαδικασία που, από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το πώς θα εξελιχθεί. Όλα αυτά που είπε η κυρία Θεοδωρακοπούλου ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Κρατάω όμως το πιο σημαντικό για μένα, τη φράση ότι το ζευγάρι πρέπει να ξαναγνωριστεί μεταξύ του. Γιατί ακόμη και αυτές οι μικρές καθημερινές διαφωνίες που ακούσαμε, λένε οι ειδικοί, φαίνονται αθώες. Για παράδειγμα, η διαφωνία για το σχολείο που θα πάει ένα παιδί, δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνολική διαφωνία και ρήξη στη μεταξύ του σχέση, η οποία υποβόσκει για καιρό και βγαίνει στην επιφάνεια με τις μικρές αλλά ουσιαστικές αυτές μικρορήξεις που δείχνουν ότι ήδη κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Όταν αυτή η κατάσταση σέρνεται για καιρό, καταλαβαίνετε κι εσείς κι εγώ ότι είναι πιο δύσκολο μετά αυτοί οι δύο άνθρωποι να σώσουν ό,τι σώζεται. Άρα μια δική μου συμβουλή, κι ας μην είμαι ειδικός, είναι να συζητά κάποιος ανοιχτά με τη σχέση του τα όποια προβλήματα εμφανίζονται από την αρχή αυτής της σχέσης. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ, που κατάλαβα μετά από χρόνια ότι η αλήθεια είναι ό,τι πιο καλό μπορείς να κάνεις στην αρχή, να είσαι ειλικρινής. Και είναι και ο καλύτερος σύμβουλος για μια πιο ομαλή πορεία σε οποιαδήποτε σχέση, και δεν μιλάω μόνο για τις συντροφικές, γενικότερα στη ζωή μας. Παρόμοια θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes!
11: Δεν χρειάζεται να υδρώνεις.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: Πέτρα Σταματίου σε μια ακόμη συλλεκτική εμφάνιση, στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια, ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα Ρούλα με δύο τάφ βρετάκου. Στο 2-10 είναι σε καλή φόρμα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που κάνει. Τη λέω: έχει πάρει όλα τα Σαββατοκύριακα, τη λέω αγκαλιά. Και μου λέει: τα πήρα όλα σε ρί. Θα με δείτε πάλι, ποιος ξέρει πότε. 2-10-48-0-0-170-174, άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος που προκαλεί ενθουσιασμό στους παραγωγούς Sky, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Ρε φίλε, το είδες το αυτοκίνητο που έπεσε μέσα σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη?
1: Το είδα, ναι.
0: Τι, πώς τη γλύει το άνθρωπος? Αυτός με τα μπλε που ήταν ακριβώς στη...
1: Ναι, περνάει από δίπλα του.
0: Το πήρε με το τραπέζι. Ευτυχώς που είχε... Πώς τα λένε αυτά, ρε, που βάζουν, το ξέχασα τώρα. Που βάζουν τα φυτά, ρε.
1: Τι ζαρντινιέρες.
0: Ζαρντινιέρες. Ευτυχώς που είχε ζαρντινιές και έκοψε λίγο.
1: Να κόψει λίγο, αφού δεν του πέταξε και τη ζαρντινιέρα πάνω στο τραπέζι.
0: Κανένα, ναι. Του φύγει ο προφυλακτήρας, ο μπροστινός. Και βγήκε ο κόσμος να το... Λένε, εμείς δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε αν πήγε να φύγει ή όχι. Πάντως από τα ρεπορτάζ που άκουγα βγήκε και λέει: αν πληρώσετε, λέει, την προφυλακτήρα.
1: Ποιος το πήρε, πληρώσε τον προφυλακτήρα?
0: Ο οδηγός.
1: Πήρε τις ζαρντινιέρες παραμάζωμα.
0: Έτσι λέω.
1: Για να σκοτώσει τον άνθρωπο.
0: Αυτά δεν ήμουν.
1: Ναι, καλά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.
0: Τα ρεπορτάζ. Να τα διευκρινίζουμε αυτά.
1: Ναι. Μπροστά δεν ήμασταν.
0: Μπροστά δεν ήμασταν.
1: Και λέει να μου πληρώσετε τον προφυλακτήρα.
0: Έτσι άκουσα στην τηλεόραση που είπε ο συνάδελφος που κάλυπτε το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είπανε οι μάρτυρες.
1: Ναι. Αυτοί που ήταν μπροστά.
0: Άγιο είχαν, ευτυχώς. Δεν θα σκότωνε και κανένα, ναι. Πάει μετά, τον κυνηγάγανε. Είναι αυτά, ρε φίλε, που βλέπω τα τραπεζάκια πάνω στα πεζοδρόμια, σε άκρες και τέτοια. Και λέω να του φύγει κάτι, να λιποθυμήσει ο άλλος στο τιμόνι, ρε παιδί μου, να του γλιστρήσει λίγο το αυτοκίνητο.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό.
0: Εκεί που γλιστράς και...

0: Η Δήμητρα δεν το έχει δει, έχει μείνει με ανθρώπους. Άγιο έχει ο ανθρώπους, άγιο. Λοιπόν...
1: Αφού δεν χτύπησε κανένας, πάλι καλά.
0: Αυτός με τα μπλε μου φαίνεται νοσηλεύεται, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Και αυτός με το άσπρο πιάνει κεφάλι, πιάνει μέσα, γιατί τον πήρε για αυτόν παραμάζωμα. Εκεί που καθόταν ήρεμος στο τραπέζι.
0: Να σε ήρθε, έπεσε κάτω αυτός με το άσπρο. Και μια γυναίκα εκεί. Μπει. Έλα ρε γκέρ, Σκόρπιος. Παλιό, κλασικό.
1: Πόσα χρόνια πίσω. Από 35 χρόνια πίσω τουλάχιστον, μην πω και παραπάνω.
0: Μην το ψάχνεις.
1: Σχολείο, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι, πηγαίναμε.
1: Άρα παραπάνω.
0: Γεια σου GPU57, καλησπέρα παιδιά, μηνά. Βράχνιασες.

0: Δεν ξέρω γιατί βράχνιασα, να σου πω γιατί. Γιατί φύγανε νωρίς τα παιδιά και δεν μίλαγα σε κανέναν, ήμουνα μόνος μου μέσα. Δεν ήρθες κι εσύ και ήμουνα 2,5 ώρες, δεν μίλησα σε άνθρωπο.
1: Δεν μίλησες σε άνθρωπο και βράχνιασες.
0: Ναι. Γιατί δεν
1: κατέδρασε ο οργανισμός.
0: Δεν δούλεψε.
1: Ναι, που μιλά συνέχεια.
0: Είχε ηρεμήσει ο οργανισμός και τώρα πάω να μιλήσω και σου λέει κάτσε ρε φίλε. Καλά δεν ήμασταν 3 ώρες τώρα.
1: Και αντέδρασε ο οργανισμός. Λογικό είναι.
0: Έχεις προετοιμαστεί για την περιγραφή του ντέρμπι.
1: Ναι, ντέρμπι είναι αυτό. Ντέρμπι είναι αυτό.
0: Δεν πιστεύω να βρέξει.
1: Και. Δεν πάει να χιονίσει.
0: Φυσάει. Για τους παίκτες το λέω, για σένα που θα είσαι καλυμμένος. Με τα παιδιά μέσα. Γιατί άμα βρέξει την μπάλα.
1: Ποδόσφαιρο παίζουν.
0: Ναι, την μπάλα θα δούμε, ρε φίλε.
1: Σε καινούριο χλεοτάπτα μια χαρά μπάλα θα δούμε.
0: Είναι αυτό που στραγγίζει,
1: Καλά, και ο προηγούμενο στράγγιζε, απλά επειδή αλλάζει οι καιρικέ συνθήκε, αλλάζει ο χλεοτάπτα.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Άλλο χειμερινό. Πώ είναι τα ελαστικά στο αυτοκίνητο, ναι. Χειμερινά
0: ναι.
1: Και καλοκαιρινά.
0: Τώρα τι έχουν βάλει, χειμερινά.
1: Χειμερινό.
0: Άλλαξε πρώτο αγώνα. Γιατί στα Φόρμουλα 1 έχουν και τα ενδιάμεσα. Να πούμε Σιγκαπούρη και κέρδισε ο Verstappen.
1: Κέρδισε ο Verstappen, αδίκησε η Ferrari το Hamilton πολύ.
0: Ναι, αλλά είπε ο Hamilton δική μου απόφαση. Είπε στο τέλος, γιατί παρακολουθούσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα δεν υπήρχε άνθρωπος να μιλήσω. Τι να κάνω κι εγώ. Αντί να παραμιλάω, στο τηλέφωνο δεν θέλω να μιλάω, βαριέμαι. Και έδειξε στο τέλος που έκανε την εσωτερική επικοινωνία ο Hamilton. Και λέει: Θέλω στο που χοντρά κοντά να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήταν δική μου επιλογή αυτή.
1: Εγώ είδα πάντως ενδοεπικοινωνία με τη Ferrari ότι τα ελαστικά μου είναι άστα να πάνε στο διάλογο. Αυτό τους είπε. Και έχανε το ένα δευτερόλεπτο μετά το άλλο.
0: Μετά είπε ότι ήταν δική του επιλογή να αρχίσει να ξεκινήσει με ενδιάμεσα με τι ξεκίνησε.
1: Α, δεν το θυμάμαι τώρα με τι ξεκίνησε και με τη συνέχεια.
0: Ήταν δική του επιλογή. Καλά, η Ferrari έχει γίνει μανούλα τα τελευταία χρόνια. Όλο λάθος αποφάσεις παίρνουν. Δεν φοβερό.
1: Τι α πω.
0: Και,
1: στο...
0: και μπορεί ο Πιτσιρικάς τώρα ο Ιταλός στο επόμενο Grand Prix να πάρει τον τίτλο.
1: Ο Αντωνέλη.
0: Ο Αντωνέλη, βγήκε δεύτερο, Αντωνέλη.
1: Τον πέρασε τον το Λεκλέρ.
0: Όχι, όχι, τρίτος βγήκε. Ο Λεκλέρ προσπαθούσε να πέρασε τον Verstappen, αλλά δεν τα καθήνει. Η πρώτη νίκη του Verstappen σε αυτή την πίστα. Δεν έχει κερδίσει.
1: Στη Σιγκαπούρη, πότε
0: έχει κερδίσει παντού και δεν έχει κερδίσει, δεν είχε συγκερδίσει Σιγκαπούρη. Το πρώτο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο να ξέρει Σιγκαπούρη. Κορυφαίο.
1: Ναυτιλιακό
0: κέντρο, κλάστερ, έχει τα πάντα. Είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Και μετά έρχονται 6-7 κινέζικα. Πάνε εκεί, φορτών, ξεφορτών, βάζουν καύσιμα. Είναι τη τρελή στο πανηγύρι. Όλες οι εταιρείες έχουν γραφεία εκεί.
1: Ξέρω, ήταν ο κουμπάρος μου, δούλευε.
0: Χρόνια το, δεκαετίες, όχι τώρα.
1: Η πιο καθαρή χώρα που έχω πάει.
0: Κι εγώ.
1: Η πιο καθαρή.
0: Το λέγανε και δεν το πίστευα και πήγαν να βρει κάτω τίποτα.
1: Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και απαγορεύονται τσίχλες.
0: Μα μασάς τσίχλες. Για να μην τις στείλεις κάτω, τίποτα. Και τότε είχαμε γυρίσει από ένα μπαρ και αυτά και να πάμε στο άλλο ξενοδοχείο.
1: Πανάκριβα βέβαια.
0: Ήταν καλεσμένος μου.
1: Εντάξει.
0: Αν έπρεπε να ταξιδεύω με τα λεφτά που βγάζω, δεν είχα πάει πουθενά. Τέλος πάντων, και λέμε τώρα πάμε ποτά στο δωμάτιο, ρε φίλε. Βρίσκω μια καντίνα που έκλεινε, παίρνουμε κάτι αυτά να πάμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Και αράζουμε σε ένα παγκάκι στον κεντρικό δρόμο. Δεν παίρναγε αυτοκίνητο, δεν παίρναγε τίποτα. Με τα φώτα και σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήμουνα σε σκηνικό. Φαντάζω τώρα μεγαλούπολη.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κίτρινα φώτα στον δρόμο τον κεντρικό.

0: να μην υπάρχει ψυχή. Ψυχή!
1: Ναι.
0: Να μην περνάει αυτοκίνητο. Καλά. Το τάδε ήταν δύο φορέ σταδίου. Να μην περνάει αυτοκίνητο και εμεί να καθόμαστε σε ένα παγκάκι, να κοιτάμε τον δρόμο, α πούμε, φάτσα.
1: Και αν περνάει τίποτα.
0: Και αν περνάει τίποτα, κάνουμε αυτά τα φώτα, ησυχία και ξαφνικά συνειδητοποιούμε και του λέω εσεί λε και είμαστε σε σκηνικό. Δεν περνάει άνθρωπο τίποτα, μήπω να πάμε στο ξενοδοχείο πίσω. Μήπω θα γίνει κάτι.
1: Τότε που είχα πάει πάντω εγώ εγκληματικότητα μηδέν.
0: Ούτε τώρα, το 17-18 είχα πάει.
1: Εγώ είχα πάει λίγο νωρίτερα. 4-5 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είχαμε πάει με το αυτοκίνητο εκεί είναι πανάκριβο, το ξέρεις, με τις φόρους. Γιατί η Σιγκαπούρη τι είναι. Μικρότερη από τη Ρόδο είναι η Σιγκαπούρη σε έκταση. Οπότε με τους μισθούς που έχουν, όλοι μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο. Αν είχαν, ας πούμε.
0: Είχες πάει και στο νησί Σεντόζα.
1: Ναι.
0: Είχες πάει και στο Τελεφερί.
1: Όχι.
0: Νάτι, μαζί μας! Δήμητρα Σταματίου! Τελεφερίκ. Εγώ τα ύψη. Και
1: εγώ έτσι και δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Μπήκα στο Τελεφερίκ για επιστροφή.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάει με ταξί, το θα μου πεις. Και στην επιστροφή δεν πάμε, λέει, μόνο άμα άλλα δύο άτομα. Δεν πάμε με το Τελεφερίκ. Μπαίνω στο Τελεφερίκ, φίλε.
1: Ναι.
0: Αρχίζει το Τελεφερίκ και ανεβαίνει. Το Τελεφερίκ κάνει μια κορύφωση.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η τέντ, μια κορύφωση.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μύτη. Και φτάνω στα τελευταία μέτρα και κρο και λέω πω πω θεέ μου, κοίταζα κάτω, εδώ θα με φάνε τα ψάρια, κρο και να πηγαίνει έτσι, φτάνει απάνω και το να, ευτυχώς που ήταν γυναίκες και το έπαιζα ψύχρεμος. Με λέγα θεέ μου,
1: είχες κίνητρο.
0: Είχα κίνητρο. Δεν θα το ζήσω αυτό. Για πες.
1: Είχαμε πάει με. Σου λέω, είναι, επειδή η έκταση είναι μικρότερη από τη Ρόδο η Σιγκαπούρη και έχει τότε 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και με τους μισθούς που έχουν, αν υπήρχαν τιμές Ελλάδος για τα αυτοκίνητα, όλοι θα αγόραζαν αυτοκίνητο.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι. Είχε ένα μηχανάκι ο κουμπάρος στη Σιγκαπούρη. Πάμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ.
0: Πού δούλευε, εσύ, ατσίγαρος δούλευε.
1: Έλα, σε ναυτιλιακή, σε ναυτιλιακή βέβαια. Σε ναυτιλιακή, με ναυτιλιακά ασχολείται. Άστο.
0: Ατσίγαροι όλοι.
1: Ναι, όλοι, ναι, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν.
0: Τότε και ήταν σε κρίση.
1: Ποιο ήταν σε κρίση?
0: Η ναυτιλία.
1: Τους καλύτερους μισθούς που παίρνουν ποτέ.
0: Τι είχε η εταιρεία, δεξαμενόπλευρα.
1: Δεν τα θυμάμαι αυτά.
0: Άμα είχε φορτηγά, κλάφτα χαράλαμπε. 10 χρόνια ξύλο.
1: Και αφήνουμε που λες το μηχανάκι έξω από το σούπερ μάρκετ, κλειδιά πάνω, κράνη πάνω, όλα. Λέω, τι δεν τα πάρουμε. Ένα χρόνο είμαι εδώ, μου λέει η μεγαλύτερη εγκληματικότητα ήταν ένας Ελβετός που έκανε γκράφιτι σε βαγόνι του μετρό.
0: Όταν είχες πάει εσύ είχε τα στούντιο του Universal.
1: Α, δεν το θυμάμαι, δεν είχα πάει, δεν το θυμάμαι αν είχε.
0: Είχε στούντιο, εσύ είχες πάει, είχα πάει εγώ. Πήγαμε δυο άτομα στα στούντιο του Universal. Τα πάντα, όπως έχει στο Hollywood. Τα πάντα μέσα, κανονικά, στούντιο. Τεράστια.
1: Ενιδρίο.
0: Ναι, ρε. Στο ενιδρίο και μου αρέσει που γιατί είναι και αφιθεατρικό μέσα και κάθεσαι και έχει τεράστιο. Το βλέπεις, το γυρνάς κιόλας. Αλλά άμα θες να κάτσεις, προφανώς δίνουν διαλέξεις και τέτοια. Και έχει τη μεγάλη, την τζαμαρή, την τεράστια. Και κάθεσαι αφιθεατρικά και έχει θεσούς και το βλέπεις. Να πάνε το ψάρι, ζωάρα. Είχα πάει γιατί κάθε δύο χρόνια κάνουν τη μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλιακή στην Ασία. Πώς είναι τα Ποσειδόνια εδώ.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση, αλλά προσπαθούν να τους μοιάσουν, καταλαβαίνεις. Είναι στα μεγάλη Ποσειδόνια. Έκθεση, μεγάλη έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Και μακριά αλλά είναι της Ασίας. 11 ώρες να πάμε απευθείας.
1: Ναι.
0: Και απευθείας πλήση από εδώ. Ζκούντ. Μια θυγατρική, ξέρω.
1: Ναι.
0: Και κάμε, 11 και ένα πάμε και 11 να γυρίσουμε. Όπω φίλε. Θυμάμαι μετά από αυτό το ταξίδι. Κάνω εδώ εξομολόγηση, θα μας ακούει και κανένα. Θυμάμαι αυτό το ταξίδι. Μετά από μια εβδομάδα μας είχαν καλέσει στη Θεσσαλονίκη, ο Οργανισμός Δημόσιας Θεσσαλονίκης, να καλέσουμε τη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι.
0: Θα γινόντουσαν κάτι αλλαγές, θα κάνανε κάτι επενδύσεις και αυτά. Και μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Είμαστε δύο συνάδες που είχαμε πάει με ένα γκρουπ ολόκληρο επιχειρηματικό. Και μπαίνουμε στο αεροπλάνο και λέω στον άλλον, του λέω ντρέπομαι, ρε φίλε. 40 λεπτά για τη πτήση είναι αυτή. Καλησπέρα, παιδιά, Μινά. Γεια σου και σένα. Γεια σου, Βάγκελε Πονέα. Μύρι, ένα τελό κεφαλονίτη. Πέρα, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα, Μινά, που άδειασε ο Ντόναλντ τον ηθοποιό πρόεδρο. Λογικό ήταν να πάει με τον ισχυρό, τη Ρωσία. Είναι μεγάλη χώρα, πολύ χρήμα ο Πούτιν. Γατώνει μεγάλο χρόνια τώρα. Σήμερα τι λέμε, λέει. Εμείς η θαλασσινή υγρασία και μούχλα. Πού τα γράφει αυτά, ρε. Νικόλα, λέει, ο Παλιξουριακό σήμερα έπαιζε με Παναχαϊκή, Πάτρα.
1: 3-1 η Παναχαϊκή. 3-0 Παναγέλιο στη Λυκράτηση που είναι πιο δίπλα.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Τραμπ θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία για να έχει τη Ρωσία πιο κοντά και να μην είναι η Ρωσία πιο κοντά στην Κίνα. Πώς έκανε ο Κίσιγκερ τότε που είχε κοντά τη Ρωσία, έκανε το άνοιγμα στην Κίνα για να σπάσει λίγο, αποδυναμώσει τη σχέση με τη Ρωσία. Το ίδιο κάνει ο Τραμπ τώρα με τη Ρωσία για να αποδυναμώσει τη σχέση με την Κίνα. Είναι και αυτό το παιχνίδι.
1: Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι. Και τώρα βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι τα βρήκανε. Λέει μια εκεχηρία. Ο Τραμπ τα είπε. Με το Ρωσία-Ουκρανία να μην χτυπάνε τις ενεργειακές υποδομές. Μπας και δούμε άσπρη μέρα. Μπας και κερδίσεις τις εκλογές δηλαδή. Τις ενδιάμεσες ο Ντόναλντ. Αν και βέβαια ο Ζελένσκι παίζουν, είπε στον Τραμπ, παρακαλώ πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 60 ημέρες και χειρία και θα κάνουμε εκλογές. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει εκλογές. Δεν πού να κάνω εκλογές. Έχω στρατιωτικό νόμο. Εδώ μας σκοτώνουν. Έτσι τρελίζει το πανηγύρι. Τρέλα, φίλε. Τρέλα. Έχει και το αεροδρόμιο του Ριάντ, οι Χούθη. Αυτοί δυναμώνουν. Ποιος τους δίνει τα όπλα στους Χούθη.
1: Ποιος τους τα δίνει.
0: Ποιος τους δίνει πληροφορίες που θα, τα στίγματα που θα χτυπήσει.
1: Συνωμοτικά μιλάς, Μινά. Ξέρεις και δεν λες.
0: Όχι, κάποιοι τι είπε.
1: Άστα τα όχι.
0: Τι είπε ο Ντόναλντ στο Ζελένσκι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Του λέει μην πουλ κουνιέσαι γιατί θα σταματήσω να σου δίνω και πληροφορίες. Πού, πώς τα χτυπήσει,
1: ναι.
0: Πού, τι
1: όλα,
0: κινείται.
1: Όλα, τα πάντα όλα, ναι.
0: Ναι, οι Χούθοι που ξέρουν.
1: Έλατε.
0: Ποιος τους δίνει πληροφορίες.
1: Δεν ξέρω, για να το λες έτσι συνωμοτικά, προφανώς κάτι έχει
0: κάποιος
1: στο μυαλό.
0: Κάποιος ενημερώνει.
1: Κάποιος σε ενημερώνει, σίγουρα.
0: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 6 λεπτό, 0-0.
1: Αυτό συνήθως το ακολουθούσε, ξέρεις κάτι. Όχι, προηγούνταν μάλλον. Ελαστικά ο Μιτσάρας,
0: ναι.
1: Σας ενημερώνει. Πανεγιάλιο στη Λυκράτης 3-0.
0: Ναι. Αυτό ξαφνικά εκεί που
1: κάτω. Ναι. Και σας ενημερώνει.
0: Και είχε και μια διαφήμιση ο Αυτιάς. Τι πουλάγε, ελαστικά πουλάγε μου φαίνεται.
1: Όλα αυτά τότε που οι αναμετρήσεις άρχιζαν την ίδια ώρα.
0: Τρεις η ώρα το μεσημέρι.
1: Τρεις η ώρα το μεσημέρι, τρεις παρατέταρτο όταν άλλαζε και η ώρα.
0: Τώρα ρε φίλε. Τι γλυκιά μας κάνει νόημα για διακοπή.
1: Έχουμε.
0: Τι είναι
1: αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, Άρη Γαλανόπουλο. Μας κάνει ο Άρης.
1: Διακοπή.
0: Σε άλλη εκπομπή είναι ο Άρης ή σε εμάς. Σε εμάς.
1: Κορόιτο είναι.
0: Έχετε στην εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Ευχαριστούμε για τα εκατοντάδες μηνύματα. Το Θανάση, τη Μαρία, τον Παναγιώτη και την Ελένη. Αλλά θέλω να εστιάσω το μήνυμα του Νίκου.

0: Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα?

Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάν.
4: Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.
5: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
1: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, συνόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Board. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του Ριάντ μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Οι Χούθη προειδοποίησαν στο μεταξύ τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλής σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξη για τους αλλής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αυτό το τρίμερο γίνανε εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την Οσμία Αερίου που έχει αναφερθεί. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή όπως έχει ζητηθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πάντως δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του ΤΕΕ. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελοκυπηχαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σήμερα παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Απευθείας αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο ημίχρονο. Στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν ξέρεις τι έχει μέσα η μπάλα του ποδοσφαίρου.
2: Ούτε τώρα ξέρω. Έχει κάτι μέσα η μπάλα του ποδοσφαίρου.
1: Αέρα. Δεν έχει αέρα στα μαντέλο.
3: Και μικροτσίπ έχει.
2: Εγώ ξέρω για μια μπάλα που έχει ένα κουδουνάκι που είναι για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης.
1: Ναι. Άλλο αυτό. Έχει αέρα μέσα. Και μικροτσίπ που λέει για να βλέπει ταχύτητες.
3: Ταχύτητες αν περνάει η μπάλα τη γραμμή. Goal line technology.
1: Σε έχουν κάνει αυτοί δίπλα
2: τα πάθη διάσηση από μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Α, γι' αυτό τα ξεχάσεις όλα.

0: Debbie211 στο Instagram. Να δείτε ποια σας λέει τις ειδήσεις. Ποια είναι η συνάδελφος που σας ενημερώνει. Just another slimy boy.
1: Προσοχή σε όσους κινούνται στην κάθοδο του Κηφισιού. Από το ύψος της Κηφισάς.
0: Α, τώρα πρέπει να έχει κίνηση πάνω στο Καρεσκάκι, ε. Έγινε κάτι.
1: Το Καρεσκάκι είναι στις 9.
0: Και. Ρε, εσύ. Δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε, ρε, εσύ. Έχω κατέβει όλοι από τις 10-11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Να πάνε να πιουν ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Να χαζέψουν αυτά, μαζεύονται παρέες, μετά να φάνε. Μετά πιουν άλλο καφέ και να πάω στο γήπεδο.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, στα εδώ πέρα για να βρουν να παρκάρουν κιόλα.
1: Ναι.
0: Ε,
1: όχι από τις 10 το πρωί.
0: Ναι, 11-12 είναι εδώ, τίγκα. Πού είσαι, καλά, εσύ σε Λευκάδη, δεν τα ξέρεις αυτά εδώ πέρα, τα περιοδικά. Έτσι είναι, φίλε. Είναι εκδέσεις, κάνουν ημερήσια εκδρομή.
1: Πού μένεις, μηνά μου.
0: Ε,
1: πού μένεις.
0: Εδώ στο Πασαλιμάνι.
1: Έμενας.
0: Κυκλώμενε. Εσύ πού μένεις.
1: Εγώ εδώ, λίγο παραπέρα.
0: Εδώ πέρα είναι η πόλη μου, εδώ μεγάλωσα, γεννήθηκα. Θα μας πεις τώρα τα χούγια μας.
1: Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά αλλάζουν οι καιροί.
0: Όχι.
1: Αλλάζουν οι καιροί.
0: Όχι.
1: Θα μας πεις τώρα να ενημερώσω τους οδηγούς. Να ενημερώσω τους οδηγούς.
0: Ημερήσια εκδρομή, ναι.
1: Ωραία. Στην κάθοδο του Κηφισού. Από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας έχει σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Αττική οδό από το Holiday Inn σχεδόν μέχρι την Ανθούσα. Παραλιακή λίγα πράγματα. Στο Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Ναι.
1: Στην Αθηνών Κόρινθου δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον για την ώρα. Λίγο στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου.
0: Έχουν πάει για ψάρι.
1: Μικροκαθυστερήσεις.
0: Μην τα βάλεις.
1: Έχει. Αλλά εγώ λέω στην. Όταν λέω παραλία, όχι παραλία. Όχι σαν τον τύπο. Σαν τον τύπο που πήρε το παραμάζωμα τη Αρτινιέρα και πήγε να σκοτώσει κόσμο.
0: Λέει ο Άρης ο Ρολογάς. Καλησπέρα, παιδιά, για το ατύχημα που σχολιάσετε, λέει, με τον τύπο. Αν ήμουν εγώ, λέει. Δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν θέλουμε αυτοδικής. Να στείλω πολλές καλησπέρες στη φίλη μου, τη Δανάη την Πεζεντάκου. Γεια σου, Δανάη! Μία ακόμα γυναίκα της ελληνικής ναυτιλίας, φίλε μου, να τα ξέρεις αυτά. Η οποία είναι και πρόεδρος, η Δανάη Μπεζαντάκου, είναι πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus.
1: Ναι.
0: Η πρώτη γυναίκα.
1: Και τι είναι αυτό το κλαμπ.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 100 χρόνια από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος τώρα έχει αναλάβει ο Κωστής ο Φραγκούλης, πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος όλων των προπέλερ. Βγήκε Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι μια ένωση για την ναυτιλία. Μαζεύονται κόσμος, εταιρείες και ναι, όλα αυτά. Μια ένωση που έχει στόχο την ανάδειξη της ναυτιλίας, σε συνεργασίες και όλα αυτά. Είναι ιστορία, δεν είναι. Και η Δανάη είναι πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Και ο Φραγκούλης είναι ο πρώτος μη Αμερικάνος όλων των κλαμπ.
1: Όλων των προπελών.
0: Όλων των προπελών. Ναι. Γεια σου, Δανάη! Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Σταματίου δεν χρειάζεται να σας πω, είναι στον ήχο, αλλά θα σας το πω, ναι. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Desire. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα, τελευταία Κυριακή που κάνω μαζί σας, ρε Μάλια, τα λέμε του χρόνου, Βρετάκου. Στο 210-48-00-170-174, άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε και φυσικά στο Viber, γιατί έχουμε και Viber! Ανακαλύψαμε τον πολιτισμό! 698-123-1003.
1: Δεν νιώθεις πιο ανεβασμένος από τη μέρα που μπήκε το Viber στην επικοινωνία με τους ακροατές?
0: Τεχνολόγια.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Το 57 λέει τα όπλα στους Χούθη τα δίνει το Ιράν, τα στίγματα τα παίρνουν από κινέζικους ή ρωσικούς δορυφόρους και το Ιράν πώς τα φτιάχνει. Εδώ δεν λέγανε ότι τα έχουν καταστρέψει όλα. Ποιος τα δίνει στο Ιράν.
1: Μπορεί να μην τα έχουν καταστρέψει όλα.
0: Είπατε ότι ο Αυτιάς, λέει ο Άγγελος για αυτιά, είπατε ότι ο Αυτιάς σε πούλαγε λαστιχά. Λάστιχα. Αυτό ήταν λογικό πριν έρθει στο Sky, λέει, γιατί τώρα σίγουρα δεν πουλάει μια και είναι στις Βρυξέλλες. Μου άρεσε, έλεγε τη διαφήμιση, τι ήταν το μαγαζί, η επιχείρηση, και έλεγε «Αυτιάς, ακούσατε καλά, αυτιάς». Στο διαφημιστικό στο Καραϊσκάκης. Είδες, δεν το ξέρω να το χρησιμοποιήσει και ο αυτιάς.
1: Εγώ ποτέ, κοίταξε, πιτσιρικά όταν πήγαινα γήπεδο στον Ολυμπιακό Λυτρακείου, Β' Εθνική τότε, δεν διανοούν ότι θα πάω χωρίς τρανζιστοράκι, για να μην ακούω δηλαδή τι γίνεται στο... στην Α' Εθνική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπα κόσμο που πήγαινε να δει τον αγώνα, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Λυτρακείου Βίζας Μεγάρων, και λέω, καλά, δεν του ενδιαφέρει το υπόλοιπο. Δηλαδή το τι γίνεται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, δεν.
0: Γεια σου κουμπάρε Μιχάλης Μιχαήλ. Καλησπέρα παιδιά από την Τζίμπρον. Να σε καλά φίλε μου. Έχω ξεχάσει το Viber. Ο Αντώνης μου είχε ζητήσει φουνταριστό καπέλο. Τσαμό, ευχαριστώ πολύ για το καπέλο αδελφέ. Τέλειο συλλεκτικό.
1: Καινούργια παραλαβή.
0: Ναι, είναι η φθινοπορεινή κολεξιόν. Ναι, δεν σου κάνω, έστειλε ο Λουμπαρδιάς.
1: Αυτό χαμός. Πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να μην υπάρχει εκπομπή και να συνεχίζεται το η κολεξιόν.
0: Έκανε μόνο, αφού κάνει αυτόνομη πορεία το καπέλο. Έχει γίνει, ξέρεις, είμαστε οι φουνταριστοί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει Έλληνας που δεν έχει καπέλο.
0: Έχει δώσει, τόσα μου φωνή. Είπε αυτός τώρα, ο Λουμπαρδιάς από το 15 πρέπει να έχει δώσει γύρω στα 7.500.
1: 7.500 καπέλα.
0: Καπέλο, σε 11 χρόνια. Είναι, ξέρεις, είναι η αόρατη παρέα. Ξέρουνε, αυτοί ξέρουνε, δεν χρειάζεται. Κάνει αυτόνομη πορεία το καπέλο, έκανε spin-off. Πώς είναι οι σειρές που μέσα στη σειρά διακρίνει το σταματέλος για το ρόλο του, κάνει το δικηγόρο, ας πούμε, και αυτά, και επειδή έχεις μεγάλη πέραση τα βρίσκουν αυτοί στο Hollywood, ξαφνικά περνάνε 1, 2, 3, 4 seasons και ξαφνικά κάνουν άλλη σειρά με το σταματέλο. Δηλαδή το δικηγόρο.
1: Το δικηγόρο.
0: Σε κόβουν από την κανονική, από την πρώτη μυθοπλασία.
1: Και πάμε αλλού.
0: Και επειδή πουλάει ο σταματέλος στο ρόλο του δικηγόρου και κάνουν άλλο, κάνουν spin-off σταματέλος.
1: Άρα αυτό έκανε το καπέλο.
0: Μόνο. Ο κόσμος το πάει, τι να κάνω. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μιχάλη, 698 1-2-3-1003. Μιχάλης. Ο Δηλαμεράκης, γεια σου ρε Μιχάλη. Σε θαυμάζω. Ιωάννα, καλησπέρα. Τι είναι αυτό, τι μας στέλνεις?
1: Τι έστειλε?
0: Ένα βιντεάκι.
1: Να το δούμε τι είναι το βιντεάκι. Να πούμε για τους αγώνες που
0: σε εξέλιξε. Γεια σου Ιωάννα, να σε καλά. Πες, δεν έχουμε κάνει αυθεντική την εκπομπή.
1: Ναι, δεν θα, για λίγο, μια μικρή παρένθεση, μην νομίζεις.
0: Μια παρένθεση και μόνο.
1: Μέσα στο δικό σου δρόμο. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική, Κηφισά Πανετολικός 1-0 με γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό και το Ηρακλής Λεβαδιακός 57 λεπτό ζωντανά τώρα από τον τηλεόραση του Sky και το Sport FM TV 0-0. Πολύ καλύτερος ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει τρεις ευκαιρίες ο Λεβαδιακός σε αυτό το διάστημα του δεύτερου ημίχρονου. Και έχουμε μετά το Άρης Βόλος στις 7. Και το ντέρμπι στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα.
1: Τι κατάλαβες?
0: 2,5 ώρα τα ξημερώματα θα πας σπίτι σου.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου, είμαι στην απόλυτη κατάθλιψη απόψε. Θα μου πείτε μια καλή κουβέντα για να πάρω λίγο τα πάνω μου, καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Τι ρε Μανιάνα, τι να πούμε, τι να σου πούμε, τι θες να σου πούμε. Γίνε κομμάτι αυτής της εκπομπής. Γίνε φουνταριστή.

0: σε προετοιμάζεσαι για μια ραδιοφωνική μετάδοση?
1: Διάβασμα, λεπτομέρειες για τους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις?
1: Έτσι δεν γίνεται.
0: Στη ροή απάνω να πεις όλα αυτά.
1: Έστω και τα. Και
0: δεν έχεις τη βοήθεια της εικόνας που έχει τηλεόραση, οπότε.
1: Σωστό, εγώ
0: μπορεί να περιγράψεις και να.
1: Μπορώ να περιγράφω συνέχεια. Αλλά πρέπει να έχω κάποια στοιχεία μαζί μου. Δεν πάω να μην τα πω ποτέ. Ας είναι από το 1 μέχρι το 90, ξέρεις.
0: Ό,τι κάνουμε στην εποχή. Έχουμε κάποια θέματα και ας μην τα πούμε ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που συνήθως δεν τα λέμε.
1: Που δεν τα λέμε. Και εγώ, 9 στις 10 δεν θα τα πω τα περισσότερα που έχω κρατήσει ως σημειώσεις. Ανάλυση παικτών, δηλαδή πόσες συμμετοχές έχει ο κάθε παίχτης, πόσα γκολ έχει βάλει, όλα αυτά. Αλλά πηγαίνουμε και νωρίτερα να στήσουμε το μηχάνημα μετάδοσης, να τσεκάρουμε όλα αυτά.
0: Και θα βγεις στο Big Win Sport FM 94,6.
1: Ακριβώς.
0: Θα βγεις να δώσεις και συνθέσεις και όλα αυτά.
1: Όχι, εγώ το κάνω αυτό στην Ευρώπη.
0: Έχεις Ευρώπη την εβδομάδα που έρχεται?
1: Στην Μασσαλία.
0: Στην Μασσαλία.
1: Μετά παίζει ο Ολυμπιακός εντός.
0: Δεν πας τα εκτός εσύ.
1: Πας. Όχι, πάει ο αντίπας.
0: Πάει ο αντίπας τα εκτός. Έχει γίνει ο ευτύχης μπλέτσα στο Sport FM.
1: Το ρόλο του ευτύχη νομίζω τον έχουν πάρει οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα. Γιατί παίζουν Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Και μετά συνεχίζουν πάλι Αγγλία.
0: Με τη City.
1: Με τη City.
0: Τους τσίτες. Έχουν σηκώσει πάνω οι σκούζες, ο βαδί της Λίβερπουλ και τους λένε τσίτες. 114, βλέπετε 114 κατηγορίες. Κλέφτες τους
1: 114 που βρέθηκαν ένοχοι. 115 ήταν οι κατηγορίες και στις 114 βρέθηκαν ένοχοι, ναι.
0: Τώρα με συγχωρείς. Δεν πρέπει να. Τώρα δεν υπάρχει και θέμα να αρχίζουν οι άλλοι να ζητάνε αποζημιώσεις.
1: Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις. Γιατί μπορεί να. Καταρχάς έβαλε γκολ ο Ηρακλής.
0: Έβαλε γκολ ο Ηρακλής.
1: Ναι, να δούμε γιατί ζητάνε offside.
0: Ναι.
1: Ήτανε. Για την ώρα. Δεν βλέπω. Μάλλον ακυρώθηκε, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Ότι υπήρχε offside.
0: Who can it be now?
1: Για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
0: Δεν παίζει μια εβδομάδα, ναι. Θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, στο Λονδίνο.
1: Ναι, γιατί δεν παίζει και για την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο, αναβλήθηκε.
0: Αναβλήθηκε, ναι.
1: Για την καλύτερη προετοιμασία από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, αναβλήθηκε τον κόλ. Αναβλήθηκε τον κόλ. Ακυρώθηκε τον κόλ.
0: Ρε Άρη. Ναι. Από πότε αυτό είναι βίαιο χτύπημα, φίλε, είναι βιαιότητα. Άμα αρέσει τα χτυπήσει τον άλλον κάτω. Λοιπόν, σας ακούω, λέει, εκστασιασμένος για τη νέα δυνατότητα μηνυμάτων και απορώ ότι το καλύτερο έχει αυτή η μορφή επικοινωνίας για εσάς.
1: Έμα
0: δεν παρακολουθείς όλη την εκπομπή.
1: Ναι, για εμάς τίποτα.
0: Απλώς σχολιάζουμε τους συναδέλφους στο Skype που από τότε που μπήκε το Vibe πανηγυρίζουν. Κοίταξε με το Viber, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Εύκολα. Να στείλεις ένα μήνυμα από το κινητό, όπως θέλεις σε SMS.
1: Να μην ψάχνεις να μπεις στο site του Sky για να βρεις εκεί που πρέπει.
0: Είναι μεγαλύτερη ευκολία. Γεια σου καπετάν Νικόλα. Άσε μας να σταματήσουμε. Την πρώτη φορά που άκουσες τις λέξεις Πειραιάς νόμιζα ήταν ταβερνάκι, λέει, που έκανε πειλά.
1: Όχι καπετάνια. Όχι καπετάνια, μαδικής.
0: Πέστα.
1: Μαδικής καπετάνια.
0: Θα μας πει τώρα, όταν παίζει ο Ολυμπιακός ντέρμπι είναι ημερήσια εκδρομή για τον Πειραιά. Μαζεύονται όλοι από τα βόρεια, από τα νότια. Πρώην Πειραιώτες έχει φύγει, η μισή Πειραιώτες και πάνω έχουν φύγει. Φεύγουν από τον Πειραιά.
1: Γιατί δεν αντέχουν?
0: Φεύγουν. Οικονομάνε και φεύγουν. Ή παντρεύονται και φεύγουν. Ναι. Ή αυτά φεύγουν. Δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν.
1: Εσύ οικονόμησες και έφυγες.
0: Δεν έφυγα.
1: Κλειοκτήτης. Το βλέπεις το
0: μέλλον. Εγώ μένω από το καράβι, ήρθε εδώ, με βάζουν μέσα. Βατσιμάνης. Νυχτοφύλακα σε δεμένο πλοίο.
1: Αυτός είναι ο Βατσιμάνης. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα παροπλισμένα. Είναι κάποιος που φυλάει. Φυλάει εδώ, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Βατσιμάνης. Εκεί. Νίκος Νανεύ, πολύ καλησπέρα σας από μακρινό και κρύο Διβούργο. Ένα Σκοτσέζε είστε.
1: Είναι λίγο.
0: Ελιξίριο για τα αυτιά μας. Να είστε καλά, παιδιά, ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπάμε πολύ. Γεια σου, ρε Νικόλα. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Σε ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια. Είναι σαξόφωνο τώρα, ε.
1: Ας το σαξόφωνο. Ποια είναι η καλύτερη περιοχή?
0: Έπεσε ο Κλίντον, σαξόφωνο.
1: Ποια είναι η καλύτερη περιοχή? Ο Κλίντον έκανε πολλά. Ποια είναι η καλύτερη περιοχή του Πειραιά για να μείνεις?
0: Και η Πειραϊκή είναι, αλλά έχει πολύ βαβούρα.
1: Έχει βαβούρα, ε.
0: Με τα μαγαζιά και αυτά, να κοιμήσω. Ό,τι βλέπει θάλασσα.
1: Ό,τι βλέπει θάλασσα είναι ωραίο ή έχει βαβούρα?
0: Και τα δύο.
1: Και το Πασαλιμάνι έχει βαβούρα.
0: Δεν μπορώ να τα έχεις όλα. βγάζει τζάμια διπλά τριπλά.
1: Άρα δεν μπορείς να κάτσεις στο μπαλκόνι.
0: Εκτός αν μένεις ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει μέχρι πάνω εύκολα.
1: Α, δεν πάει πάνω ο θόρυβος.
0: Στην Καστέλα είναι ωραία, μόνο στον προφήτη Λία, ψηλά που είσαι.
1: Καστέλα, λαχαναγορά να βρέχει καλά πόδια που λέει για την τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού.
0: Έλα, δε μεγάλε. Άραξε τα κυβικά σου. Αυτές είναι οι ωραίες περιοχές. Ναι. Αλλά ο Πειραιάς τώρα έχει μέτωπο στη θάλασσα. Δηλαδή και πίσω να σε κατεβαίνεις μετά. Μπαφ, σκά στη θάλασσα.
1: Πειραιάς, ωραίο πράγμα.
0: Καταλαβες. Το λιμάνι είναι βαθύ, σταματέλο.
1: Το ξενοδοχείο που έμεινε ο Μπούκο που έγραφε στο βιβλίο του.
0: Το Καβοντόρο. Υπάρχει ακόμα.
1: Α, και ήταν.
0: Ναι, και αυτό το Καβοντόρο που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Στη Καστέλα. Τι να σου πω τώρα, πώς θα πω. Μετά τι, όπως φέρεις από Πειραιά. Όπως έχει τον Πειραιά, μετά την πλατεία Αλεξάνδρας. Καστέλα, εκεί.
1: Έκανε και ο Αντώνης ο Γλύκας πολλές εκδηλώσεις με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Αυτό σου λέω, το ξέρω.
0: Αυτό είναι το Καβοντόρο.
1: Ναι.
0: Έχει αποκτήσει ξενοδοχεία και ο Πειραιάς.
1: Και χτες
0: έχει τουρισμό και αυτά, ναι. Έχει φτάσει ο τουρισμός μέχρι κάτω. Πριν δεν έβρισκες, είχε κανένα δυο. Και κατεβαίναν οι άλλοι για να. Που είχε τις πολλές ναυτιλιακές, γιατί έχουν φύγει και αρκετές ναυτιλιακές. Αγοράζαν οικόπεδα στη Συγκρού, στη Κηφισιά. Και η Κηφισιά έχει γίνει ναυτιλιακό κέντρο. Γιατί έχουν όλες τα σπίτια τους εκεί πάνω. Αρκετοί.
1: Άρα σπίτι,
0: είχαν
1: ναι.
0: οικόπεδα και φτιάξαν εταιρείες εκεί πάνω. Και σου λέω άλλους, εγώ για να κατέβω Πειραιά από εδώ πέρα ήθελα μία και ώρα να κατέβω και μία και να ανέβω. Τώρα αυτό το δύο ώρο που εξοικονομώ πάω και κάνω γυμναστική. Εδώ μεταξύ είναι και τα αεροδρόμια κοντά. Οπότε πάνε κατευθείαν στις εταιρείες όσοι τους έρχονται και τους πάνε κατευθείαν. Πού να τους κατεβάσεις Πειραιά από το αεροδρόμιο. Θες δύο ώρες.
1: Με το μετρό.
0: Είσαι τρελός ρε. Υπάρχουν εταιρείες στον Πειραιά πάντως.
1: Ναυτιλιακές.
0: Να, εδώ από κάτω έχουν τις Κυκλάδες.
1: Ναι. Καλά, άμα δεν υπάρχουν στον Πειραιά οι ναυτιλιακές, που θα υπάρχουν.
0: Υπάρχουν ναυτιλιακές. Αλλά έχει πολύ εδώ το τρίγωνο.
1: Των Βερμούδων.
0: Εδώ στη Συγκρού.
1: Ναι, Συγκρού. Κάτω, χαμηλά.
0: Πώς
1: ναι.
0: έχει.
1: Ναι. Ξέρω τι.
0: Πόσα πλοία έχουν αυτοί εκεί.
1: Εδώ. Λίγο να στρίψει από Συγκρού για αμφιθέα, τα βλέπει.
0: Πόσα πλοία έχουν εδώ πέρα. Εκατοντάδες. Ας μην μιλάμε όμως για ναυτιλία και θα μας πιέσει ναυτία.
1: Δραμαμίνη. Πιάνει η Δραμαμίνη.
0: Ε?
1: Η Δραμαμίνη πιάνει γιατί.
0: Δεν έχω πάρει ποτέ, αλλά πιάνει.
1: Γιατί άκουγα μια ζωή, άκουγα πιάνει η Δραμαμίνη.
0: Πιάνει. Πρέπει να την παίρνει σε μισή ώρα τουλάχιστον πριν.
1: Πριν το ταξίδι.
0: Εντάξει, είναι. Δεν μα πιάνει. Θάλασσα είναι ζώρι, χοντρό. Δεν γίνεται. Μην κοιτάς εμείς τον Πειραιά που γεννηθήκαμε μέσα στις βάρκες.

0: Στην κάθοδο του Κηφισού τα προβλήματα στην κίνηση αρχίζουν πλέον από το πριν την Ερυθρέα, από το ύψος της Εκάλης.
1: Εκεί μένουν οι πυρεώτες πλέον.
2: Τα λες μόνος σου, χωρίς ξύλο. Αρχίζει η έξοδος από την Εκάλη, αδέρφια.
1: Τώρα θυμάμαι και πάλι να σε ακροατής, όποτε το λέω αυτό κάποια φορά,
0: ναι.
1: Το να ύμνησα τον Γιώργο του Γεωργίου και του λέει, έλα Γιώργο, Μπάμπης από Καβάλα, Ολυμπιακός.
3: Τι είσαι μαγκά, είσαι από την Καβάλα και είσαι Ολυμπιακός, πώς δεν έγινες Ιουβέντους?

0: Τα λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι

0: Μπέτσος, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ, ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ, εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.
1: Το ξέρω ότι είναι λάθος.
2: Γεια σου Πετράν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μην πω τώρα αυτό το μήνυμα, αδελφούλη. Τώρα λέει για τον Τραμπ, τα έχει βρει με τον Πούτιν. Είπαμε, θέλει να τραβήξει τη Ρωσία προς τα εκεί, να μην είναι κολλητή με την Κίνα.
1: Κοινή στρατηγική.
2: Παίζει και αυτό μέσα.
1: Εννοείται, κοινή στρατηγική είναι όλα αυτά. Και να σου πω και το άλλο. Μέχρι να πει η ντέπιτη το δελτίο.
2: Ναι.
1: 2-0 ο Ηρακλής.
2: Τα παστέλωσε 2 γκολ.
1: 69-72.
2: Τι λες τώρα.
1: Μέσα σε 3 λεπτά 2 γκολ ο Ηρακλής.
2: Λεβαδιακό παίζει.
1: Καβάλα στα λόγο.
2: Όχι με την καβάλα, με το Λεβαδιακό παίζει. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε στο skyradio.gr πάνω δεξιά στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, εσείς τη γράφετε, δεν τη λέτε. Και έχουμε και το Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Μίλτος, πυρηνικός επιστήμονας από το Τέξας. Χαιρετισμός από το Τέξας στους άξιους κληρονόμους του φουνταρισμού. Είναι κίνημα φουνταρισμός, καταλαβαίνεις. Τσαμώ από τα καλύτερα μηνύματα του Άιμνης του Γεωργίου που μου είχε μείνει είναι.
1: Πρόσεχε, διάβασε το πριν το διαβάσει τον αέρα.
2: Ρε Γιώργο, το πρωί εφημερίδα, το απόγευμα τηλεόραση, το βράδυ ραδιόφωνο. Ρε φίλε, πότε προλαβαίνεις να σφυράς, ρε. Απαντάω, Γεωργιάκου, φίλε, όλα αυτά που κάνω δεν σφυράω, σφυριέμαι.

0: Έλα, για πες μας τώρα τι γίνεται με το ντέρμπι.
1: Με το ντέρμπι τι γίνεται.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ξέρω, τα χαρτιά να ρίξω.
0: Ρεπορτάζ, δεν σου είπα αποτέλεσμα. Τι γίνεται.
1: Πριν από όλους τους στον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία που τις προηγούμενες μέρες τον είχαν εκτός.
0: Ναι.
1: Να δούμε επιλογές των δύο προπονητών στην αρχική ενδεκάδα, γιατί είναι τρεις εβδομάδες η διακοπή, μην το ξεχνάμε. Και έλειπαν πολλοί διεθνείς.
0: Πρώτη φορά. Τέσσερις αγώνες που παίξαν οι εθνικές ομάδες.
1: Και πολλοί προπονητές φωνάζουν.
0: Βέβαια.
1: Και σου λέει
0: συντονίζονται
1: ακριβώς και σου λέει τόσο καιρό για ποιο, για το Nations League. Ζερό δηλαδή στην ουσία. Να ήταν Μουντιάλ, να ήταν Euro, να ήταν κάτι, να το καταλάβουμε. Σου λέει τέσσερις αγώνες, τρεις εβδομάδες διακοπή και εμείς εκτός και να λείπουν οι παίχτες τόσο καιρό και άντε να γυρίσουν, να τους ξαναβάλει στη σειρά.
0: Και κουρασμένοι.
1: Κάποιοι πολύ κουρασμένοι.
0: Κάποιοι έχουν παίξει κουρασμένο, φίλε, πολύ κουρασμένο.
1: Πολύ κουρασμένο με το Φρεντάκι.
0: Φρεντάκι,
1: ναι.
0: Φίλε, Φρεντάκι.
1: Φρεντάκι κουρασμένο, αλλά για παράδειγμα ο Φρόιλερ έπαιξε 90 λεπτά. Έπαιξε.
0: Και πριν έπαιζε και όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
1: Και άλλα τρία στον Ολυμπιακό 90 λεπτά. Τα τρία με τον Αλγουαθίλ. Και στον Παναθηναϊκό φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι παίχτες και γι' αυτό γκρινιάζουν οι προπονητές. Και γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω ότι έχουν δίκιο. Γιατί σου λέει μεγάλη διακοπή. Οκ, για τα έσοδα, για τα τηλεοπτικά, για τα λεφτά. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Αλλά σκεφτόμαστε λίγο και τους παίχτες και τις ομάδες. Κάνουν και αυτοί ένα προγραμματισμό.
0: Δεν σκέφτονται πλέον τους παίχτες. Αυτό έχει αρχίσει η ιστορία εδώ και χρόνια.
1: Ναι, αλλά τώρα το παράκαναν και με το Nations League.
0: Και των παγκόσμιων συλλόγων και.
1: Αυτό λέει ότι με το Nations League. Παλιότερα, θα μου πει άλλες εποχές που το. Δεκαετία του 80. Τι ξέραμε για το θα παίξουμε που ήταν τα νοκάουτ τα παιχνίδια. Ένα γύρο, δύο γύρους να περάσουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Να σου το πω αλλιώς. Παλιότερα γινόταν το πανευρωπαϊκό, το γύρο, γινόταν το παγκόσμιο και το περιμέναμε όλοι πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τους παιχταράδες.
1: Γιατί δεν είχαμε
0: παραστάσεις. Ναι, τώρα που βλέπεις κάθε εβδομάδα.

0: Τώρα έχουν κάνει ακόμα και ρεπορτάζ για τη χρηματιστηριακή αξία των δύο ομάδων.
1: Καλά, ό,τι θέλεις και να δεις.
0: Φτάνουν περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ, φίλε.
1: Ό,τι μαζί, θες, Ολυμπιακός, ό,τι θες και είναι τώρα.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Υπολογίζεται το ρόστερ του Ολυμπιακού στα 185 εκατομμύρια ευρώ και του Παναθηναϊκού στα 126. Και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 114. Τέταρτη ΑΕΚ με 86. Ναι. Κάτι που σημαίνει αρθιστικά ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα απλώσει το χορτάρι του Καραϊσκάκης απόψε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δεν είναι πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά, όχι αστεία. Πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν, στην κορυφή του top 10 του Ολυμπιακού τον έχουμε.
1: Πάθησε λίγο.
0: Α, βρίσκεται ένα νέο μέλος του ρόστερ. Τον έχουμε.
1: Τον έχουμε, τον έχουμε.
0: Πάμε.
1: Θα τα πούμε μετά για το ντέρμπι, γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα. Την εβδομάδα από αύριο, δηλαδή Παρασκευή 16 ως Κυριακή 18 Οκτωβρίου, Σαντορίνη Experience 2026, 12η χρονιά που διεξάγεται. Ένα ξεχωριστό γεγονός με φιλοσοφία που ξεπερνά το αγωνιστικό κομμάτι, αθλητισμός, αθλητικός τουρισμός, τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, πολιτισμός, ψυχαγωγία, παρουσίαση. Τώρα θα μου πεις, έχει ανάγκη Σαντορίνη από διαφήμιση? Δεν έχει, εννοείται ότι δεν έχει, αλλά είναι ακόμη μια παρουσία.
0: Και έχουμε... Όχι, πρέπει να προβάλλουμε και τις δραστηριότητες τις πολιτιστικές και τις αθλητικές.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κάνει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Και σου λέω, είναι και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Και δύο στην Κυριακή έχουμε 15 χιλιόμετρα τρέξιμο απαιτητική διαδρομή, 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα Αλσίες Αλαφούζος, μια πιο προσιτή διαδρομή για μας που ξέρεις που δεν είναι.
0: Περπατάμε.
1: Μπράβο, να περπατήσουμε. Αλλά, μην τα λέμε μόνοι μας. Λευτέρης Τζούρος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Θήρας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζούρο.
2: Καλησπέρα από Σαντορίνη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά και να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές σας με τη σειρά μου και να τους καλέσω να έρθουν Σαντορίνη να νιώσουν αυτό που νιώθουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
1: Τι νιώθουν όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση?
2: Θεωρώ ότι είναι μοναδικό, γιατί ουσιαστικά επειδή έχουμε δανειστεί τα στοιχεία της φύσης, την καλντέρα, το να κολυμπήσεις σε βάθος πάνω από 200 μέτρα θάλασσα και την ίδια στιγμή να τρέξεις το φύλλο της καλντέρας, νομίζω ότι είναι μοναδικά. Σίγουρα κάθε τέτοια εκδήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι μοναδική, αλλά εδώ είναι βιωματική θα έλεγα, γιατί ακριβώς είναι πολύ τραχιά η διαδρομή και η μία και η άλλη. Άρα όποιος συμμετέχει θεωρώ ότι στο τέλος του μένει ένα χαμόγελο για αυτό που κατάφερε.
1: Είναι κάθε χρόνο και διαφορετικό το όλο το Σαντορίνη Experience, γιατί βλέπω παλιότερα θυμάμαι ότι ήταν την Κυριακή, το Σάββατο το τρέξιμο, την Κυριακή το κολύμπι, τώρα βλέπω ότι την Παρασκευή έχει κάποιους αγώνες δρόμου, 5 χιλιόμετρα. Το Σάββατο έχει το κολύμπι σε μια διαδρομή σχεδιασμένη από τον Νίκο Γέμελο και την Κυριακή έχει τους τρεις αγώνες δρόμου.
2: Ναι, ναι, αυτό έχει να κάνει πολλές φορές και με τα κρουαζιερόπλια, το πότε είναι πιο καθαρή η μέρα για να μπορούμε να κάνουμε το κολύμπι, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το Σαντορίνη Experience με νέες διαδρομές, με νέα στοιχεία, ούτως ώστε να μην δημιουργεί αυτή την εικόνα ότι του στερεότυπου ότι είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλη η ομάδα, η εταιρεία που συνδιοργανώνουμε μαζί, θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αυτά τα χρόνια και δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο. Αυτό είναι σημαντικό και κάθε χρόνο έτσι ψαχνόμαστε για κάτι διαφορετικό.
1: Πόσες συμμετοχές έχουμε φέτος, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Δεν είναι ακόμα, οι συμμετοχές είναι μέχρι και την Πέμπτη, μπορεί κάποιος να γραφτεί, οπότε ουσιαστικά δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή, ναι, δίνουμε το δικαίωμα σε όποιον θέλει, ούτως ώστε να μην αποκλείσουμε κανένα. Και έχουμε προνοήσει ακόμα και για καρδιολόγο, σε περίπτωση που, γιατί χρειάζεται κάτι καρδιολόγου για να μπορέσεις να κολυμπήσεις, έχουμε κανονίσει ακόμα και γι' αυτό, ούτως ώστε έστω και τελευταία στιγμή κάποιος να έρθει και να θέλει χαρτί γιατρού, να του το προσφέρουμε, ούτως ώστε να μην χάσει αυτή την ευκαιρία.
1: Μέχρι τώρα έχουμε κάποιον αριθμό πόσοι συμμετέχουν?
2: Στην κολύμβηση σίγουρα είναι πάνω από 120 μέχρι τώρα. Βέβαια η διαδρομή, καταλαβαίνετε, είναι και απαιτητική, δεν είναι εύκολη από το ηφαίστειο έτσι να κολυμπήσεις. Σίγουρα στα δρομικά είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές, γιατί είναι και οι κάτοικοι οι οποίοι κάθε χρόνο αυξάνονται, είναι και δωρεάν να το πούμε για τους κατοίκους Σαντορίνης, οπότε είναι σημαντικό στοιχείο.

0: Έτσι κάθε χρόνο οι συμμετοχές είναι πολλαπλάσιες.
1: Ονόματα του αθλητισμού που τιμούν την συγκεκριμένη εκδήλωση με την παρουσία τους.
0: Ονόματα τώρα σε ό,τι αφορά την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε από τη δικιά μας, είναι η Γεωργία Δαμασιώτη, η ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπης, την πολύ γνωστή έτσι Γεωργία.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη Λεωνή Μπέκ, ολυμπιονίκη σε παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Άννα Όλας, και αυτή ασημένια διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Ιταλός ο Μάριος Σανζούλο, δηλαδή ξένοι αθλητές, ξένοι δηλαδή ξένα ονόματα κυρίως, όπου είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θα κολυμπήσει δίπλα τους, αυτούς που βλέπει στην τηλεόραση δηλαδή και τους χειροκροτάει ή νιώθει ένα βίος, θα είναι δίπλα του να κολυμπάνε την ίδια στιγμή, την ίδια διαδρομή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Κύριε Τζο, να σας ρωτήσω κάτι, ο Μίνας Τσαμόπουλος, επειδή είπα για κουρασγερόπλια πριν, υπάρχει ακόμα η τουριστική κίνηση, πάμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι, η κουρασγέρα δεν σταματάει και Δεκέμβριο, μέχρι και Δεκέμβριο έχει ακόμα κουρασγερόπλια. Λιγότερα μεν, αλλά...
2: Λιγότερα γιατί υπάρχει συμφωνία, υπάρχει διαχείριση. Αλλιώς θα σας είχαν πνίξει τα κουρασγερόπλια.
0: Εντάξει, είναι και πότε πάει διακοπές ο καθένας βέβαια, είναι καιρικές συνθήκες, είναι πολλά. Αλλά σίγουρα η Σαντορίνη είναι προορισμός κουρασγέρας. Την προτιμάνε, οπότε τη στιγμή που υπάρχει και καλή οργάνωση σε ό,τι αφορά το να βγει ο επισκέπτης, να επισκεφθεί το νησί, να κάνει την εκδρομή του και να ξαναμπεί στο καράβι, θεωρώ ότι είναι και ένας λόγος παραπάνω το ότι η Σαντορίνη, τουλάχιστον σε κουρασγερόπλια, όλα αυτά τα χρόνια πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζούρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και την Πέμπτη, όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί και να το κάνει και μάλιστα προσφέρεται και καρδιολόγο για να του δώσει το απαραίτητο χαρτί. Και μακάρι και φέτος να πάνε τα πράγματα.
2: Αφού τον εξετάσεις πρώτα.
1: Αφού τον εξετάσεις, χωρίς εξετάσεις δεν γίνονται.
0: Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα κομμάτι. Το κυρίως κομμάτι όμως είναι οι δράσεις που γίνονται για τα παιδιά του νησιού. Που έρχεται ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου και μιλάει, ο Θανάης ο Χούντρας. Έρχονται αθλήτριες του Στίβου, η Ελίνα Τζέγκο, η Αντιγόνη Δρυσπιώτη. Δηλαδή, κοιτάμε κυρίως τα παιδιά της Σαντορίνης και πώς να δημιουργήσουμε αθλητική παιδεία σε αυτά και όχι μόνο. Άρα, το Σαντορίνη Experience είναι δύο διαφορετικά πράγματα ενωμένα, αλλά το κύριο είναι για τα παιδιά της Σαντορίνης. Έτσι θα ήθελα να κλείσω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μακάρι τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι τα σχεδιάζετε και καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά.
0: Σας περιμένουμε να συμμετέχετε, όπως πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Γεια σας.
1: Ήταν ο Λευτέρης Τζούρος, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Θήρας. Μιλήσαμε για το Σαντορίνη Experience, το οποίο για 12η χρονιά θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο αυτό νησί. Παρασκευή 16 ως Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με δραστηριότητες και τις τρεις ημέρες. Το Σάββατο είναι το κολύμπι. Ο φίλος μας ο Νίκος Γέμελος έχει σχεδιάσει τη διαδρομή.
2: Ο coach.
1: Ο coach, ακριβώς. Και Κυριακή έχουμε το εμβληματικό μονοπάτι που ενώνει τη μία με τα Φυρά, με αφετηρία και τερματισμό του εργοστάσιο αφαλάντωσης στην Ία. Έχουμε 15 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα Αριστίδης Αλαφούζος. Μια πιο προσιτή διαδρομή με διαφορετικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, είτε για τρέξιμο είτε για δυναμικό βάδινο.
2: Να πούμε καλησπέρα στη Ζωζό, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η Παναθηναϊκά θα κερδίσει απόψε. Αν υπομονούμε, 1, 2, 3, 4, 5 τριφύλια.
1: Κρατάω εγώ το μήνυμα του Μίλτου από το Τέξας.
2: Κάτσε το.
1: Ναι, που λέει φέρε γούρι στο θρύλο, θρύλο Αρανικό.
2: Πάνω αυτό.
1: Όχι,
2: κάτω. Το στερόγραφο. Όρις από το Τέξας.
1: Από το Τέξας.
2: Ολυμπιακή από το Τέξας. Καουμπόιδες από το Τέξας.

0: κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και της Λυκόβρησης, και τα προβλήματα αρχίζουν από τον Άγιο Στέφανο. Οι καθυστέρησεις.
1: Κατεβαίνω στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ναι, σου λέω και δύο ατυχήματα. Ελπίζουμε μόνο μελικές ζημιές.
1: Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Ψυχραιμία αυτό.
0: Και σου λέω από τον Άγιο Στέφανο.
1: Τι ώρα είναι.
0: Υπάρχουν οι καθυστέρησεις.
1: Δύο ώρες ακόμα. Εντάξει, θα κατέβετε. Φεύγουν από Εκάλη όλοι οι Πειραιώτες από Άγιο Στέφανο.
0: Και τώρα έχει από τα Σεπόλια μέχρι το Εγάλιο στην κάθοδο.
1: Ποιο παίζει εκεί.
0: Και στην άνοδο έχει στο ύψος του Ρέντι. Έχει κίνηση. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οι παραλιακοί.
1: Τόσοι πολλοί φεύγουν για Κρήτη.
0: Τόσοι πολλοί. Παραλιακοί λίγα πράγματα στο ρεύμα προς Πειραιά.
1: Όλοι σπίτια, όλοι σπίτια. Φτάσαν σπίτια τους τώρα, όλοι μέσα.
0: Στο Ελληνικό και στο ύψος της Αλίμου. Και στην Αττική Οδό. Είναι από το πριν το ξενοδοχείο και εκεί βλέπω ατύχημα και είναι σχεδόν μέχρι την Ανθούσα. Δύσκολα πράγματα.
1: Εγώ έχω να σας πω ότι νέο χτύπημα των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ αναχαιτίστηκε και πύραυλος κρούς, γίνεται της Μουρλής στο πανηγύρι. Το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να σβήσουν τα συναργεία εκτάκτου ανάγκης. Είναι πληροφορίες από το Al Jazeera και άλλα μέσα βέβαια ενημέρωσης. Το χτυπάνε αλίπητα το Ριάντ. Η νέα επίθεση σημειώνεται μια μέρα μετά το πολύ νεκρό πλήγμα των Χούθη, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χτες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3. Πρόσεξε, φίλε, τη Σαουδική Αραβία με τόσες συμμαχίες, τη Μέκα, που είναι μέσα και η Τουρκία και το Πακιστάν. Δεν ενημέρωσε κανένας τη Σαουδική Αραβία ότι θα γίνει χτύπημα. Γι' αυτό και υπήρχε κόσμο στο αεροδρόμιο, δεν είχε κενωθεί.
0: Λογικό είναι, άμα περίμενα χτύπημα δεν θα είχα κόσμο.
1: Ναι, θα σου πω, μυστικές υπηρεσίες και με χώρες που συνεργάζονται και κουλουμπού, κουλουμπού, κουλουμπού. Τα βλέπουν αυτά, τα ξέρουν, τα μαθαίνουν.
0: Προφανώς δεν ήταν. Τίποτα, ζερό. Πληροφορία.
1: Γι' αυτό σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, γιατί δεν είχαν κενώσει το αεροδρόμιο. Δεν ειδοποιήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα διαρματικά, τα αντιπυραυλικά και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, υπό τη Σαουδική Αραβία, στρατιωτικός συνασπισμός που υποστήριζε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Ιεμένης, έκανε λόγο για νέα επίθεση. Μάλιστα. Νέα επίθεση. Και πάμε για νέα κλιμάκωση και αντιπαράθεση. Και ο εκπρόσωπος των Χούθη έκλεισε την ανακοίνωσή του λέγοντας αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμό για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Ασάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο αέριος χώρος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον εκτεθειμένα σε πλήγματα και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις των Χούθη. Εξαίρεσε μόνο τα δύο αεροδρόμια στις ιερείς πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας.
0: Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Τι βλέπω ότι η κατάσταση...
1: Αυτό που λέω, κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Πριν τρεις μέρες ήξερες ότι θα γίνουν όλα αυτά?
0: Όχι, πάνω το ξέρω.
1: Με το Τραμπ, με το Μπούτι, με τους Χούθη.
0: Με αυτές οι κινήσεις στρατηγικές.
1: Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αυτό. Πας στα τυφλά. Πότε αποφασίζεις, δεν πάω προγραμματίσεις. Βγαίνουν αναλυτές, λένε το κοντό τους και το μακρύ τους και αυτοί σαν τυφλά πάνε. Ακούω αναλυτές τώρα, εξωτερικά δελτία αυτά και σαν τυφλά όλοι. Εικασίες κάνουν όλοι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο γεγονός. Η επόμενη κίνηση και από ποιον. Και από ποιον. Βγαίνουν τώρα καναλίων. Και εμένα, άμα ήταν η δουλειά μου, θα ανέλει.

0: Μάλιστα, λέει, οι Χούθη συνηθίζουν να μην χρησιμοποιούν συστήματα επικοινωνίας για να μην μπορούν να υποκλείσουν τι σχεδιάζουν. Άσε ρε, εσύ τώρα 57. Εδώ ξέρουν τι ώρα πάνε στην τουαλέτα οι αρχηγοί του. Τώρα πλάκα μου κάνει. Ακούγεται ότι ο Τραμπ έχει σκοπό να επέμβει, να χτυπήσει του Χούθη. Έχει ακουστεί, το σκέφτεται, αλλά δεν ξέρω πόσο τον παίρνει να ανοίξει κι άλλο μέτωπο. Ήδη είναι στριμωγμένο πάρα πολύ. Έχουμε και αυτές, είπαμε, τις ενδιάμεσες που μετράνε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο, είναι και κοστοβόρο, έτσι. Ο Τραμπ καίει εκατομμύρια τώρα, όλους αυτούς τους μήνες. Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Και κάπου
0: έχει περάσει, ναι, το δις.
1: Και κάπου πρέπει να αρχίσει.
0: Να μαζεύει χρήμα.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δολφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δολφονηπιακό σταθμό και 4
8: 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 26820-6214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενηθρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στον Πούτιν να μας δώσει 2 μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχηρίας και θα οργανώσουμε εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι με αφορμή σχόλια του Αμερικανού Προέδρου που κάλεσε τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγεσία. Συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου είχε ανακοινώσει ότι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολιστήσεις σε περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στα Καλύβια Βαρετάδας, ενώ και στην περιοχή της Μπούκας καταγράφηκε για μία ακόμα φορά πλημμύρα. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν και στο Βόλο, φούσκωσε ένα ποτάμι που διαπέρνα την πόλη και πλημμύρισαν σημεία κεντρικών δρόμων. Νέα επίθεση δέχθηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που είχε στοιχήσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις Σαουδαραβικές αρχές, ξέσπασε πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Αποκάλυψε η Άντι Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για τον Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους της Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Αυτό το τρίμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί. Το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή όπως έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμάκιο του ΤΕΕ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλοί σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνελήφθη στον Πειραιά 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η 6 σταθμή του μετρό στο τμήμα Μπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στις 9 απόψε παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League ολοκληρώθηκε νωρίτερη αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
2: Έλα, πάμε να κάνουμε follow στην Depi211 στο Instagram. Άντε, εντάξει, παραγνωριστήκαμε. Βάλτε λίγο πλάτη. αφιερωμένο στο Τεξανό μας που ακούει το πυρηνικό επιστήμονα τραγούδι. Να σας πω, μου στείλανε μήνυμα το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, έχω επαφές και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή πλην των απολύτως απαραίτητων. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Έλληνες πολίτες δύναται να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ μέσω τηλεφώνου, δίνει εδώ έναν αριθμό, ή του mail. Αυτά. Σε λίγο θα τα δείτε αναρτημένα και στα site. Κοιτάξτε που εμείς έχουμε την πληροφορία πρώτη, γιατί η ναυτιλία είναι παντού. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος που μου είπε για τους Χούθη. Το θέμα επικοινωνιών των Χούθη είναι τόσο απλό και του λέω δώσε πληροφορίες να μαθαίνουμε. Στείλε points. Και μου απάντησε ο Γιώργης αμέσως. Σκέψου τι είχε κάνει η Χαμάς για να μην την παρακολουθούν. Άλλαξε σε pages. Τους βομβητές που λέγαμε εμείς. Αυτό έγινε compromise λόγω κατασκοπίας και μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να διεισδύσουν στη χαμηλή μεν αλλά ηλεκτρονική τεχνολογία. Θυμάστε που ανατινάζανε τους βομβητές. Ναι, θυμάστε, σκοτώθηκε ο στελέχη της Χαμάς που τα φέρανε απάνω, τους άλλοι τραυματιστήκανε. Όμως αν δεν χρησιμοποιείς καθόλου ηλεκτρονικά, κάθε σύστημα παρακολούθησης πάβει. Οι Χούθοι ελέγχουν πρακτικά μικρή γεωγραφία, γεωγραφικό χώρο και τους παίρνει να δουλεύουν με ταχυδρόμους όπως έκανε και ο Τότι Ρίνα στην Ιταλία. Μαφιόζου παίρνει. Θα μαθαίνεις. Τα ξέρεις εσύ αυτά, ρε. Έχεις ξαδέρφια στη συγγελία. Ένα τέτοιο δίκτυο επικοινωνιών, με ταχυδρόμους δηλαδή, σε μικρό γεωγραφικό χώρο, μπορείς να το πειράξεις μόνο με κατασκόπους, αλλά υστερείς σε ταχύτητα γιατί γίνεσαι πιο αργός και από το δίκτυο. Και αυτοί έχουν τεράστια εμπειρία σε μηνύματα λόγω αυτού του οικονομικού δικτύου για χίλια χρόνια τώρα που το λένε Χουαβάλα. Χουαβάλα. Οπότε, δηλαδή, ο γεωγραφικός χώρος είναι μικρός. Οπότε, επειδή ο γεωγραφικός χώρος είναι μικρός, αυτοί μπορούν να στέλνουν μηνύματα με ταχυδρόμους και να είναι οκ με την ταχύτητα, αλλά ο κατάσκοπος δεν προλαβαίνει να στείλει έξω την πληροφορία. Ναι, έχουν πάντα ανθρώπους που προσπαθούν και μπαίνουν στο σύστημα, οι ξένες χώρες, πράκτορες. Αλλά ο άλλος για να συνεχίσει μου γράφει να είναι ζωντανός, απαντάει σε ερώτησή μου. Είναι αργός. Γιατί άμα κινηθεί γρήγορα με αυτό το σώμα, τον πάρουν είδηση. Ο πράκτορας. Ενώ σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν τον χρειάζεσαι ή χρειάζεσαι λιγότερους. Πρέπει, λέει, να διαβάσει για το πρόβλημα των Βυζαντινών στρατηγών. Έτσι λέγεται αυτό στις μυστικές επικοινωνίες. Είναι σημαντικό πρόβλημα και στην πληροφορική. Τι λες, αδελφέ. Θα το ψάξω στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ, Γιώργο Αδαμόπουλε.

0: Σήμερα αυτό ξεκίνησε από μήνυμα του 57, GBU. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι της απόψης. Σταματέλος αναχώρησε για τον Γιώργιο Καραϊσκάκης, όπου θα μεταδώσει το ντέρμπι που θα αρχίσει στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Στη ρύθμιση του έχουμε τη Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Λούρα Βρετάκου με 2 ταφ 210-48-00-170 έως 174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλοι τρόποι, μέσω skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε και μέσω Viber 698-123-1003. Don't you! Και Χριστίνα Αβίδου, κυρίες και κύριοι, απ' έξω ετοιμάζει να κατέβει για δελτία.
1: Καλά.
0: Καλά, φυσάς. Δελτιάρα θα έχουμε απόψε. Και πάλι. Όχι, δε. Προσπαθώ να αποδεχτώ στην καρέκλα. Δεν σου κάνω αυτό.

0: Πατρίκη, ένα παγκόσμιο άνθρωπο τη ελληνική και διεθνού ναυτιλία. Γεια σου, Μινά. Όπως βλέπεις, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνέχεια αναζωπηρώνεται, αλλά η ναυτιλία πάντα προσαρμόζεται. Θα δω το άρθρο που έχεις γράψει. Μπράβο για την άμεση ενημέρωση. Καλή επιτυχία στην Πανάφα, λέει ο Πατρίκιος.
1: Είσαι, μήπως είσαι Παναθηναϊκός?

0: Life is life.
1: Εδώ είναι που λένε πάμε χέρια. Πόλε, δώσε. Κερκίδα Sky.

All together now. Να πούμε πρώτη ημίχρονο Άρης Βόλος 1-0. Η αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης. Πρώτη ημίχρονο Liverpool Manchester City 0-0 χωρίς σκορ. Η Κηφισιά επικράτησε 2-0 του Πανετολικού. 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ντέρμπι απαντήσεων στο Φάληρο. Τρένο Παναθηναϊκός μόνο νίκες. Ολυμπιακός 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φρενάρει η πορεία του και θέλει να ανοίξει την ψαλίδα. Ραδιοφωνικά από το Big Win Sport FM 94,6, το αδελφάκι μα.

τηλεοπτικά Ματζέντα Sport 1. Ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος με 10 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός πρώτος με 5 στα 5, ίσον 15 βαθμούς. Οι πράσινοι με νίκη εκτοξεύονται και αφήνουν 7 βαθμούς πίσω τους αντιπάλους τους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από το γνωστό με τον LKB, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε στην αποστολή τον Λιβάη Γκαρσία.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μπροστά τους και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε την Πέμπτη, Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη. Δεν θα πάει ο Σταματέλος, θα πάει ο αντίπας, θα το σπορεύει. Και ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατσε στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει τα δύο τελευταία ντέρμπι των αιωνίων, τα οποία ήταν για τα play-off του πρωταθλήματος, 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και συνέχεια 1-0 στο Καραϊσκάκης. Στην κανονική διάρκεια όμως υπήρξε, σημειώθηκε ισοπαλία 1-1 Σεπτέμβριο του 25 με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 στο Πειραιά το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτή τη νίκη τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Παναθηναϊκός είχε βάλει τέλος σε ένα αίτητο σερί 8 αγώνων που είχαν δημιουργήσει ερυθρόλευκοι από το Μάιο του 2024, όπου είχαν 3 νίκες και 5 ισοπαλίες και στις δύο έδρες οι ερυθρόλευκοι. Και εκτός και εντός. 1, 2, 3, 4. Απ' έξω τους ξέρω τους στιχούς. Don't get angry with me. Η τελευταία φορά που δεν σημειώθηκε τέρμα σε αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό ήταν στις 25 Φεβρουαρίου του 2023, πριν 3 χρόνια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν καταγραφεί 74 αγώνες, 33 νίκες ο Ολυμπιακός, 25 ισοπαλίες, 16 νίκες ο Παναθηναϊκός, 95-71 τα τέρματα. Ορίστε, πήρατε μια εικόνα. Οι δύο ομάδες κατεβαίνουν με όλα τα στελέχη τους.

Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε Κωνσταντίνε Ζωτό. Καλό βράδυ, μηνά. Στελέχτη Χεζμπολά σκοτώθηκα, λέει, με του βομβητέ. Όχι τη Χαμά. Καλή επιτυχία στην. Στην ομάδα του καθενό, να πω εγώ.

ρωτάει, εντάξει, δεν έχει μάθει αλλιώς το κουρασάο και το νιούκας, γιατί το την νόρις την προσφέρει σωστά. Θα του θέσω αυτό το ερώτημα αύριο που θα τον δω.

Είχαμε μια στην Μελβούρνη, μια ελληνική σε ομογενειακή θα έλεγα επιτυχία. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και ελάς-ελάς από παδούς της South Melbourne μετά την κατάκτηση του κυπέλου Αυστραλίας. Είμαστε παντού. Είχε και ανέκδοτο βέβαια γι' αυτό. Πήγε ο πρώτος αστροναύτης στο σελήνη, πάτησε σελήνη, έβγαλε το λέιζερ και άρχιζε να εξερευνά και ξαφνικά βλέπει μια κίνηση πίσω από ένα βράχο, μια σκιά, σηκώνει το λέιζερ αργά και πετάγεται ένα τυπάκος και λέει «Μην πυροβολείτε, μην πυροβολείτε, Έλληνας μετανάστης είμαι». Γιατί και εμείς ως λαός έχουμε πέρασει τρομερά λουκιά. Είχα διαβάσει ότι όταν πήγανε οι πρώτοι Έλληνες στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Αμερική, δεν τους θεωρούσαν λευκούς. Δεν τους είχανε με τους άλλους Ευρωπαίους, τους Έλληνες. Τους θεωρούσαν κατώτερο είδος και κάνανε παρέα, τους βάζανε εκεί που στα διάφορα έργα που κάνανε στις σιδηροδρόμους κουλουπού-κουλουπού μαζί με Ασιάτες και κάνανε παρέα οι Έλληνες κυρίως με Ιαπωνέζους. Κατώτερο είδος το είχανε, μας είχανε. Δεν μας θεωρούσαν λευκούς. Ακούτε, μην κοιτάτε μετά μεγαλοπιαστήκανε οι Έλληνες, κονομήσανε και ξαφνικά ασπρίσανε. Για τους Αμερικάνους πάντα. American woman, καλά συνεννοημένη είσαι. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά, να ξέρουμε τι έχουμε τραβήξει. Ονειρικές στιγμές έζησαν χθες λοιπόν χιλιάδες Έλληνες οπαδοί της South Melbourne, ελληνικής καταγωγής δηλαδή, η οποία κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας επικρατώντας τα πέναλτι της Victory Melbourne. Πού πας, μωρή Victory, πού πας. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, το ελληνικό κοινό εκστασιάστηκε, ξέσπασαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μαζί με τους παίκτες της ομάδας, οι κερκίδες του γηπέδου κυριαρχούν στο γαλανό λευκό χρώμα, ενώ στον ουρανό κοιμάτιζαν πολλές ελληνικές σημαίες. Παράλληλα, οι φίλοι αυτής της ομάδας δεν σταμάτησαν λεπτό φυσικά να τραγουδούν συνθήματα με τα πιο χαρακτηριστικά, να είναι το πιο χαρακτηριστικό, το «Ελάς, ελάς». Ελάς, ελάς. Μα και μάλιστα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ένας μουσικός έπαιξε ζωντανά μπουζούκι στο χορτάρι του γηπέδου. Να, χαμός μιλάμε έτσι. Ένα από τα ηχεία, ενώ σε ένα από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι του Νότης Φακιανάκη «Μα εγώ είμαι Έλληνας». Ωρε φίλα, να τρίχασα. Μόλις ο παίκτης της Victory Melbourne αστόχησε στο πέναλτι και χάρισε το τρόπαιο στην South Melbourne, οι παίκτες της ελληνικής ομάδας έτρεξαν προς το πέταλο με τους Έλληνες φιλάθλους, έγιναν όλοι μια αγκαλιά, τραγούδισαν το διάσημο «We are the champions of the world», το οποίο ακούγεται πάντα μετά από μια μεγάλη κατάκτηση. Για σκεφτείτε το. Εντυπωσιακή ήταν και η υποδοχή που είχαν ετοιμάσει οι Έλληνες φιλάθλους στους κυπελούχους μετά την απονομή των μεταλλίων. Αποθέωναν έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές, ενώ ταυτοχρόνως φώναζαν και πάλι «Ελάς, ελάς». Επίσης, ένας οπαδός χρησιμοποίησε την χαρακτηριστική τρομπέτα που ακούγεται στα γήπεδα όταν παίζει η εθνική μας ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ομογένειας, παλικάρια, αδέρφια της Αυστραλίας. Μπράβο που τιμάτε με τόσο πάθος την πατρίδα μας. Στην άλλη άκρη του κόσμου, δεν σας ξεχνάμε, χαιρόμαστε με την πρόοδό σας και να στηρίζετε όσο μπορείτε τη μάνα Ελλάδα. Μελβούρνη, λέει ο φίλος, η πόλη με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων στον κόσμο.

0: το θυμήθηκε αυτό η Βασίλη.
1: Σε σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, με αγορές 10 ευρώ σε όλα τα τυροκομικά Κρήτης, Αμφιλοχίας και Τρυπόλεως, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Και με αγορές 10 ευρώ σε αναψυκτικά και πατατάκια, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μη χάσεις σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, μορομάντιλα σε σούπερ τιμές και με αγορές 8 ευρώ, κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε όλα τα χαρτιά υγείας ΑΒ και ΚΕΑΡ έχεις όφελος 30% για επόμενη αγορά και προϊόντα κράτειας Stena Punch σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα Άξον.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes!
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
0: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
6: Lacoste,
10: Gant,
6: Replay,
10: Sakiris Malas,
6: US Polo,
10: Boss,
6: Cricket,
10: Damiani,
6: Skechers,
10: Versace,
6: Robinson
10: και πολλές άλλες.
6: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
6: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
6: Face Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
6: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
6: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
6: και στο stepbrandshoes.gr. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

θα γίνει με αυτή την Άννα και, και τον Νίκο. Τι θα γίνει με αυτή την Άννα και τον Νίκο, τον Νίκο και την Άννα. Όλοι με αυτούς ασχολούμαστε. Δεν τον επαξιωτικά. Έχουνε καπελώσει όλη την επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ η Άννα. Δεν θέλω αντίθετα, δεν θέλω τέτοια. Άννα και Νίκος. Δεν δηλώθηκε, λέει, ΦΠΑ 80.000 για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο από εταιρεία παραγωγής και 50.000 για τις περιοδίες στο εξωτερικό. Δεν τα λέω εγώ το ρεπορτάζ, τα λέει η οικονομική συντάξη το κάνω αυτό το ρεπορτάζ. Α, δε. Έχει ανοίξει ο ασκούς του αιώλου. Το μικροσκόπιο και η μήνυ ευρωπαϊκή περιοδία της Άννας πέρσι τον Οκτώβριο, η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσεντορφ, στη Στουγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. You can leave your head on. Δεν πήγανε και στον Νίκο και κάνανε η ΑΔΕ πρώτα στο σπίτι. Πήγαν ότι επιδέσουν έγγραφο, λέει, για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Για 850.000 κάνετε έτσι. Αυτά πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή γιατί τους στείλαν δύο άτομα εκεί και τους άρχισε, έτσι γράφουν οι οικονομικοί συντάξεις, εγώ μπροστά δεν ήμουν, α. Δεν κατάφερα να επιδώσουν το έγγραφο, τους έβαλε τις φωνές. Το λέω απλά, ο Νίκος. Οι ελεκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη. Εκτές αποχώρησαν, αλλά το κοινοποίησαν ηλεκτρονικά στη συνέχεια και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Και γιατί δεν το κάνανε από την αρχή και πήγαν σπίτι του, ε? Αφού πώς το κάνεις ηλεκτρονικά, δεν ξέρω, πρέπει να πας και άμα

σου και μία μου είναι όλη αυτή η ιστορία και να δω πώς θα καταλήξει. Ένας γράφει, δηλαδή έπρεπε να τσακωθούνε για να τους ελέγξουνε. Έλατε. Έχεις και εσύ ρε φίλε κάτι απορίες. Για αυτή με αυτές τις κλινικές ευεξίας και τα εργαστήρια και έπρεπε να πεθάνε μαζονάκες για να τα ελέγξουνε. Ναι. Πώς είχε βγει ο Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης του Γερμανού, και λέει αυτοί που σας τάζουν ότι δεν θα γεράσετε ποτέ και θεραπείες και βιταμίνες και ενέσεις και όλα αυτά, να τους πιστεύετε.

0: Vă țafuia asta, nu dă-te bă,
1: Θεοδοξία. Άλλο να είναι η δουλειά σου, άλλο να φαίνεσαι φρέσκος, άλλο αυτό και εκείνο. Τώρα παρεμβαίνεις και να βιάζεις τη φύση. Η φύση δεν συγχωρεί. Liverpool Manchester City 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League.

μέσα σε όλα στην Αμερική που γίνεται χαμός με Ντόναλτ, έχει προκαλέσει και αντιδράσει μέσα στο κόμμα με αυτή τη συμφωνία με τον Βλαδίμηρο για την προμήθεια ντίζελ. Κάτσε να δούμε. Γιατί είναι και σε βάθος όλων, δεν είναι αύριο. Θα μπορέσει η Ρωσία να παραδώσει. Και με ποιο θα τα παραδώσει. Ε, μήπως πρέπει πάλι να επιστρατεύσουμε τα πλοία μας.

από κάτω θα παίζει το σύνθημα Κυριάκο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα ντιζέλια που λέτε? Πού θα βρείτε πλοία? Let the sun be the one to change you, baby. I wanna love. Άντε ρε Κυριάκο, εγώ θα στα λέω όλα. If I'm too low, cause I wanna go. Παραγωγή το δελτίο του Sky. Πρώτο θέμα ενεργειακή εκεχηρία.

Ρίβος, ο Σαπρανής λέει σταματέλο, βάλε GPS, μην χαθείς στον Πειραιά. Όχι, εντάξει, το δρόμο για το Καραϊσκάκι τον ξέρει. Γεια σου Δημήτρη Λαλουδάκη, πού είσαι ρε, τιμημένος τυρός Αρκαδίας, ακούει, ακούει για πλοία. Πάμε σύνδεσμο, σε ακούω, η Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Φανατική Ολυμπιακός. Γεια σου Μαργαρίτα. Έχουν και ένα σύνδεσμο στο Λονδίνο και πάνε και βλέπουν τα παιχνίδια. Πώς τη βλέπεις τη Χριστίνα τη Βίδου? Τη βλέπεις συνέχεια, την παρακολουθείς, έχεις εντυπωσιαστεί,

Πώς έλεγε ο άλλος, λέει ο... Για το τι προσπαθείς και τι αποτελέσματα έχεις. Έφερε παράδειγμα τον Elvis Presley. Έγραψε, λέει, 600 τραγούδια, είπε. 600, ξέρω, 700. Και από αυτά γίνανε καμιά πενταριά μεγάλες επιτυχίες. Τι ήταν, άχρηστος ή αποτυχημένος? Όπως είχε πει και ο Φέντερερ, αυτός ο άικον του τένις, επαξιουλούπι, αισθητική και αυτά, τα έχουμε πει 100 φορές. Είναι ο ambassador, ο brand ambassador του διεθνούς τένις. Που είχε κάνει μια διάλεξη που παίζει και στο διαδίκτυο συνέχεια. Λέει επιμονή και όλα αυτά και κύριε, να ξέρετε, λέει ότι και εγώ το 55% των πόντων έχω κερδίσει. Δεν τους κέρδιζα όλους. Δεν ήμουν αποτυχημένος. Και όταν είχαν κάνει κριτική και στον Αντετοκούνμπο πότε θα ξαναπάρει πρωτάθλημα με τους Bucks, είχε πει με θεωρείται αποτυχημένο αυτή τη χρονιά. Πόσα χρόνια έπαιζε ο Τζόρνταν και πόσους τίτλους πήρε. Γι' αυτό πάνω απ' όλα η προσπάθεια και μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τέλος.

τώρα λοιπόν, αυτά έχουμε χαμό στο Hollywood με τις ερωτικές αποκαλύψεις του Michael Douglas, τα προμνημονεύματά του πήγε, τις έδωσε όλες. Όλες! Δεν το κάνουμε κάκι, έξερε μια γλυκύτητα και βγήκαν και κάποιους από τις σχέσεις τους και λέει εντάξει, πώς κάνετε μετά από 40 χρόνια. Ναι, αλλά έχει γίνει χαμός. 82 χρονών ο ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες σχέσεις με διάσημες συμπροταγωνίστριες του και προσωπικές στιγμές με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Και κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του λένε δεν του ταιριάζει αυτή η συμπεριφορά. Ας να διαβάσουμε και εμείς.

Κάποιος από το περιβάλλον του είπε στην Daily Mail, έβγαλε μια προδημοσίευση, τον αποκαλύπτει πως κατέκτησε στάρ όπως η Μπρέντα Βακάρο, η Κάθλιν Τέρνερ. Η Τέρνερ είπε, ρε πως κάνετε έτσι λέει. Για μια σχέση πριν από 40 χρόνια. Άκου να δεις, η Τζιν Τρίπχορν, ακόμη και να μιλά για τη σύζυγό του, την Τζόνς, μοιάζει με μια κάπως απεγνωσμένη κίνηση. Έχουνε πάθει σοκ στο Hollywood. Είδατε κάποιοι με τι παθαίνουνε σοκ. Κατά εκτίμηση κάποιες από τις πηγές, ενδεχομένως ο ηθοποιός να δέχτηκε πίεση από τον εκδοτικό οίκο προκειμένου το βιβλίο να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και δεν αποκλείει η ίδια πηγή ο ίδιος να επιδίωξε τη δημοσιότητα, μάλλον ο ίδιος την επιδίωξε. Σου λέει τώρα τι με νοιάζει, 82 χρονών. Δεν του λέγανε ότι είναι άρρωστος με το σεξ. Και ότι έχει πάει αποτοξίνωση σε κλινικές και κόσμο. Έτσι δεν λέτε. Πάρτα τώρα.

την εποχή εκείνη ο Ντάγκλας δεν βρισκόταν σε διάσταση με την προσύζυγο. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει και θα τα ξανακούσουμε γενικά μιλώντας. Ποιος θυμάται τώρα, Δήμητρα δεν παίζεσαι σήμερα, έτσι. Ο Ντάγκλας δήλωσε ότι είχε ενημερώσει την Τέρνερ, την ηθοποιό, πριν δημοσιοποιήσει την ιστορία. Ήδη αντιμετώπισε τις αποκαλύψεις με χαλαρή διάθεση, δηλώνοντας στο περιοδικό People: «Θεέ μου, τι φασαρία για κάτι που έγινε πριν από 40 χρόνια. Αγαπώ το Μάικ και ανυπομονώ να απολαύσω το βιβλίο». Ω, είπε και για τη Sharon Stone. Ρε το αγόρι. Αναρωτιέται και η Δήμητρα και αν κάποια από αυτές ήταν παντρεμένη εκείνη την εποχή, τώρα θα έχουν χωρίσει ούτως ή άλλως. Διέψευσε για τους Stones στο βασικό ένστικτο των 92. Παρά τις επίμονες φήμες που τον συνέδεαν ερωτικά με τη Sharon Stone, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η συμπροταγωνίστρια με την οποία είχε πράγματι σχέση ήταν η Triple Corn. Όπως παραδέχεται, είχε ερωτευτεί έντονα την ηθοποιό παρά τη διαφορά ηλικίας που τους χώριζε. Την πήρε τηλέφωνο και λέει να τον μπουμπονίσω. Δεν είχε αντίρρηση. Εντάξει παιδιά, δεν κάνει και τίποτα κακό. Ιδιαίτερη αίσθηση, πω ωραίο θέμα βρήκαμε ρε φίλε, για να κλείσουμε την εκπομπή. Τώρα που λείπει ο Σταματέλος, γιατί ο Σταματέλος τώρα κάνει βαριά δημοσιογραφία. Φαντάζεσαι να του έλεγα του Σταματέλου αυτή την ιστορία. Να με κοίταζα απλώς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν, και κλείνω εδώ, και οι περιγραφές του Ντάγκλας από τα γυρίσματα ερωτικών σκηνών με τη Sharon Stone στο βασικό ένστικτο. Ο ηθοποιός αναφέρεται σε μια άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν τα γένια του προκάλεσαν ερεθισμό στο δέρμα της πρωταγωνίστριάς του. Τι λένε, φίλε. Μετά έχει πέντε γυναίκες και γνωριμία με την κάθε Ζέτα Τζόνς. Ας τα πολλά. Γράφει για τη μια ζωή στη σκιά του Κέρκ Ντάγκλας, του πατέρα του, η εξαρτήση και η μάχη με τον καρκίνο.

0: Επειδή ήταν φίρμα τόση επιτυχία στις γυναίκες, κατά τα άλλα μπακαλιάρος Ατλαντικού από νέος. Δεν τρέπεσαι, ρε. Συνδεύεις, μωρή φαφούτα, γιατί έχει σουξέ. Triple Horn, τυχαίο το όνομα, αλλά δεν νομίζω, μακράν η πιο γυναικάρα από όλες.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την Αμφιλοχία, με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα, ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, ξινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.

0: αλλά 9.000 BTU 325 ευρώ. Αλλά και για την τηλεόρασή σου. Έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 ιντσών στα 600 ευρώ. Hisense 65 ιντσών στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην κρίση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να είναι σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Αποκάλυψε από τον Άντι Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ειδικά για την Ελλάδα, την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως σημειώνει, δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Για τις Κουριές Χαλκιδικής αναφέρει ότι η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού θα γίνει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα δημιουργηθούν 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Τέλος, προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Την Παρασκευή το βράδυ είχε καταλήξει και ένας 44χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλοιείς σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς προανήγγειλε, όπως προαναφέραμε, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άντρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα, που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άντρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν ταξί στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα θύματα της επίθεσης είναι ποδοσφαιριστές. Στο ίδιο θέμα, πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν και δύο συλλήψεις, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές ακόμα δύο εμπλεκόμενοι. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου από το οποίο έγινε η προμήθεια τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονική μουσική. Η νεαρή γυναίκα έχασε τι αισθήσει τη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα το πρωί της ίδιας ημέρας. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς ένας άντρας, ο οποίος με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ενεπλάκησε τροχαία ατυχήματα με ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε τους τόπους των ατυχημάτων. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ενώ παράλληλα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την οσμή αερίου, που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή, όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμακίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνευμονά του, ενώ θα υποβληθεί σε εγχείρηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι γιατροί μου διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους. Να υποβληθώ δηλαδή σε επέμβαση για την αφαίρεσή του, δήλωσε το μεσημέρι ο Πάπας Λέων ο 14ος, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι εννοεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Πιχαλάντρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League έχουμε σήμερα ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, στις 9 το βράδυ δηλαδή. Νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε η αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός, η οποία έληξε 2-0. Ίδιο το σκορ και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας που ολοκληρώθηκε μεταξύ της Κηφισιάς και του Πανετολικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα ο αγώνας Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός με σκορ 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, η πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία, προειδοποιώντας τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Είχε προηγηθεί η πρόταση Ζελένσκι για αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ προκαλεί νέες στριβές στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ευρώπη, καθώς οι Ευρωπαίοι επιμένουν στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Λοΐζα Κρουντήρη με όλες τις πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξ σαπίνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
3: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
2: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
1: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας. 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Η ανακοίνωση για ενεργειακή εκεχηρία έρχεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φτάσει να ζητά ανοιχτά την αντικατάστασή του, ενώ οι κινήσεις του για το ρωσικό πετρέλαιο προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το ρεπορτάζ είναι και αυτό από τη Λουίζα Κροντήρη.
2: Ολομέτωπη επίθεση κατά του Ζελένσκι εξαπολύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ που ζητά αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
1: Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη που να μπορεί να κλείσει συμφωνία. Θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ. Νομίζω ότι η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.
2: Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να υποστηρίξει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.
4: Έχει τη στήριξη του Ουκρανικού λαού. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό απλώς επιβεβαιώνουν ότι επιτελεί καλά το έργο του.
2: Στη Μόσχα, οι δηλώσεις Τραμπ γίνονται δεκτές με ικανοποίηση.
5: Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάσει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην πολεμοκάπηλη στάση του Ζελένσκι.
2: Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι για τις παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων και την εκτείναξη των τιμών ευθύνεται το Κίεβο και προσωπικά ο Ζελένσκι.
1: Είπαμε ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, αλλά να μην μπλήξεις τα δηληστήρια, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
6: Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις ενεργειακές μας υποδομές. Οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγύησεις.
2: Διεθνείς αναλυτές αμφιβάλλουν αν αυτή η συμφωνία θα φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα στην τιμή της αντλίας, ενώ δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν θα βοηθήσει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία μπορεί να απαντήσει πολύ γρήγορα, οπότε είναι θέμα το τι θα μπορέσει να κατορθωθεί από την Ουκρανική πλευρά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πάρα πολύ ψηλά.
7: Which they will use to fund more attacks like that is reprehensible. That's why I say it was a terrible mistake to do this politically and economically.
2: Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, οι εξελίξεις πυροδοτούν αντάρτικο κατά του Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Brian Fitzpatrick να λέει πως θα βάλει μπλόκο στο ρωσικό πετρέλαιο.
8: Θα καταθέσουμε διακομματική νομοθεσία για την απαγόρευση κάθε αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Το νομοσχέδιο θα εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία.
2: Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειδώσει η επίσκεψη των Witkoff και Kushner στη Μόσχα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
1: Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ βλέπουμε τον Τραμπ να ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι την ίδια στιγμή που προχωρά σε συνεννοήσεις με τον Πούτιν. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς εξηγείται αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου και τι επιδιώκει τελικά από τις δύο πλευρές. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής του Sky στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο ζωντανά στη Χριστίνα Βιδού.
9: Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Τραμπ έχει σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η τάση του να υποκύπτει σε αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό το γεγονός προβληματίζει όλο το σύστημα εδώ και ειδικά τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά είναι ο πρόεδρος, αποφασίζει και διατάζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, Χριστίνα, που υποκύπτει στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε θα είναι η τελευταία. Τα ίδια είδαμε με τον Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Κίνας και άλλους αυταρχικούς ηγέτες. Ο φόβος των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι αυτοί, ειδικά οι αυταρχικοί ηγέτες, βρήκαν τον τρόπο να τον χειρίζονται επιδέξια και να του επιβάλλουν τις θέσεις τους εκμεταλλευόμενοι το εγώ του. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι φυσικά οι ενδιάμεσες εκλογές. Πιστεύει ότι αν μειωθούν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, θα επηρεαστούν οι Αμερικανοί πολίτες και θα ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους. Οι αναλυτές δηλώνουν ότι είναι αργά, αν και θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις 3 Νοεμβρίου για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους. Αν αναλύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τον Πούτιν, καταλαβαίνει, Χριστίνα, και τον βαθμό της εξάρτησης του από τον αυταρχικό ηγέτη της Ρωσίας.
3: Πάντως, έχει φτάσει να καταφέρεται υπέρ του θήτη και εναντίον του θύματος. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.
9: Απόλυτα σωστή η παρατήρησή σου. Το ίδιο λένε και οι Αμερικανοί νομοθέτες και μάλιστα δικοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο ο βουλευτής Φιτσπάτρικ, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της ομάδας της Βουλής για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σχέδια για την κατάθεση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Και δεν είναι ο μόνος που διαμαρτύρεται. Και άλλοι νομοθέτες, βουλευτές και γερουσιαστές ομιλούν για προδοσία του φίλου του κυρίου Τραμπ, του γερουσιαστή Κράχαμ, που πέθανε πριν μερικούς μήνες και ο οποίος είχε γράψει το σχέδιο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, Χριστίνα, που είναι ήδη νόμος του κράτους.
1: Τώρα, η Γερμανία και η Βρετανία έχουν ξεκαθαρίσει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας παρά τις κινήσεις προσέγγισης της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Και στις δύο χώρες, μάλιστα, έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις για τη ρωσική δράση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Απάμε πρώτα στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Στις αρχές Αυγούστου συγκεκριμένα, Χριστίνα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του περιοδικού Der Spiegel και του The Insider, πίσω από την επίθεση που η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία με παγιδευμένα drone, φέρεται ότι βρίσκεται πολύ συγκεκριμένα η ρωσική ομάδα SSD. Πρόκειται για τη νέα μονάδα δολιοφθορών, η οποία υπάγεται στην ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία και η μονάδα αυτή αποτελούν αιχμή του δόρατος του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ενδεχομένως η συγκεκριμένη ομάδα να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Χριστίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, κεντρικός ύποπτος είναι 54χρονος με λετωνική και ρωσική υπηκότητα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και ένας δεύτερος ύποπτος, ο Αντρέι Κάπα, είναι πολίτης Λευκορωσίας και Ρωσίας που συνδέεται επίσης με εμπριστική επίθεση στην Πολωνία το 2024. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει λόγο για ένοπλη επίθεση επί γερμανικού εδάφους, η οποία απεφεύχθη μόνο την τελευταία στιγμή, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας αλλά και της Νατοϊκής Συμμαχίας.
1: Από το Βερολίνο περνάμε στο Λονδίνο, όπου με κάθε τόνο ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση τη στήριξή της στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ζωντανά από το Λονδίνο, μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
11: Το Λονδίνο στέλνει για άλλη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης τόσο προς την Ουκρανία όσο και προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τον Υπουργό Άμυνα της χώρας να δηλώνει σήμερα στο BBC ότι ο Πούτιν είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο, αυτός θα μπορούσε να τον τερματίσει αύριο, ωστόσο επιλέγει να μην το κάνει και συνεπώς η Βρετανία βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Την αλληλεγγύη της χώρας εξέφρασε όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
3: Αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Για να έχουμε μια άλλη υπόθεση ρωσικής παρέμβασης αυτή τη φορά με φόντο το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στη διαδικασία.
11: Ναι, αναμφίβολα μία βαρισίμαντη δήλωση, Χριστίνα, καθώς ο Άντι Μπέρναμ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που μιλάει ξεκάθαρα για ανάμειξη του Κρεμλίνου στη σημαντικότερη ίσως ψηφοφορία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο podcast The Rest is Politics, ο Μπέρναμ αποκάλυψε πως όταν πέρασε το κατώφλι της Downing Street το περασμένο καλοκαίρι, ρώτησε ευθέως αξιωματούχους αν υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα για το Brexit και όπως αποκάλυψε πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε. Ο ίδιος ζητά να καταγραφούν με σαφήνεια όσα γνωρίζουν οι Βρετανικές αρχές, καθώς όλα αυτά δεν αποτελούν απειλή μόνο για τη Γερμανία αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
1: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να τις εξετάσουμε ξεχωριστά. Πρώτον, την ανακοίνωση Τραμπ για άμεση ενεργειακή αγκαιρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση από τη Μόσχα ή το Κίεβο. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά μια τέτοια συμφωνία και πόσο πιθανό θεωρείται να τηρηθεί, είναι ένα θέμα. Και δεύτερον, τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ. Αυτό το θέμα έχει να κάνει με το τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση Ουάσιγκτον και Μόσχας για την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Φίλη και την ανάλυση του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Θες από συνέδεια, Χριστίνα, τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ την περασμένη μόλις μέρα. Και το λέω αυτό διότι ο ίδιος ενοχλήθηκε βαθύτατα για το ότι δεν έλαβε πάλι το Νόμπελ Ειρήνης. Και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό του με κάποιον τρόπο θέλησε να εμφανίσει μία ακόμα συμφωνία, έχοντας μιλήσει ήδη για 8 τις οποίες έχει καταφέρει, μία ακόμα συμφωνία η οποία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ουκρανία, για την Ρωσία και βέβαια κατ' επέκταση για τον πλανήτη. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έχει τύχει ο πρόεδρος Τραμπ να ανακοινώνει συμφωνίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ή πολλές φορές να ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς καν να έχουν επιτευχθεί. Μόνο και μόνο για να προκαταλάβει τα άλλα μέρη, γιατί όταν δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μία τοποθέτηση, αντιλαμβάνεις ότι αυτό έχει συνέπειες. Επομένως, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να δούμε αν πρώτον έχουν συμφωνήσει η Ουκρανία με τη Ρωσία, αν δεύτερον αυτή η συμφωνία μπορεί να τουρηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες γι' αυτό, γιατί το μόνο εύκολο στην περίπτωση Ρώσων και Ουκρανών είναι η μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για παραβίαση των συμφωνηθέτων και να συνεχίζουμε πάλι από εκεί που βρισκόμασταν πριν από οποιαδήποτε κεχηρία.
3: Πάμε τώρα τότε στην άλλη συμφωνία, Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ. Τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση, Ουάσιγκτον-Μόσχας, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Για την Ευρώπη όμως, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με όλους τους τρόπους το λέει, με όλους τους τρόπους της φωνάζει. Ποιο όμως είναι αυτή τη στιγμή το συμπέρασμα ή που βρισκόμαστε να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης?
12: Καταρχάς να πούμε, Χριστίνα, το εξής. Οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ότι θα πλημμυρίσουν την αμερικανική αγορά με ρωσικό δίζελ είναι 22 φορές μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της Ρωσίας το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα η Ρωσία θα πρέπει μέσα σε ένα και δύο μήνες αντίστοιχα να εξάγει 22 φορές περισσότερο δίζελ από ό,τι έκανε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Είναι περίπου στα όρια του αδύνατου αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, η Ρωσία έχει πρόβλημα ίδια. Βλέπουμε πολλές φορές φωτογραφίες και εικόνες και βίντεο με ουρές αυτοκινήτων, οι οποίοι περιμένουν οι Ρώσοι με δελτίο ουσιαστικά να αγοράσουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καλή πρόθεση από τα δύο μέρη. Και από εκεί πέρα, βέβαια, σχέση με τους Ευρωπαίους, δύο στοιχεία να κρατήσουμε. Πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να κάνει του κεφαλιού του να διαβουλεύεται με τον Πούτιν απευθείας, να διαπραγματεύεται μάλλον με τον Πούτιν απευθείας, χωρίς να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα. Και το τίμημα είναι πολύ υψηλό, διότι συνεχίζοντας τις κυρώσεις από θέση αρχής, γι' αυτό το κάνουμε κατά κύριο λόγο, θα πληρώνουν ακριβότερα ενέργεια από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση βέβαια που αρχίσουν οι Αμερικανοί να εισάγουν ρωσικό ντίζελ. Και βέβαια, μία ακόμα φορά, όπου βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει την Ρωσία, την Ουκρανία εκτεθειμένη, ας αφήσουμε τον Ζελένσκι κατά μέρος, διότι, και κλείνω με αυτό, εφόσον η Ρωσία πράγματι εξασφαλίσει αυτά τα κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορεί να ρίξει περισσότερα χρήματα στον πόλεμο που διεξάγει σε βάρος Ουκρανίας, κάτι το οποίο θα υποχρεώσει και τους Ευρωπαίους με τη σειρά τους να δώσουν ακόμα περισσότερα λεφτά για την άμυνα της Ουκρανίας.
1: Από την Ουκρανία περνάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, τη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για μια γενικευμένη ανάφλεξη. Η πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ προκαλεί την οργισμένη αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. Περισσότερα θα ακούσουμε στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
13: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά από πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίζονται. Το Ριάντ παραμένει σε συνεγερμό πολέμου, ενώ η επίθεση αποδίδεται στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου στο πλήσιο κατάφορων επιθέσεων που στοχεύουν εγκαταστάσεις.
13: Πολύ νεκρή επίθεση κατά αραβικού κράτους του κόλπου από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά Ιράν. Την πιο πολύ νεκρή επίθεση στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Και την τρίτη επίθεση αυτή την εβδομάδα κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζουν την επίθεση έγκλημα πολέμου και υπόσχονται αποφασιστική απάντηση.
13: Χούθη στο πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά τη φωνική επίθεση προειδοποιούν.
1: Όλες οι αεροπορικές
14: εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εκτεθειμένα σε στοχοποίηση και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις μας.
13: Την επίθεση έχει ήδη καταδικάσει ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ουάσιγκτον στο πλευρό του Ριάντ.
1: Πρόκειται να το μάθεις αυτό, Steve, αλλά νομίζω πως πρόκειται, είναι φρικτό. Οι Σαουδάραβες είναι καλοί πολεμιστές.
15: Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν τώρα.
13: Η χρονική συγκυρία της επίθεσης είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη μάχη ελέγχου του στενού Μπαμπελ Μαντέμπ με φόντο την ήδη δύσκολη κατάσταση στο στενό του Ορμούς, αλλά και γιατί οι φόβοι μιας περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη ευρείας σύγκρουσης στην περιοχή γίνονται πιο ορατοί.
1: Ήδη υπάρχουν φόβοι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να επανεκκινήσουν σύντομα τα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει πως θα το κάνει αυτό, πως θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Υπάρχουν ακόμη και εικασίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν περισσότερες δυνάμεις στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τα εκεί.
13: Επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Μέκκας, που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.
1: Το Πακιστάν δεν θα ανοιχθεί καμία μορφή επιθετικότητας. Αυτή η στάση επιβάλλεται από τις συμφωνίες και από την αδερφική σχέση που μας ενώνει.
13: Τα σχολεία του Ριάντ θα παραμείνουν κλειστά με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας είναι κλειστό.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν νέες αναφορές για νέο χτύπημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Λούιζα Κροντήρη θα μας ενημερώσει για τα περισσότερα.
2: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά, με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
3: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
2: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
3: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
2: το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
1: Το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, με τον κίνδυνο δηλαδή μιας ακόμη μεγαλύτερης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Ξανά στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου για να αποκωδικοποιήσουμε τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και το πόσο κοντά βρίσκεται η Ουάσιγκτον σε μια τέτοια απόφαση.
9: Φαίνεται ότι μπορεί να είμαστε κοντά. Ήδη πληροφορηθήκαμε ότι μετά τις επιθέσεις το Βασίλειο ζήτησε επίγουσα υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σήμερα το αίτημα για να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία στα αντίπεινα κατά των ανταρτών Χούθη. Σημειώνουν πάντως οι Αμερικανοί με νόημα ότι οι Χούθοι είναι Ιράν, επειδή υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Η μία θέση λοιπόν είναι αυτή, να σπεύσει σε βοήθεια. Η άλλη θέση είναι ότι θα μπορούσε να εμπλέξει περαιτέρω τις ΗΠΑ σε ένα δεύτερο μέτωπο απέναντι στο Ιράν. Ο ίδιος πρέπει να αποφασίσει. Έκανε δήλωση με τον γνωστό τρόπο του «ναι μεν, αλλά ίσως θα το εξετάσουμε», δήλωσε. «Μόλις πληροφορήθηκα για την πρόσφατη επίθεση, επομένως θα λάβουμε απόφαση, κινούμαστε πολύ γρήγορα. Έχουν περάσει από τότε 24 ώρες. Πάντως γίνονται συσκέψεις για το θέμα». Και παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν σχολιάζει, παρατηρήθηκε μεγάλη κίνηση αεροπορικών δυνάμεων προς αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη. Έχουν μετακινηθεί και οι πτάμινα τάγκερ, που σημαίνει ότι εάν ο κύριος Τραμπ αποφασίσει να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία, θα χρησιμοποιηθούν και βομβαρδιστικά Β2. Πάντως, και αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία νομίζω, ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε πριν από λίγο τη μετάβασή του στη Βιρτσίνια, όπου θα λάμβανε μέρος σε γεύμα του κινήματος Μάγκα. Θα παραμείνει λοιπόν στο Λευκό Οίκο, ό,τι και να σημαίνει αυτή η απόφαση.
1: Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
16: Πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
17: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη, το πιθανότερο είναι να πέσουν τιμές.
16: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
18: Περίπου να φτάσει μέχρι τα $95 το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
16: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
17: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
18: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα να κάνουμε το σταυρό μας.
16: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
19: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
16: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και η ενεργειακή ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, τροφοδοτούν και την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του κάνει τον απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία, αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
20: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-ΗΠΑ σε σειρά κρίσιμων τομέων.
15: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την ναυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
20: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
15: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
20: Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση παρά τα ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει

0: εργασία, στην νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
1: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την αισχροκέρδεια των καρτέλ.
3: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
4: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
5: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
6: Με την αυτοδυναμία να αποτελεί το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη και η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα, με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό, προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
7: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
8: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
7: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει η Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
9: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
10: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
7: Την ίδια ώρα, με μπασκετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
10: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσει το φίλε.
11: Πώς το λέει, στάτη στην ομάδα μας.
12: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
11: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
12: Είναι η ειδικότητά μου.
11: Πάμε να τους νικήσουμε.
12: Εννοείται.
7: Διπλές βολές σε Πασόκ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
13: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το Πασόκ, ακόμα πιο κάτω, λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο, ποιον ευνοούν?
7: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
6: Στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του. Για να πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρές ποινικές υποθέσεις και είχε συνδεθεί με ηγετικά στελέχη της λεγόμενης Greek Mafia. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
14: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
15: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
14: Οι δύο δράστες επεβαίναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
16: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
14: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφού του είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων. Η δράση του είχε συνδεθεί με τον αποκαλούμενο Θαμνάκια Μεγάλο ή Τρελό, ηγετικό τέλεχος της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για δύο περιστατικά.

0: πυροβολισμών τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
1: Τώρα, μαραθώνιες κυρίες και κύριοι, είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να άφησε χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Με τον έναν μάλιστα να επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες των άλλων. Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται ότι είχε την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των εταιριών και παραπέμπει στους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους απορρίπτουν τις κατηγορίες και δίνουν τη δική τους εκδοχή για τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
2: Αρνείται κάθε εμπλοκή στη διαχείριση των οικονομικών των εταιριών ο Φίλιππος Καμπούρης. Στην απολογία του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αποποιείται την ευθύνη για τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, δείχνοντας προς την πλευρά των λογιστών.
0: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούσαν να υπογράψω.
2: Από την πλευρά του, ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές αρνείται κάθε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και περιγράφει τη ρήξη με τον Φίλιππο Καμπούρη.
3: Δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάυσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους. Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024.
2: Ο δεύτερος κατηγορούμενος λογιστής περιγράφει τις δυσκολίες στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
4: Φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις αν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ή τις κοινής λογαριασμών, διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και τη φορολογική δήλωση με αναλυθή και ανακριβή στοιχεία.
5: Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καθαρά διεκπαιρωτικό ρόλο, ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν κατόπιν εντολών του βασικού κατηγορουμένου.
2: Τη δική του εκδοχή δίνει και ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται στη δικογραφία ως αχυράνθρωπος.
6: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
7: Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο αγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη, ωστόσο, αμφισβητεί τόσο το μέγεθος των οφειλών, όσο και την κατηγορία της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.
5: Με τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία, τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται δεν υπάρχουν.
8: Μπορεί να υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ και κακώς υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό δεν μπορεί να μεταφράζεται σε όφελος οποιοδήποτε εμπλέκεται.
2: Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση καθενός από τους 11 κατηγορουμένους.
1: Στο ίδιο θέμα, τις εξελίξεις παρακολουθεί η συνάδελφος, η Ήρα Ορχάνη, η οποία μετέφερε νωρίτερα όλα τα νεότερα στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Έχουν απολογηθεί οι περισσότεροι από τους 11 κατηγορούμενους. Εμείς μαθαίνουμε ότι όλοι τους αρνούνται τα όσα τους καταλογίζονται και αλληλοκατηγορούνται. Ακούσαμε ήδη πως οι δύο λογιστές δείχνουν ως εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη, ο ίδιος όμως από την πλευρά του, στο γραφείο της ανακρίτριας, το οποίο παρέμεινε τρεις ώρες, αρνήθηκε ξανά την κατηγορία της απάτης και μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι λογιστές ήταν αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν τις εταιρείες του, λέγοντας πως κάθε φορά που μία από αυτές έκλεινε από λογιστικό λάθος, φαινόταν πως το προσωπικό συνέχισε να παραμένει εργαζόμενο σε αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απολογία της σύζυγου του Καμπούρη, η οποία δήλωσε πλήρη άγνοια, λέγοντας πως ήταν μια απλή εργαζόμενη στις εταιρείες. Χαρακτηριστικά λοιπόν φέρεται να έχει πει: η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ξεκινούν λοιπόν σιγά σιγά να περνούν το κατόφλητο εισαγγελέα για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική η μεταχείρισή τους, μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ.
1: Στον Βόλο τώρα, δύο άντρες κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από άγρια επίθεση που δέχτηκαν τα ξημερώματα από ομάδα περίπου 10 ατόμων, τα οποία ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν και τους ξυλοκόπησαν. Ο Μιχάλης Τεζάρης με όλες τις πληροφορίες πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: με τις κατηγορίες της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών αλλά και της ληστείας, Χριστίνα συνελήφθησαν δύο από συνολικά 10 δράστες, οι οποίοι τα ξημερώματα επιτέθηκαν σε βάρος δύο ατόμων ηλικίας 24 και 25 ετών στο λιμάνι του Βόλου και τους ξυλοκόπησαν αφού πρώτα μπλόκαραν το ταξί μέσα στο οποίο επέμεναν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι τρασλέκτη του λιμενικού πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα 7 άτομα. Να επισημάνω πως οι δύο τραυματίες έλαβαν εξιτήριο το απόγευμα από το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, φέρουν τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Εντάξει, να επισημάνουμε πως όλο το περιστατικό είχε ξεκινήσει μέσα σε ένα κλαμπ στο Βόλο τα ξημερώματα, όταν τα υπαρέα των 10 ατόμων μαζί με τους δύο ποδοσφαιριστές από τη Σκόπελο για άγνωστο λόγο είχαν ένα διαπληκτισμό, μια λεκτική αντιπαράθεση. Στη συνέχεια τα δύο άτομα έφυγαν από το κλαμπ, μπήκαν στην ταξί, αλλά η παρέα των 10 ατόμων τους ακολούθησε και όταν έφτασαν στο λιμάνι προκειμένου να πάρουν το πλοίο για να πάνε στη Σκόπελο, τότε μπλόκαραν το ταξί, τους έβγαλαν με τη βία έξω από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν ανηλαίως.
10: Διαπληκτήθηκαν δύο παρέες μέσα σε νυχτερινό κέντρο. Στην πορεία οι δύο από τη μία παρέα έφυγαν από το κέντρο και προσπάθησαν να βρουν ένα ταξί να απομακρυνθούν. Τους ακολούθησαν όμως περίπου 10 άτομα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός, και τους μπλοκάρισαν το ταξί, τους κατέβασαν και τους έδεραν ανηλαίως. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, διότι την έχει αναλάβει το λιμεναρχείο, διότι ο χώρος που έγινε το περιστατικό αφορά το λιμεναρχείο και ψάχνουν τώρα να αξιοποιήσουν στοιχεία μέσα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή οτιδήποτε άλλο βρεθεί.
11: Αντιδράσεις προκαλεί νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, η οποία αλλάζει τη διαδικασία του αυτοφόρου σε υποθέσεις εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
12: Με τροποποίηση που προωθείται σε νόμο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, εξαιρούνται από τη διαδικασία του αυτόφορου για υποθέσεις εμπρισμού οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι προωθείται κατ' εξαίρεση μια ειδική ρύθμιση, ούτως ώστε να μην συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα ο ΔΔΕ, στις περιπτώσεις που η έρευνα της πυροσβεστικής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά ξέσπασε από πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση ενδείξεων εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτόφορης σύλληψης. Η νομοθετική παρέμβαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτικής Προστασίας και έρχεται στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, κατά την οποία σε Κρήτη, σε Άρτα αλλά και αλλού υπάλληλοι του ΔΔΕ συνελήφθησαν ως υπέτη για την πλημελή συντήρηση του δικτύου, από το οποίο ξεκίνησαν μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Για να καταλάβουμε τώρα τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης, αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2024 το δίκτυο μεταφορά ρεύματος ενοχοποιήθηκε για το 35% των καμένων εκτάσεων. Το 2025 προέκυψε ότι ευθύνεται για το 50% των συνολικών καμένων εκτάσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φέτος ανέρχεται σε 75%, όπως γίνεται αντιληπτό. Χριστίνα, το θέμα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της πυροσβεστικής και όχι μόνο, με αρμόδιες πηγές να μιλούν για προνομιακή ποινική μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων, ενώ θέτουν ακόμα και ζήτημα αντισυνταγματικότητας της σχετικής ρύθμισης.
11: Στο θέμα των αλιέων τώρα, κυρίες και κύριοι, δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη, με τους ψαράδες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι το Βόλο και τη Μυτιλήνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Στο ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
13: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
14: Από την αγωνία για την επιβίωση.
15: Την αξιοπρέπεια δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
14: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
16: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα αλλιευτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
15: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
14: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
17: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος της Μέσης Αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα. ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
18: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσος κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
19: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
20: Είναι το καύσιμο, είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά, είναι τα δορυφορικά, είναι τα VMS, είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικές ζυγείς.
19: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλληλείς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
21: Τέρμα τα ψέματα, οι αλληλείς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
19: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
0: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλιείς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
11: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε πολύ λίγα λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού και ο Ηρακλής 2-0 του Λεβαδιακού στο Καφτατζόγλιο. Περισσότερα θα μας πει ο Θανάσης Κρητικός.
22: Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο και το γιόρτασε με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού.
23: Νανού κράτησε, ο Κράιντς ελευθερώνει, Νιζέ εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. Ο Νιζέ σκοράρει στο 69, υπέροχο τέρμα. Ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και παλιά. 2-0 ο Κράιντς, μπήκε και άλλαξε όλο το μάτς.
22: Στη Λεωφόρο ο Χόρχε Πόμπο πήρε την πάσα του Σαγάλ και από δύσκολη γωνία έδωσε προβάδισμα στην Κηφισιά επί του Πανετολικού. Το τρίτο γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα ήταν αρκετό για το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο της ομάδας του Λέτος στη Super League.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
24: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομη διακοπή, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

φτάνει. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά, ιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολένη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταόλ.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το χρυσό όνομα της γεύσης. Όλη η γεύση της παράδοσης με την ποιότητα που αγαπάτε χρόνια τώρα. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος. Από την αμφιλοχία με μεράκι, άγνες πρωτεσίλες και πίστη στην παράδοση, φέρνουμε στο τραπέζι σας την αυθεντική γεύση του τόπου. Και τώρα ακόμα περισσότερες γεύσεις για να απολαύσετε. Νέες γαλακτοκομικές προτάσεις. Κρέμες, σινόγαλο, τσαλαφούτι, ριζόγαλο και γιαούρτι. Για το πρωινό, το γλυκό, το τραπέζι και κάθε στιγμή της ημέρας. Αναζητήστε τα προϊόντα του Τυροκομείου Γεωργίου Γεώργιος στα σούπερ μάρκετ. Τυροκομείο Γεωργίου Γεώργιος στην Αμφιλοχία. Τηλέφωνο 26 420 41 041. Το χρυσό όνομα της γεύσης.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 0 79 341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Στο
0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

κερδέτε. Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbet, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτη προσκεκλημένη μας είναι ένα φρύλον από το περσινό της άλμπουμ Beneath the Skin. Ακούσαμε το κομμάτι Here's Your Hat. Μαζί της ο τρομπονίστας Ivan Robertson. Με τη συνέχεια ο σπουδαίος Booker Little από το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει φεύγοντας πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή. Booker Little and Friends 1961. Ακούμε Looking Ahead. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάκης.

από το άλμπουμ Bahia, που ηχογραφήθηκε το 1958, αλλά κυκλοφόρησε το 1965. Το κυκλοφόρησε τότε η Prestige, θέλοντας να επαναληφθεί τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση που γνώριζε εκείνες τις μέρες, στην Impulse πλέον, ο Τζον Κολτρέιν. Για τη συνέχεια, μια μάχη.

Boring Weeds, από το album Horse Lock, το οποίο ηχογραφήθηκε στο περίφημο Frankie's Jazz Club του Vancouver το 2023. Κυκλοφόρησε το 25, τους ακούμε στο Loose Ends. Μετά τις διαφημίσεις, πάλι κοντά.

0: έκταση σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, μόνο μάντιλα σε σούπερ τιμές και με αγορές 8 ευρώ κερδίζεις 3 ευρώ για επόμενη αγορά. Ακόμα με την αγορά δύο ίδιων συσκευασιών σε όλα τα χαρτιά υγείας Αλφαβήτα και Care, έχεις όφελος 30% για επόμενη αγορά και προϊόντα κράτειας Stena Punch σε σούπερ τιμές. Και με την αγορά δύο συσκευασιών κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενος κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
0: Μη χάσει σούπερ προσφορές στα Αλφαβήτα. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένα κατεψυγμένα προϊόντα χρυσή ζύμη 40% φθηνότερα. Καφέδες Starbucks σε σούπερ τιμές. Και παιδικά δημητριακά Nestlé και προϊόντα fitness ένα συν ένα δώρο. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική
8: υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Never Will I Marry. Μας τραγούδι σε περίφημη σε σύνημα Κλώρη Σαλβάντ από το άλμους Dreamers, Dreams and Daggers του 2017, που κέρδισε μάλιστα και το βραβείο Grammy της χρονιάς εκείνης. Όμως ποια είναι

Μάτσον. Νεύρα η μέρη στην πρώτη εκτέλεση να κάνω και μια μικρή διόρθωση. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε. Νάνσι Γουίλσον είναι κάτω παραδέρλι το 1961. Η συνέχεια Duke Ellington και John Coltrane. Take the Coltrane. Από το μόνιμο άλμπουμ Duke Ellington and John Coltrane. Το 1963.

Sims από το album The Modern of Jazz του 1956. Ένα χρόνο αργότερα ο Μιλ Τζάκσον ηχογραφεί το περίφημο Plenty Breathing Soul, από το οποίο ακούμε The Spirit Field. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη hard bop εκτέλεση της κλασικής σύνδεσης του Duke Ellington, είναι Sentimental Mood από τον Steve Knight και το περσινό του άλμπουμ For Years Gone. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δελφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δελφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εκκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline. Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ο

Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jazz Live μέρος τρίτων με τους Eurybia, το project του Μαουρίσιο Μοράλες, μπασίστα, και του πιανίστα Adam Hirsch, και του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, Between Dreams and Twilight. Η Eurybia, ένα δάνειο από την μυθολογική θεότητα της αρχαίας Ελλάδος, Ευρυβία, κόρη του Πόντου και της Γαίας. Για τη συνέχεια, ένα κατά τη γνώμη μας από τα καλύτερα άλμπουμ του 2026, το άλμπουμ της Παλαμέζας φλαουτίστριας Angie O'Bean, ένα κομμάτι της παίξαμε και χθες. Σήμερα παίζουμε το κομμάτι Ballot or the Bullet, εμπνευσμένο από την ιστορική ομιλία του Malcolm X το 1964. Το άλμπουμ έχει τίτλο Lose. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα ακόμα καινούριο άλμπουμ. Αυτή τη φορά του πιανίστα, του σπουδαίου πιανίστα Jason Moran. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Shards, Θράβεσματα. Και όντως το άλμπουμ αυτό είναι ένα ψηφιδωτό, ένα υπέροχο ψηφιδωτό από θράβσματα της jazz μουσικής παράδοσης αλλά και των ήχων της σύγχρονης εποχής. Ο ίδιος το πιάνο, ο Μάρκους Γκίλμορ στα drums και ο Blank 4MS στα ηλεκτρονικά. Σε έναν πρωτοποριακό τρόπο εκτέλεσης και ηχογράφησης. Ακούμε το κομμάτι Shard One. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: έχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενος κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.

90,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

24ο και τελευταίο για απόψε, με τη φωνάρα του Lou Rawls μαζί με τον γκρουπ του Les McCann. In the evening when the sun goes down, από το πρώτο του άλμπουμ Stormy Monday που κυκλοφόρησε το 1962 από την Capitol. Εμείς βέβαια τον γνωρίσαμε στη soul περίοδο του, στη δεκαετία του 70. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κλασικό You'll never find another love like mine. Για τη συνέχεια, Wes Montgomery στη σύνθεση του Miles Davis, No Blues, ζωντανά ηχογραφημένο από το περίφημο album Smoking at the Half Note 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Folk Songs από τον Pat Metheny και τους Unity Group. Το άλμπουμ The Unity Sessions του 2016, ο σπουδαίος Chris Potter στο σαξόφωνο. Θα κλείσουμε την

εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τράτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην προσχολική εκπαίδευση της πόλης μας. Baby College Academy. Πρότυπος δολφονηπιακός σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην πόλη της Πρέβεζας. Η ολοκληρωμένη πρόταση στην προσχολική εκπαίδευση με πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες στη βιωματική μάθηση, προσαρμοσμένες κατάλληλα για κάθε ηλικιακή βαθμίδα. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον γεμάτο αγάπη λειτουργούν τμήματα από 3 μηνών έως 4 ετών για τον δολφονηπιακό σταθμό και 4 έως 6 ετών για τον νηπιαγωγείο. Με πλήρη καθημερινή διατροφή, μεταφορά με σχολικό λεωφορείο και ευέλικτο ωράριο. Baby College Academy. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε νεόβμητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών μέτρων επί των οδών Τζουμέρκων 1 και Επτανήσου, Πρέβεζα. Περισσότερες πληροφορίες στα 2682-06214 και 6974-620-625. Εγγραφές και μετεγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί από τη. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσείς. Εδώ και σήμερα, στο μικρόφωνο, ήδη και μέσα στο στούντιο, ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το τύρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με καινούρια, με παλιά, θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλώς ορίσατε.

Υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100 χιλιάδων. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες ας πούμε που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουνε. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Victoria Monet. Αυτή που μόλις ακούσαμε μαζί με Bruno Mars. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια. Έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989. Ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande. Έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα. Από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καδραμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Radio Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία, στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση. Λίγο καιρό πριν από τις εκλογές δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Bet Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο με ανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ, θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε, θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι, και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

Ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Μέση εδώ με τη Λόλα Γιάν είναι μια αδυναμία, έτσι. Μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα και στην Αυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Land With Me. Ολιγοντή γλυκανάλατο. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

Τον τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το έλεγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών. Ο άντρας είχε κερδίσει συνεπιμέλεια με τη λογική ότι δεν θα φύγει στην Ευρώπη να δουλέψει, αλλά θα μείνει στο Λος Άντζελες, εκεί που έμενε το παιδί και η μάνα, έτσι ώστε εφόσον έχει συνεπιμέλεια να τον προσέχει και να είναι μαζί και να τον φιλοξενεί. Το δικαστήριο εκεί είχε εκδικάσει διατροφή στον άντρα, $8,000 το μήνα, από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου. Και βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί και ως εξής. Ο γιος αντάλλαξε αρκετά μηνύματα με τον πατέρα και του είπε ότι εδώ με κακοποιεί η μάνα. Αυτός έκανε καταγγελία. Και η Χάλι Μπέρι κλήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο γιος με τον πατέρα, αλλά και για τις μαυρίλες που υπήρχαν πάνω στο σώμα του, και έτσι έκρινε προσωρινά, έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών.

αυτό να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. Μία, δύο, τρεις, θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος. Και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα.

it love. Προ το τέλο για σήμερα, για τι δύο προηγούμενε ώρε, ο Κοσμά Κατραμάδο ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Με ευχέ για να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτέ τι φθινοπορεινέ μέρε. Το Οκτώβρη μέχρι να ξαναμπορευτούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.